Ακούσαμε το κοντσέρτο αριθμός 5 σε λα μίζωνα για δύο βιολιά, βιολοντσέλο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο από το έργο 3 με γενικό τίτλο «Λέστρο αρμόνικο» του Αντώνιο Βιβάλτη. Ακολουθεί το κοντσέρτο αριθμός 6 σε λα ελάσσονα για βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο από την ίδια συλλογή. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο, λάρκο, πρέστο. Σολίστ η Ιζαμπέλ Φάουστ. Το σύνολο Il Giardino. Αρμόνικο διευθύνει και πάλι ο Τζοβάνι Αντωνίνι.

Ακούσαμε το κοντσέρτο αριθμό 6 σε λα ελάσσονα για βιολί έγχορδα και μπάσο κοντίνουο από τη συλλογή με γενικό τίτλο Λέστρο Αρμόνικο, έργο 3 του Αντώνιο Βιβάλτι. Σολίστ ήταν η Ιζαμπέλ Φάουστ. Το σύνολο Il Giardino Αρμόνικο διεύθυνε ο Τζοβάνι Αντωνίνη. Η εκπομπή Νοτούρνου συνεχίζεται με το κοντσέρτο αριθμός 8 σε λα ελάσσονα για δύο βιολιά, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο από την ίδια συλλογή. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο, Λαρκέτο Εσπιριτόζο, Αλέγκρο. Πρώτο βιολί η Ιζαμπέλ Φάουστ. Το σύνολο Il Giardino Αρμόνικο διευθύνει ο Τζοβάνι Αντωνίνη.

Ακούσαμε το κονσέρτο αριθμός 8 σε La Ελλάσσονα για δύο βιολιά, έγχορδα και βάσο κοντίνου από τη συλλογή με γενικό τίτλο Λέστρο Αρμονικό Έργο 3 του Αντώνιο Βιβάλτη. Ακολουθεί το κονσέρτο αριθμός 10 σε Si Ελλάσσονα για τέσσερα βιολιά, βιολοντσέλο, έγχορδα και βάσο κοντίνου από την ίδια συλλογή. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο, Λάργο, Λαργκέτο, Αλέγκρο. Πρώτο βιολί η Ιζαμπέλ Φάουστ. Το σύνολο Il Giardino Armonico διευθύνει και πάλι ο Τζοβάνι Αντωνίνι.

Ακούσαμε το κονσέρτο αριθμός 10 Σισί Ελάσσονα για 4 βιολιά, βιολοντσέλο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο από τη συλλογή με γενικό τίτλο Λέστρο Αρμόνικο, έργο 3 του Αντώνιο Βιβάλτη. Ακολουθεί το κονσέρτο αριθμός 11 Σερέ Ελάσσονα για 2 βιολιά, βιολοντσέλο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο από την ίδια συλλογή. Τα τρία μέρη είναι τα ακόλουθα. Allegro Adagio Espicato Allegro, Largo Espicato Allegro. Πρώτο βιολί η Ιζαμπέλ Φάουστ. Το σύνολο Il Giardino Armonico διευθύνει και πάλι ο Giovanni Antonini.

Ακούσαμε το κονσέρτο αριθμός 11 σε ρε Λάσσονα για δύο βιολιά, βιολοντσέλο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο από τη συλλογή με γενικό τίτλο Λέστρο Αρμόνικο, έργο 3 του Αντώνιο Φιφάλτη. Από την ίδια συλλογή ακολουθεί το κονσέρτο αριθμός 12 σε μη μίζωνα για βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο. Τα τρία μέρη είναι τα ακόλουθα. Αλέγκρο, Λάργο Εσπικάτο, Αλέγκρο. Σολίστ η Ιζαμπέλ Φάουστ. Το σύνολο Il Giardino Armonico διευθύνει και πάλι ο Τζοβάνι Αντωνίνι.

Ακούσαμε το κοντσέρτο αριθμός 12 σε μη μίζωνα για βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνου από τη συλλογή με γενικό τίτλο Λέστρο Αρμόνικο, έργο 3 του Αντώνιο Βιβάλτη. Σολίστ ήταν η Ιζαμπέλ Φάουστ. Το σύνολο Il Giardino Αρμόνικο διεύθυνε ο Τζοβάνι Αντωνίνι. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2025 ακολουθούν εκτός προγράμματος δύο μέρη με αντίστοιχες ενδείξεις, αντάτζο, εσπικάτο και αλέγκρο, από το κοντσέρτο αριθμός 2 σε σολιλάσσονα για δύο βιολιά, βιολοντσέλο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο από την ίδια συλλογή του Βιβάλτη.

Από την ίδια συναυλία που δόθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2025 ακολουθεί ως δεύτερο encore το Pastorale από το Concerto Grosso αριθμός 8 σε φάιλ άσονα από το έργο 1 του Πιέτρο Αντώνιο Λοκατέλη.

Ακούσαμε το Παστοράλι από το Κοντσέρτο Γκρόσο αριθμός 8 σε φα ελάσσονα από το έργο 1 του Πιέτρο Αντώνιο Λοκατέλη. Το σύνολο Il Giardino Armonico διεύθυνε ο Τζοβάνι Αντωνίνι. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το τραγούδι για φωνή και πιάνο «Η τελευταία άνοιξη» από το έργο 33 του Edvard Grieg στην εκδοχή του συνθέτη για ορχήστραν χόρδων. Η εκδοχή αυτή συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή του Grieg με γενικό τίτλο «Δύο ελεγιακές μελωδίες», έργο 34. Ερμηνεύει η καμεράτα της Βέρνης, δίχως μαέστρο.

ήταν η τελευταία άνοιξη του Edvard Grieg στην εκδοχή του συνθέτη για ορχήστρα χόρδων. Ερμηνεύσε η καμεράτα της Βέρνης δίχως μαέστρο. Ακολουθεί το κονσέρτο για τρομπέτα και ορχήστρα σε μη υφεσιμίζωνα του Joseph Haydn. Τα τρία μέρη είναι τα ακόλουθα. Allegro, Andante, Finale. Σολίστη είναι ο τρομπετίστας Ole Edvard Antonsen. Τη φιλαρμονική ορχήστρα Αργόβια διευθύνει ο Ρουν Μπάριμαν.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για τρομπέτα και ορχήστρα σε μη υφεσιμίσωνα του Γιώζεφ Χάιντν. Σολίστη ήταν ο Ούλε Έντβαρντ Άντονσεν. Τη φιλαρμονική ορχήστρα Αργόβια διεύθυνε ο Ρουν Μπάριμαν. Η εκπομπή Νοτρουνού συνεχίζεται με το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε σόλε λάσονα, έργο 17 της Κλάρα Σουμάν. Τα τέσσερα μέρη είναι τα ακόλουθα. Αλέγκρο Μοντεράτο, Σκέρτσο, Αντάντε, Αλεγκρέτο. Ερμηνεύουν η πιανίστα Έρικα Ράντερμάχα, η βιολονίστα Εύα Τσουρ Μπρικ και η βιολοντσελίστα Άγγελα Σφάρτς.

Ακούσαμε το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε Σόλε Λάσονα, έργο 17 της Κλάρα Σουμάν. Ερμήνευσαν η πιανίστα Έρικα Ράντερμάχα, η βιολονίστα Εύα Τσουρ Μπρικ και η βιολοντσελίστα Άγγελα Σφάρτς. Ακολουθεί η θρησκευτική καντάτα «Καρδιά και στόμα και έργα και ζωή» Σμίτερ 147 του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Η καντάτα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1723 κατά το πρώτο έτος της παραμονής του Μπαχ στη Λειψιά. Είναι γραμμένη για υψίφωνο, μεσόφωνο, τενόρο, βαθύφωνο, χοροδία και ορχήστρα. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου The Sixteen και η ορχήστρα δωματίου της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Τον Κόουπμαν.

ακούσαμε τη θρησκευτική καντάτα «Καρδιά και στόμα και έργα και ζωή» Σμίτερ 147 του Johann Sebastian Bach. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου The 16 και η ορχήστρα δωματίου της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Τον Κόπμαν. Ακολουθεί το ορχιστρικό έργο «Οι παραλλαγές του Λος Άντζελες» του σύγχρονου Φινλανδού μαέστρο και συνθέτη Έσα-Πέκα Σαλόνεν, γεννημένου το 1958. Το έργο γράφτηκε κατόπιν παραγγελίας της Φιλαρμονικής της Αμερικανικής Πόλης. Η πρεμιέρα δόθηκε στις 16 Ιανουαρίου 1997. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στην πόλη Κατοβίτσα διευθύνει ο Πάολο Μπορτολαμεόλι.

Ακούσαμε το ορχιστρικό έργο «Οι παραλλαγές του Λος Άντζελες» του σύγχρονου Φινλανδού μαέστρο και συνθέτη Έσα Πέκα Σαλόνεν, γεννημένο το 1958. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στην πόλη Κατοβίτσα διεύθυνε ο Πάολο Μπορτολαμεόλη. Ακολουθεί η μπαλάντα αριθμός 1 σε σόλε λάσονα για πιάνο έργο 23 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύει ο Σούρα Τσερκάσκι.

Από τον πιανίστα Σούρα Τσερκάσκι ακούσαμε την μπαλάντα αριθμός 1 σε σόλ λάσονα έργο 23 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ακολουθεί η ρομάντσα για κόρνο και έγχορδα του Άγγλου συνθέτη, μαέστρου και τρομπετίστα Άθε Μπάτερουόρθ 1923-2014. Σολίστη είναι ο κορνίστας Μάρτιν Χάκλμαν. Την ορχήστρα CBC της πόλης Βανκούβερ του Καναδά διευθύνει ο Μάριο Μπερνάρτι.

ακούσαμε τη ρομάντσα για κόρνο και χόρδα του Άγγλου συνθέτη, μαέστρο και τρομπετίστα Άθε Μπάτερουορθ. Σολίστη ήταν ο κορνίστας Μάρτιν Χάκλμαν. Την ορχήστρα CBC της πόλης Βανκούβερ διεύθυνε ο Μάριο Μπερνάρντι. Ακολουθεί η συμφώνια σε ντο μίζονα της ισπανικής καταγωγής αυστριακής συνθέτριας και τραγουδίστριας της κλασικής περίοδου Μαριάνε Μαρτίνεθ 1744-1812. Τη BBC Concert Orchestra διευθύνει ο Γιωχάνες Βίλντνα.

ήταν η συμφώνια σε ντο μίζωνα της ισπανικής καταγωγής αυστριακής συνθέτριας και τραγουδίστριας της κλασικής περίοδου Μαριάννε Μαρτίνεθ 1744-1812. Την BBC Concert Orchestra διεύθυνε ο Ιωάννης Βιλντνά. Ακολουθεί το οκτέτο πνευστών, έργο 65 της Ruth Gibbs. Η Αγγλίδα συνθέτρια, ομποίστα, πιανίστα και μαέστρος, έζησε από το 1921 ως το 1999. Το οκτέτο αποτελείται από τρία μέρη, Allegro Moderato, Vals και Andante Doloroso. Ερμηνεύουν μέλη της ορχήστρας του BBC της Ουαλίας.

Ακούσαμε το οκτέτο πνευστών, έργο 65 της Ruth Gibbs. Ερμήνευσαν μέλη της ορχήστρας του BBC της Ουαλίας. Ακολουθεί το μοτέτο για ύψιφωνο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο «Nulla in mundo pax sincera» ρίωμ 630 του Αντώνιο Βιβάλτη. Την υψίφωνο Emma Kirkby συνοδεύει το σύνολο Academy of Ancient Music υπό τον Andrew Manzi.

Ακούσαμε το μοτέτο για υψήφωνο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, νούλα in mundo pax sincera, ρίωμ 630 του Αντώνιο Βιβάλτη. Την υψήφωνο Emma Kirkby συνόδευσε το σύνολο Academy of Ancient Music υπό τον Andrew Manzi. Ακολουθεί το πρελούδιο της πρώτης ορχιστρικής σουίτας, έργο 9, του Τζόρτζε Ενέσκου. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Κολονίας διευθυνεί ο Κριστιάν Μοτσελάρο.

Ακούσαμε το πρελούδιο της πρώτης ορχιστρικής σουίτας έργο 9 του Τζόρτζε Ενέσκο. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Κολονίας διήφθηνε ο Κριστιάν Μοτσελάρο. Επίλογος της εκπομπής μας, το κουαρτέ των χόρδων αριθμός 1 σε μη ύφεση μίζωνα έργο 3 της Μανταλένα Λάουρα Σίρμεν. Η Ιταλίδα συνθέτρια και βιολονίστα της κλασικής περίοδου έζησε από το 1745 ως το 1818. Το κουαρτέτο αποτελείται από δύο μέρη, «Andante ma con un poco di moto» και «Allegretto». Παίζει το κουαρτέτο «Έως».

Ακούσαμε το κουαρτέτο εν χόρδων αριθμό 1 σε μη ύφεση μίζωνα, έργο 3, της Μανταλένα Λάουρα Σίρμεν. Η Ιταλίδα συνθέτρια και βιολονίστα της κλασικής περίοδου έζησε από το 1745 ως το 1818. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Έως. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.

Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Υπάρχουν άνθρωποι της ψαλτικής τέχνης που η διαδρομή τους ξεπερνά τα όρια του αναλογίου και ο σημερινός μας καλεσμένος είναι αναμφίβολα μια τέτοια περίπτωση. Από τον πρόδρομο της Πάρου στην Αθήνα, από τις σπουδές της βυζαντινής μουσικής, της μονοδίας και της σύνθεσης στο θέατρο, από το αναλόγιο της Εκκλησίας στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου και στο αρχαίο δράμα και από εκεί σε σημαντικές καλλιτεχνικές συναντήσεις με προσωπικότητες όπως η Ειρήνη Παπά, αλλά και σε συναυλίες, διδασκαλία και παρουσία της ελληνικής μουσικής παράδοσης εντός και εκτός Ελλάδος. Ο Σπύρος Παυλάκης είναι πρωτοψάλτης, μουσικός, μουσικοδιδάσκαλος, χωράρχης, συνθέτης, αλλά και άνθρωπος που γνώρισε από μέσα το θέατρο και τη σκηνική τέχνη. Σήμερα, ως πρόεδρος των Ιεροψαλτών Αττικής, έχει ακόμη έναν ρόλο. Να εκπροσωπεί έναν ολόκληρο κλάδο ανθρώπων που υπηρετούν καθημερινά τη λατρεία και την ψαλτική μας παράδοση.

0: Κύριε Παυλάκη, καλώς ήρθατε στην Εγνατία Οδό.
1: Καλώς σας βρίσκω. Είναι μεγάλη χαρά ότι ξαναβρισκόμαστε και εδώ μετά τις σπουδές στο Εθνικό Οδείο και είναι ιδιαίτερη χαρά ότι θα μιλήσουμε για όλα αυτά που απασχολούν την ψαλτική τέχνη και τους ψάλτες γενικά και ό,τι έχει σχέση με τη βυζαντινή μουσική και τέχνη.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε όχι από την Αθήνα, αλλά όπως είπα και στην αρχή, από την Πάρο, από τον πρόδρομο της Πάρου, και να ανατρέξουμε εκεί στα παιδικά ακούσματα. Ποια ήταν αυτά και πότε εμφανίζεται για πρώτη φορά στη ζωή σας το αναλόγιο?
1: Όλα έγιναν πάρα πολύ νωρίς. Καταρχήν στο σπίτι μου, στην οικογένειά μου, όλοι τραγουδούσαν, έψελναν, είχα ακούσματα, ακόμα θυμάμαι την παραδοσιακή μουσική στο ραδιόφωνο που μου είχε κάνει εντύπωση φοβερή και κράτησα μία λέξη και έψαχνα όταν ενηλικιώθηκα το τραγούδι αυτό. Άκουσα τη λέξη μπρατσέρα από ένα εξαιρετικό δωδεκανησιακό τραγούδι, βεβαίως είναι το πολύ γνωστό, η μπρατσέρα, το οποίο με συγκλώνησε στην ψυχή ενός παιδιού τότε των 5-6 χρονών που το άκουσα πρώτη φορά.

0: Τα ακούσματα λοιπόν αυτά κάποια στιγμή όταν ήμουνα στην πέμπτη δημοτικού, προς έκτη δημοτικού, βεβαίως ήμουν από μωρό παιδί μέσα στην εκκλησία. Πριν πάω δημοτικό έλεγα το πιστεύω και το Πάτερ ημών στη μέση του ναού. Ο πατέρας μου ήταν επίτροπος με τον ιερέα, ο οποίος ήταν ψάλτης πρώτα, και σε αυτόν οφείλω το σπρόξιμο, θα λέγαμε, προς την ψαλτική τέχνη, ο οποίος με πήρε και με έσπρωξε το να ψάλω. Κάποια στιγμή που δεν είχε ψάλτη, μου λέει βγες έξω να ψάλεις. Και αυτό ήταν το πρώτο έλασμα και εγώ ενθουσιάστηκα τότε. Και έτσι ξεκινήσαμε μαθήματα και τον ευγνωμονώ, διότι ο Παπαχρήστος ο Ραγκούσης, πάντα τον μνημονεύω, διότι μου έλεγε αυτά που σου μαθαίνω τώρα δεν είναι τίποτα και όταν θα μεγαλώσεις θα πας στην Αθήνα, γιατί τότε όλα τα παιδιά τελειώναμε το γυμνάσιο, το εξετάξιο τότε που ήμουν εγώ, φεύγαμε να πάμε στην Αθήνα να σπουδάσουμε. Θα πας να σπουδάσεις βυζαντινή μουσική και τότε θα με θυμηθείς. Το και έκανα. Αλλά όταν πήγα στην Τρίτη, ήμουνα μόλις στην Τρίτη Γυμνασίου, το διπλανό χωριό που ήταν ιερέας ο γαμπρός του Παπασπύρος, μου λέει, με παίρνει τηλέφωνο Χριστούγεννα και μου λέει θα πας αύριο να ψάλεις στο διπλανό χωριό. Με μια κοινότητα, μικρή απόσταση. Και έτσι έγινε το πρώτο σπρόξιμο και στην ηλικία λοιπόν των 13 χρονών, προς τα 14, εγώ πήγα και έγινα πρώτο ψάλτης με ό,τι ήξερα τότε και ό,τι ακούσματα είχα τότε. Από τους ψάλτες στο χωριό, από το ραδιόφωνο που ακούγαμε τότε, ο Περιστέρης ήταν σημείο αναφοράς, ο Σπύρος Περιστέρης με τον Τζελά τότε στη Μητρόπολη Αθηνών. Βεβαίως αργότερα άκουσα και τους Αγιορείτες, άκουσα τους Πατριαρχικούς, όλους αυτούς που είχαν βγάλει τότε δίσκους τότε, long play, από αυτούς ακούγαμε τότε. Και έτσι από πολύ μικρή ηλικία σχετικά είμαι στο αναλόγιο.
1: Το ύφος εκεί της Πάρου, για να κάνω εγώ μία παρένθεση, είναι επηρεασμένο από την Πάτμο, από τη Σμύρνη, από την Αθήνα ίσως. Ποιες είναι οι επιρροές?
0: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω από πού είναι επιρροές. Ήταν όλοι εμπειρικοί ψάλτες που ήταν κάτω. Δεν είχαμε δηλαδή, εκτός από ένα που ήρθε στην Αθήνα και σπούδασε και ήταν πολύ καλός, ο άμυνιστος Μανώλης ο Χανιώτης, ο οποίος ήταν για χρόνια πρωτοψάλτης στην Παναγία την Καντονταπηλιανή της Πάρου. Αυτός ήξερε και ήταν πολύ καλός μουσικός. Βεβαίως ήταν επηρεασμένος, είχε αυτό που λένε, που δεν ίσχυε βέβαια, αθηναϊκή σχολή. Ήταν πολλά χρόνια δίπλα στον Περιστέρη και στο Τζελά. Και αυτό το ύφος, προσαρμοσμένο βέβαια και στα τοπικά ιδιώματα και ακούσματα του νησιού και των νησιών μας γενικά.

0: Και ύστερα Αθήνα. Και εντοπίζω ένα όνομα εδώ που μας συνδέει, τον αείμνηστο δάσκαλο, τον Χρήστο Χατζηνικολάου.
1: Το κοινό μας δάσκαλο, τον Χρήστο Χατζηνικολάου. Εγώ πήγα κοντά του το 1978, μικρός στην ηλικία, μόλις είχα περάσει το πανεπιστήμιο και ήταν και η προτροπή του πατέρα μου, γιατί μέχρι τότε έπρεπε να διαβάζω. Μη ήταν πολύ δύσκολο να περάσει το πανεπιστήμιο τότε. Και μόλις πέρασα, είπα τέλος, πάω στο όδιο και σπούδασα με το δάσκαλο από το Α. Και είχε να το καυχάτι ότι πήγα από το Α σε εκείνον και τελείωσα με το δάσκαλο, τον οποίο ευγνωμονώ αιωνίως, διότι με πήρε από το χέρι, με ανέδειξε, με έκανε ότι σήμερα μου έδωσε τα πάντα, με έκανε βοηθό του και μετά καθηγητή στο Εθνικό Οδείο όσον αφορά στη Βυζαντινή μουσική, και με έσπρωξε τότε και να πάρω και το ψαλτήρι, να γίνω πρωτοψάλτης στη Ζωοδόχο Πηγή το 1986, αν δεν απατώμαι.

0: στο οποίο και επιστρέψατε μετά, αλλά θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια, γιατί εδώ υπάρχει ένα βιογραφικό, όπως είπα και στην αρχή, που δεν εξαντλείται. Όχι μόνο βυζαντινή μουσική, αλλά μονοδία, σύνθεση, αρμονία, αντίστοιξη, φούγκα. Και η ερώτηση είναι, ένας ψάλτης γίνεται καλύτερος όταν γνωρίζει σε βάθος και τη δυτική μουσική, ή υπάρχει ο κίνδυνος, αυτό που λένε, να αλλοιωθεί το ύφος εισαγωγικά?
1: Κοιτάξτε, το ζητούμενο είναι ότι κάθε ψάλτης, κάθε άνθρωπος που ασχολείται με τη μουσική, πρέπει να έχει μια γενική και σφαιρική καλλιέργεια όσον αφορά τον τομέα της τέχνης. Όσο πιο μορφωμένοι είμαστε, τόσο πιο πολλά μπορούμε να δώσουμε στους μαθητές μας. Και διαρκώς πρέπει να, ως δάσκαλοι, πρέπει διαρκώς να επιμορφωνόμαστε και να ερευνούμε την παράδοση και τους τρόπους της πορείας της μουσικής παράδοσης και της μουσικής γενικά μέσα στους αιώνες. Πώς έφτασε μέχρι σε εμάς, και βεβαίως να παρακινήσουμε τους νέους ανθρώπους να εντρυφήσουν και αυτοί, και με το παράδειγμά μας και με τις γνώσεις μας, οι οποίες, επαναλαμβάνω, πρέπει διαρκώς να εμπλουτίζονται.
0: Κάπου εδώ όμως έρχεται και η διαδρομή η δική σας, συναντά το Εθνικό Θέατρο.
1: Το Εθνικό Θέατρο το συνάντησα το 1984 με προτροπή της δασκάλας μου, της Αλήνης Σκέτης Παπαλεξοπούλου, στη Μονοδία. Τότε είχε γράψει τη μουσική για την Αντιγόνη ο αείμνηστος και αυτός Γιώργος Τσαγκάρης, εδώ συνθέτης για χρόνια εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, διευθυντής και του τρίτου προγράμματος και του δεύτερου προγράμματος της ΕΡΤ. Αγαπητός φίλος, συνδεθήκαμε με μεγάλη φιλία στα χρόνια, και ζήτησε, επειδή ήταν ακαπέλα η μουσική, ζήτησε φωνές καλές και σωστές φωνές. Εγώ σπούδαζα τότε, ήμουνα πρωτοετής στη σχολή Μπεάκη που έκανα θέατρο τότε. Και έτσι με πήραν αμέσως και έτσι μπήκα στο χώρο του θεάτρου. Βεβαίως αργότερα έκανα αρκετές παραστάσεις με το Εθνικό Θέατρο, στην Επίδαυρο κυρίως, και βεβαίως ξεκινάμε όλοι από το χορό. Και αργότερα έκανα και με το Μοντέρνο Θέατρο του Γιώργου του Μεσάλα, κάναμε σφίκες. Κάπως έτσι μπήκα στο Εθνικό Θέατρο. Μέχρι το 1991 ήμουν εκεί με το Μινωτή. Κάναμε με το Μινωτή τον Ιδίποδα επί Κολωνό. Ήταν η πρώτη-τελευταία παράσταση που έπαιξε. Τελευταία εκείνη τη χρονιά έπαιξε τη Θυσία του Αβραάμ μέσα στο χώρο του Εθνικού, και ήταν η τελευταία του παράσταση που έπαιξε.

0: Και η ερώτηση πάλι είναι σχετική και έρχεται έτσι με τη ροή της κουβέντας. Τελικά, τι μπορεί να μάθει ένας ψάλτης από έναν ηθοποιό? Αναπνοή, άρθρωση, εκφορά του λόγου, παρουσία, αλλά και αντίστροφα. Τι πήρε ο ηθοποιός Σπύρος Παυλάκης από τον ψάλτη Σπύρο Παυλάκη?
1: Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι η τέχνη είναι μία. Και η μία τέχνη, ο ένας τομέας της τέχνης, συμπληρώνει τον άλλο. Και αν θέλουμε πραγματικά να πούμε ότι είμαστε ολοκληρωμένοι ως καλλιτέχνες, γιατί οι ψάλτες είμαστε καλλιτέχνες και έτσι πρέπει να αισθανόμαστε, και μάλιστα καλλιτέχνες αυτοί που κάνουμε την ανώτερη τέχνη, διότι είναι ζωντανή τέχνη αυτή. Απευθυνόμαστε στο Θείο με όλη μας την ψυχή και με όλη μας την καρδιά, όπως πρέπει να καταθέτουμε την ψυχή μας ολόκληρη όταν κάνουμε τέχνη. Και έτσι πρέπει να αισθανόμαστε. Έτσι λοιπόν, βεβαίως και πήρα πάρα πολλά στοιχεία όσον αφορά στην αναπνοή, από την τεχνική γενικά, από την ενασχόλησή μου με τη μονοδία. Βεβαίως και πήρα από το θέατρο όσον αφορά τη στάση μας που πρέπει να έχουμε οι ιεροψάλτες πάνω στο ψαλτήρι και γενικά τη συμπεριφορά μας στο χώρο του ναού. Και βεβαίως όλα αυτά αλληλοσυμπληρώνονται για να δημιουργήσουν μια εικόνα ενός καλλιτέχνη.

Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με σταθερό εφαλτήριό μας στην εκκλησιαστική μουσική, αλλά και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν. Σήμερα, συνοδοιπόρος μας, ο πρωτοψάλτης, μουσικός, ηθοποιός και δάσκαλος Σπύρος Παυλάκης. Ένας άνθρωπος με μια ξεχωριστή διαδρομή που έφερε στη ζωή του κοντά διαφορετικούς κόσμους. Το εκκλησιαστικό αναλόγιο και το θέατρο, τη βυζαντινή μουσική και τη σκηνική έκφραση, τη διδασκαλία και τη ζωντανή μουσική πράξη. Από την Πάρο και τα πρώτα του ακούσματα, στις σπουδές και στους δασκάλους του, από το Εθνικό Θέατρο και τις σημαντικές καλλιτεχνικές συνεργασίες, πίσω πάντοτε στον κόσμο της ψαλτικής τέχνης, την οποία υπηρετεί εδώ και δεκαετίες. Σήμερα, και από τη θέση του Προέδρου των Ιεροψαλτών Αττικής, μιλά μαζί μας όχι μόνο για τη δική του πορεία, αλλά και για το παρόν και το μέλλον του αναλογίου. Συνεχίζουμε λοιπόν την κουβέντα μας με τον Σπύρο Παυλάκη, εδώ στην Εγνατία Οδό. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Δόβολος και στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης.

0: Και υπάρχει εδώ ένα λεπτό ζήτημα. Η ωραία φωνή, την οποία εσείς καλλιεργείτε και μέσα από τη μονοδία και μέσα από την ψαλτική τέχνη, αρκεί για να γίνει κάποιος καλός ψάλτης, ή μήπως ένας άνθρωπος μπορεί να διαθέτει εξαιρετική φωνή και παρόλα αυτά να μην έχει κατακτήσει το εκκλησιαστικό ύφος?
1: Όχι μόνο το ύφος, και το ήθος κυρίως. Εντάξει. Γιατί δυστυχώς που θα το πω, πολλοί ψάλτες ξεχνάμε το που βρισκόμαστε, που απευθυνόμαστε και ποιος είναι ο ρόλος μας και η θέση μας μέσα στο ναό. Λυπάμαι που το λέω, αλλά έχω δει παραδείγματα ψαλτών οι οποίοι δεν ψάλουν, δεν υμνούν το Θεό, δεν κατανοίγουν τον κόσμο, δεν βοηθάνε τον πιστό στην προσευχή. Αλλά εκεί βγάζουν τα αποθυμένα τους, εντός εισαγωγικών, πάνω στο ψαλτήρι, τα τραγουδιστικά αποθυμένα. Και αυτό το πράγμα που της αναγνωρισιμότητας, αυτή είναι μεγάλη ασθένεια. Διότι δεν επιβάλλεται η αναγνωρισιμότητα, ούτε είναι αυτός σκοπός για ένα καλλιτέχνη. Ο καλλιτέχνης πρέπει να ασκεί την τέχνη του, κυρίως με ήθος και σεμνότητα. Στοιχεία τα οποία εγώ διέκρινα σε όλους τους μεγάλους καλλιτέχνες με τους οποίους είχα τη χαρά και την ευλογία, θα πω, να συνεργαστώ.

0: Και επειδή είπατε καλλιτέχνης, εγώ το κράτησα και σε μια παλαιότερη συνέντευξη υπόθηκε πάλι από εσάς ότι ο ψάλτης όντως είναι καλλιτέχνης.
1: Και μπορούμε τώρα το είπα, συγγνώμη.
0: Και τώρα το είπατε.
1: Και τώρα το είπα, βεβαίως.
0: Και το υπογραμμίσατε. Τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει ότι κατατίθεται η ψυχή μας και όλο μας το είναι σε αυτό που υπηρετούμε. Ο ψάλτης αυτή τη στιγμή υπηρετεί, είναι στην υπηρεσία της λατρείας με όλα αυτά τα στοιχεία που σημαίνουν η λατρεία, έτσι, η κατάνοιξη, η δοξολογία, η πίστη κυρίως σε αυτό που λέει. Θυμάμαι ο Μηνωτής μας έλεγε όταν κάναμε τις πρόβες ότι για να πείσετε τον ακροατή θα πρέπει, μας είπε χαρακτηριστικά και το θυμάμαι ακόμα μετά 30 τόσα χρόνια, ότι όταν λέτε «δία» θα είναι σαν να κρατάτε στα χέρια σας τα άχραντα μυστήρια. Τέτοιο παραλληλισμό έκανε ο Μηνωτής. Εμείς λοιπόν πρέπει να ξέρουμε τη θέση μας μέσα στη Θεία Λατρεία και να την υπηρετούμε με όλο μας το είναι, χωρίς φιγούρες και φωνητικές ακροβασίες, για να αναδειχτούμε εμείς, διότι όταν ψάλουμε δεν ψάλουμε για τη φιγούρα μας και την ανάδειξή μας, όχι, αλλά ψάλουμε για να πάρουμε μαζί μας όλο αυτό το λαό που είναι από κάτω και να προσευχηθούμε μαζί του και να γίνουμε ένα. Και αυτή είναι, αν θέλετε, και η διαφορά μας από τη Δύση, ότι εμείς πρέπει να γίνουμε ένα και να γίνουμε μια αγκαλιά. Ξέρετε, και οι αρχαίοι τι έλεγαν, ότι η ηκεσία, πίστευαν ότι όταν από όσο πιο πολλές φωνές απευθύνεται στο Θείο, με τόσο πιο μεγάλη δύναμη πάει στο Θείο και τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν για αίσιο αποτέλεσμα.
0: Πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο.
1: Έτσι λοιπόν, γι' αυτό κοιτάξτε να δείτε τώρα, η λατρεία μας πώς έχει, ας πούμε, ειδικά στα μοναστήρια, αλλά και στον κόσμο, ας πούμε, έχει ο καθένας την ιδιωτική προσευχή, αλλά έχουμε και την ομαδική προσευχή, για να γίνουμε ακριβώς αυτό, να γίνουμε αδέρφια όλοι.
0: Ή να ενώσει.
1: Να ενωθούμε όλοι, να γίνουμε μια οικογένεια όλοι, γι' αυτό απευθυνόμαστε και αποκαλούμαστε αδελφοί εν Χριστώ. Λοιπόν, αυτό είναι ο αυτοσκοπός της λατρείας και βεβαίως είναι η κάθαρση. Το να φύγουμε από τη λειτουργία, τη Θεία Λειτουργία, και να είμαστε εξαγνισμένοι και με καθαρή την ψυχή.

0: Μ' αρέσει πολύ αυτή η γέφυρα με την αρχαιότητα και με την ελληνική φιλολογία, την οποία άλλωστε και εγώ έχω σπουδάσει, αλλά εδώ κοντά στο Μινωτή και κοντά στις σπουδές τις θεατρικές έρχεται ένα ακόμη πρόσωπο το οποίο σας σημάδευσε και δεν είναι άλλη από την Ειρήνη Παπά.
1: Εγώ την ευγνωμονώ την Ειρήνη πάντα, πάντα με όλη μου, και ήτανε και μάνα μου και αδερφή και δάσκαλο και δασκάλα και τα λοιπά. Το αστείο είναι ότι τη γνώρισα ως μαθήτριά μου στη Βυζαντινή Μουσική. Είχε πάθος με τη Βυζαντινή τέχνη και ήθελε να σπουδάσει Βυζαντινή Μουσική. Και εκεί στην κουέντα πάνω της είπα ότι και εγώ έχω σπουδάσει θέατρο και τα λοιπά, και τότε μου πρότεινε να συνεργαστούμε και να κάνουμε τη Θεοδόρα ένα εξαιρετικό έργο, το οποίο είχε γράψει κάτι εκπληκτικούς μονολόγους ποιητικής τεράστιας αξίας. Και ο Γιώργος ο Χειμωνάς συνέδεσε τα κομμάτια αυτά και έτσι δημιουργήθηκε αυτό το έργο, το οποίο παρουσιάστηκε σε πάρα πολλές πόλεις της Ιταλίας. Το κάναμε με μεγάλη χοροδία στην Πορτογαλία, τότε που ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, και την επόμενη χρονιά στο Λουξεμβούργο. Και η Ειρήνη Παπά είναι η νονά, θα λέγαμε, της χοροδίας μου. Αυτή την ονόμασε Βυζαντινή Υμνοδή, τη χοροδία τα παιδιά που είχα τότε. Και έτσι από τότε που δημιουργήθηκε αυτή η χοροδία είναι μέχρι σήμερα και λειτουργεί αδιάλειπτα.

Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας διαδρομή. Συνοδοιπόρος μας στην Εγνατία Οδό ήταν ο Σπύρος Παυλάκης, πρωτοψάλτης, μουσικός, ηθοποιός και δάσκαλος, σήμερα πρόεδρος των Ιεροψαλτών Αττικής. Τον ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία του και περισσότερο ακόμα για όσα μοιράστηκε μαζί μας από μια ζωή γεμάτη μουσική, θέατρο, διδασκαλία και αναλόγιο. Γιατί τελικά πίσω από κάθε φωνή που ακούμε υπάρχει μια διαδρομή. Υπάρχουν άνθρωποι και δάσκαλοι, τόποι και βιώματα, στιγμές που διαμορφώνουν το προσωπικό ύφος και γίνονται με το χρόνο παράδοση. Και ακριβώς πάνω σε αυτά τα ίχνη θα συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε. Με συνοδοιπόρο μας και στην επόμενη εκπομπή, τον Σπύρο Παυλάκη, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Από τον Νίκο Σαββοργινάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο που ήταν στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο. Την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. TinosWorldMusicFestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ακούτε Τρίτο. Είναι η εκπομπή «Κλασικά και άλλα». Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο. Φτάσαμε αισίως στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του μηνός Σεπτεμβρίου. Ο μήνας σήμερα έχει 26 και θα σας μιλήσω για τις επετείους από τη γέννηση του George Gershwin αλλά και την εκδημία του Τίνο Ρόσι, του κορσικανού τενόρου και συνθέτη. Σαν σήμερα ανέβηκαν για πρώτη φορά η Λουτσία Ντιλάμερμουρ του Ντονιτσέτη, το Τεντέουμ του Χέντελ και η γρήγορη πόλκα Φόρβερτς του Γιώζεφ Στράους. Επιπλέον όμως έχουμε Στάνφορντ, Τουρίνα, Ραφ, Πουλάνγκ, Νίλς Γκάντε, Γκράντα Τζαμπούκα, Μπερνστάιν, Μπάρτοκ και Μπαχ. Στα δύο τελευταία, στα άλλα δηλαδή, το θέμα της τηλεοπτικής σειράς Wizards and Warriors και λόγω της σημερινής Πανσελίνου του Καλαμποκιού έχουμε το Blue Moon με την Billie Holiday. 20 επιλογές από το 1714 μέχρι το 1983. Όταν το 1714 η βασίλισσα Άννα της Αγγλίας έφυγε από τη ζωή, ο δεύτερος εξάδελφός της, εκλέκτορας του Ανόβερου, έγινε βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας ως Γεώργιος ο Πρώτος. Η νύφη του, η Καρολίνα του Άνσμπαχ, έγινε έτσι πριγκίπισσα της Ουαλίας. Η Καρολίνα άφησε το Ανόβερο και ταξίδεψε στη Βρετανία κάνοντας το μοναδικό θαλάσσιο ταξίδι που θα έκανε ποτέ στη ζωή της, όπου έφτασε το Σεπτέμβριο του 1714. Η άφηξή της στο Λονδίνο γιορτάστηκε με τη σύνθεση του Τεντέουμ από τον Χέντελ, ο οποίος κατοικούσε στο Λονδίνο από το 1712 και είχε συνθέσει μια σειρά από έργα για βασιλικές γιορτές. Το Τεντέουμ αυτό του Χέντελ ερμηνεύτηκε για πρώτη φορά στο βασιλικό παρεκκλήσι του St. James's Palace στις 26 Σεπτεμβρίου και 17 Οκτωβρίου εκείνης της χρονιάς του 1714. Δεδομένου ότι η Καρολίνα έγινε αργότερα βασίλισσα ως σύζυγος του Γεωργίου του Δεύτερου, αυτό το Τεντέουμ που γράφτηκε για να χαιρετήσει την ασφαλή της άφηξη στη Βρετανία έγινε γνωστό ως Queen Caroline Tendeum. Ο Γεώργιος ο Πρώτος παρακολούθησε την πρεμιέρα του έργου αυτού και στη συνέχεια διπλασίασε το μισθό του Χέντελ που του είχε χορηγήσει η βασίλισσα Άννα από 200 λίρες το χρόνο ισόβια σε 400. Ακούμε τα τρία από τα έξι μέρη του από τις ανθούσες τέχνες και τον Γουίλιαμ Κρίστη.

Ήταν 7 Ιουλίου του 1720. Ο 35χρονος Μπαχ βρέθηκε στο Κάρλσμπαντ και ήταν μαζί με τον πρίγκιπα Λεοπόλδο. Δυστυχώς όμως, πίσω, στο Κέτεν, την ίδια ημέρα, 7 Ιουλίου του 1720, η σύζυγός του Μαρία Μπάρμπαρα έφυγε από τη ζωή απρόσμενα. Λίγο αργότερα, ο Μπαχ πήγε στο Αμβούργο, φανερά επηρεασμένος από το θλιβερό αυτό γεγονός. Εκείνη τη χρονιά ολοκλήρωσε τις 3 σονάτες και 3 παρτίτες για σόλο βιολί. Από την πρώτη και με αριθμό καταλόγου του Μπαχ 1001, είναι τετραμερής, θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, τη Σιτσιλιάνα. Σόλο βιολί, ο μεγάλος Νταβίντ Όιστρακ.

Στη Βαϊμάρη έζησε για μακρά χρονικά διαστήματα μετά το 1849 ο Λίστ, ένας κοσμοπολίτης καλλιτέχνης για την εποχή του που είχε πραγματοποιήσει πολλές περιοδίες στην Ευρώπη. Ο μεγάλος Ούγγρος βιρτουόζος, πιανίστας και συνθέτης, μετέγραψε για πιάνο αποσπάσματα έργων ή και ολόκληρα έργα προγενέστερων δημιουργών που θαύμαζε, αλλά και σύγχρονών του, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στη διάδοση και προβολή μεγάλων μορφών της λόγιας ευρωπαϊκής μουσικής, όπως η Μότσαρτ, Μπετόβεν, Μπελίνι, Γκουνό, Παγκανίνι, Σούμπερτ και ακόμη πολλοί άλλοι. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι ένα έργο που φέρει αρχικώς την υπογραφή του Πατριάρχη της Γερμανικής Μουσικής, του Johann Sebastian Bach. Πρόκειται για το Πρελούδιο και Φούγκα με αριθμό καταλόγου 543, το οποίο ο Λίστ το μετέγραψε και το ενσωμάτωσε στα 6 Πρελούδια και Φούγκες με αριθμό του δικού του καταλόγου 462. Θα ακούσουμε τώρα μια εκτέλεση για σόλο εκκλησιαστικό όργανο από τον αείμνηστο Βρετανό οργανίστα Peter Herford.

Πριν σας μιλήσω για τη μουσική ιστορία του έργου του Γκλουκ «Ιχό και Νάρκισσος», θα σας μιλήσω για αυτά τα δύο μυθολογικά πρόσωπα. Στις πανέμορφες κοιλάδες της αρχαίας Ελλάδας ζούσε μια νύμφη με το όνομα Ιχό. Δεν ήταν σαν τις άλλες νύμφες. Είχε ένα μοναδικό δώρο. Μπορούσε να μιλάει με τα πιο γλυκά λόγια και να μιμείται κάθε ήχο που άκουγε στο δάσος. Αλλά πάνω απ' όλα, η Ιχό ήταν γνωστή για την καλοσύνη της και την αγάπη της για το τραγούδι. Ο Νάρκισσος ήταν ένας νέος που ξεχώριζε για την ομορφιά του. Είχε μάτια που έλαμπαν σαν τα καθαρά νερά και μαλλιά που έμοιαζαν με χρυσάφι. Ο Μάντης Τιρεσίας είχε προφητεύσει ότι ο Νάρκισσος θα ζούσε πολλά χρόνια, αρκεί να μην γνώριζε ποτέ τον εαυτό του. Απελπισμένος ήταν ο έρωτας της Ιχούς για τον Νάρκισσο, ο οποίος αποφεύγει το ερωτικό πλησίασμα οποιουδήποτε. Η απελπισία της Ιχούς την έκανε να αποτραβηχτεί από τη ζωή και να εγκαταλείψει τον εαυτό της. Εκδίκηση για την Ιχό ζήτησαν οι νέες που είχαν και αυτές περιφρονηθεί από τον Νάρκισσο, ενώ η Νέμεσης ανέλαβε τη δικαίωση. Το μουσικό έργο τώρα πρόκειται για μια όπερα του Γκλουκ και αφηγείται την ιστορία του έρωτα μεταξύ της Ιχούς και του Νάρκισσου. Ανέβηκε στο Παρίσι, στο Παλέ Ρουαγιάλ, στις 24 Σεπτεμβρίου του 1779, με πρόλογο και τρεις πράξεις και σημείωσε παταγώδη αποτυχία. Γιατί αυτό? Γιατί η όπερα ακολουθούσε την ποιμενική παράδοση, ένα είδος που δεν ήταν δημοφιλές εκείνη την εποχή και απέτυχε και έτσι διακόπηκε μετά από μόλις 12 παραστάσεις. Μετά από αυτήν την αποτυχία του, ο Γκλουκ αποφάσισε να επιστρέψει στη Βιέννη και δεν επέστρεψε ποτέ στο Παρίσι. Αναθεώρησε το έργο «Ιχό και Νάρκισσος» την επόμενη χρονιά, στις 8 Αυγούστου του 1780, αλλά και αυτή η εκδοχή απέτυχε, κάνοντας μόνον 9 παραστάσεις. «Ιχό και Νάρκισσος» του Γκλουκ είναι η εισαγωγή από το «Κονσέρ Σπιριτουέλ» και τον Γάλλο αρχιμουσικό «Ερβέν Ικέ».

Τα τελευταία από τα πολυάριθμα κουαρτέτα εγχόρδων που έγραψε ο Γιώζεφ Χάιντν ήταν γύρω στο 1799 και έχουν όπους 77. Και αυτά είναι δύο και φέρουν την επωνυμία Λόμπκοβιτς, από τον αριστοκράτη από τη Βοημία στον οποίο αυτά αφιερώθηκαν. Και από το δεύτερο κουαρτέτο εγχόρδων όπους 77, το δεύτερο Λόμπκοβιτς, είναι τετραμερές, ακούμε το εισαγωγικό του μέρος από το Angels String Quartet.

Θα σας διαβάσω τι ανέφερε σε ένα άρθρο του ένας Γάλλος συγγραφέας, ο Αλέν Αρνό, για μια Ιταλική όπερα. Σε μια εποχή της λυρικής τέχνης, κατά την οποία οι γυναικείες φωνές ήταν μάλλον σκοτεινές και πλούσιες, το να γράψει κανείς έναν ρόλο για μια φωνή τόσο υψηλή, φίνα και ευέλικτη, όπως εκείνη τη σοπράνο Περζιάνη, αποτέλεσε τουλάχιστον καινοτομία, αν όχι επανάσταση. Και ο συγγραφέας μιλούσε για την Λουτσία Ντιλάμερμουρ και την Περζιάνη που είχε τον πρωταγωνιστικό, ομώνυμο ρόλο της πρεμιέρας. Ο Ντονιτσέτη, ακολουθώντας τη μόδα της εποχής, στράφηκε και αυτό στην ιστορία και τον πολιτισμό της Σκωτίας, εστιάζοντας το ενδιαφέρον του στον Σερ Βίλιαμ Σκοτ, τον διάσημο σκοτσέζο συγγραφέα του Ιβανόη. Ιδιαιτέρως στο ποίημά του «The Bride of Lammermoor», «Η νύφη των Lammermoor», και έδωσε στον Ντονιτσέτη την ιδέα για τη γνωστή του όπερα. Χαρακτηριστικό της όπερας είναι οι μεγάλες φωνητικές και ερμηνευτικές απαιτήσεις των πρώτων ρόλων. Αυτές ανέδειξαν τα μεγαλύτερα ονόματα στο λυρικό τραγούδι, όπως την Μαρία Κάλλας, της οποίας η ερμηνεία ως δραματική κολορατούρα σοπράνο σφράγισε με την ερμηνεία της αυτόν τον ρόλο. Η πρεμιέρα της Λουτσία δόθηκε στο Θέατρο Σαν Κάρλο της Νάπολης στις 26 Σεπτεμβρίου του 1835 και γνώρισε το θρίαμβο, δίνοντας στον Ντονιτσέτη την αναγνώριση που άξιζε. Θα βρεθούμε τώρα στην τρίτη πράξη της όπερας, στην έκτη σκηνή, όπου η Λουτσία ακόμη εκλιπαρεί το όραμα του Εντγκάρντο να τη συγχωρήσει για την απόφασή της να παντρευτεί τον Αρτούρο, ψάχνοντας συγχρόνως να βρει το δαχτυλίδι της που της πέταξε κατάμουτρα. Οι παρευρισκόμενοι παρακαλούν το Θεό να συγχωρήσει τη Λουτσία, τη στιγμή που εκείνη τραγουδά μια ηρωνική μελωδία, μονολογώντας πως θα συναντήσει τον αγαπημένο της στον ουρανό. «Σπάρτζι νταμάρο πιάντο, ρίξτε πικρά δάκρυα στο επίγειο σαβανό μου, εγώ θα προσεύχομαι στους ουρανούς για σένα. Μόνο όταν έρθεις κι εσύ, ο ουρανός θα γίνει ωραίος για μένα». Την υπέροχη και δύσκολη αυτή άρια ακούμε από την Γαλλίδα σοπράνο Μαντό Ρομπάν, την οποία θα ακούσετε να εκφωνεί ένα σι έκτης πάνω από το ψηλό ντο.

Ίσως έχει μια παραπλανητική φήμη ο γερμανόφωνος ελβετός συνθέτης και δάσκαλος μουσικής και πιανίστας Γιοάχιμ Ραφ. Είναι γνωστό ότι έγραψε 11 συμφωνίες. Και ίσως λόγω της παραπλανητικής αυτής φήμης του ως συνθέτη προγραμματικών συμφωνίων, η τέταρτη συμφωνία του τίνει να γνωρίσει αυτόν τον κανόνα, αφού είναι ένα έργο που, όπως και η δεύτερη συμφωνία του, δεν έχει κανένα προγραμματικό στοιχείο. Προερχόμενη από την επιτυχία της τρίτης συμφωνίας του Γιοάχιμ Ραφ, που επωνομάζεται του δάσους, αλλά και μιας οπεράς του, η μικρή αυτή συμφωνία, η τέταρτη, παίχτηκε από ορχήστρες, κάνοντας πρεμιέρα στις 8 Φεβρουαρίου του 1872 στο Βασιλικό Θέατρο του Βισμπάντεν. Περισσότερες εμφανίσεις ακολούθησαν την ίδια χρονιά σε Φραγκφούρτη, Λιψία και Βρυξέλλες. Τέταρτη συμφωνία του Γιοάχιμ Ραφ. Το τέταρτο και τελευταίο μέρος από τη συμφωνική της Βαμβέργης υπό τον αυστριακό αρχιμουσικό Hans Sandelmeier.

Ένα υπέροχο και σπάνιο κοντσέρτο για βιολί θα ακούσουμε τώρα. Πρόκειται για αυτό που έγραψε ο Δανός Νίλς Γκάντε. Οι συνθέσεις του περιλαμβάνουν εισαγωγές και 8 συμφωνίες, 3 μπαλέτα, ένα κοντσέρτο για βιολί και ένα κουαρτέτο εγχόρδων, καθώς και πολλά άλλα έργα. Ο Δανός αυτοσυνθέτης, ο Νίλς Γκάντε, έφυγε από τη ζωή στην Κοπενχάγη στις 21 Δεκεμβρίου 1890 στα 73 του χρόνια. Και θα ακούσουμε τώρα το φινάλε από το κοντσέρτο για βιολί που έγραψε το 1880. Είναι η Δανή βιολονίστρια Κριστίνα Άστραντ.

Ακόμη μία σερενάτα θα ακούσουμε σε αυτήν την εκπομπή, αλλά είναι μία σερενάτα ιδιαίτερη για 13 πνευστά όργανα. Είναι σύνθεση του Ρίχαρντ Στράους. Η σερενάδα για πνευστά με όπους 7 έκανε την πρεμιέρα της στις 27 Νοεμβρίου του 1882 στη Δρέζη. Το έργο έχει ένα μέρος γραμμένο σε μία τυπική φόρμα σονάτας, χωρίς απρόπτες εξελίξεις. Η ανάλαφρη, διαυγής γραφή φέρνει στο νου τον Μότσαρτ, ο οποίος είχε γράψει και αυτός μια σερενάτα για 12 πνευστά και κοντραμπάσο, ενώ ο λυρισμός αυτού του έργου παραπέμπει στο Μέντελσον. Είναι ένα από τα λίγα νεανικά έργα του Ρίχαρντ Στράους που διατηρούν μέχρι σήμερα θέση στο συναυλιακό ρεπερτόριο. Σερενάτα για 13 πνευστά από το Antares Ensemble.

Αυτή ήταν η σερενάτα για 13 ξύλινα πνευστά του Γερμανού Ρίχαρντ Στράους και μας οδήγησαν κοντά στο μέσον της σημερινής εκπομπής. Ο 19ος αιώνας πλησιάζει στο τέλος του και θα ακούσουμε τώρα μουσική του 1894 του Sir Charles Villiers Stanford. Η καλή υποδοχή της τρίτης και της τέταρτης συμφωνίας του χωρίς αμφιβολία προκάλεσε στο δημιουργό τους, τον Sir Charles Villiers Stanford, Ιρλανδό, να συνθέσει και την διάδοχή τους, την πέμπτη συμφωνία, η οποία έκανε μια επιτυχημένη πρεμιέρα στο προσφάτως ανακαινισμένο Queen's Hall του Λονδίνου στις 20 Μαρτίου 1894, αλλά δεν πέτυχε αντίστοιχη επιτυχία με τις δύο προηγούμενες. Ο υπότιτλος της είναι «L'Allegro e il Pensieroso», «Η χαρούμενη και η σκεπτική», και είναι παρμένος από στίχους δύο ποιημάτων του John Milton. Από την πέμπτη συμφωνία του Villiers Stanford με όπους 56, ακούμε το δεύτερο μέρος «Grazioso» από τη συμφωνική του Bournemouth υπό τον David Lloyd Jones.

Ο Ισπανός Χωακίν Τουρίνα, μύστης από νεαρή ηλικία των αισθητικών αρχών του φίλου του Μανουέλ Δε Φάγια για την αφομοίωση στοιχείων του παραδοσιακού ισπανικού ιδιώματος σε λόγιες συνθέσεις, έγραψε το συμφωνικό ποίημα «La Procession del Rocío», «Η Λιτανία του Ρωσίου». Θεματολογικά είχε εμπνευστεί από την ατμόσφαιρα της λαϊκής γιορτής που γινόταν κάθε Ιούνιο προς τιμήν της Παρθένου Μαρίας στη συνοικία Τριάννα της Σεβίλης. Η πρεμιέρα του έργου δόθηκε στις 30 Μαρτίου του 1913 στο θέατρο Ρεάλ της Μαδρίτης με τόση επιτυχία ώστε ο εγκατεστημένος από το 1905 στο Παρίσι Χωακίν Τουρίνα να επισπεύσει την οριστική επιστροφή του στη γενέτειρά του. Το έργο έχει δύο μέρη, Τριάννα εν Φιέστα και La Procession, που θα ακούσουμε από τη Συμφωνική Ορχήστρα Καστήλης και Λεών υπό τον Μαξ Μπραγάδο.

Σονάτα για όμποε με συνοδεία πιάνου. Αυτό τον τίτλο φέρει η σονάτα του Camille Saint-Saëns και όπους 166 και γράφτηκε το 1921, την τελευταία χρονιά της ζωής του Γάλλου συνθέτη. Είναι η πρώτη από τις τρεις τριμερείς σονάτες που έγραψε για πνευστά. Οι άλλες δύο είναι η σονάτα για κλαρινέτο και η σονάτα για φαγκότο, που γράφτηκαν την ίδια χρονιά, 1921. Αυτά τα έργα ήταν μέρος των προσπαθειών του Saint-Saëns να δημιουργήσει ρεπερτόριο για όργανα για τα οποία δεν γράφονταν συνήθως σε όλο μέρη, όπως εκμυστηρεύτηκε σε φίλο του σε μια επιστολή του εκείνη τη χρονιά. «Συγκεντρώνω τις τελευταίες μου δυνάμεις για να δώσω σε θεωρούμενα σπάνια όργανα την ευκαιρία να ακουστούν». Σονάτα για όμποε και πιάνο του Camille Saint-Saëns, το δεύτερο από τα τρία μέρη, «Ad libitum», ο γερμανός ομποίστας Albrecht Mayer. Στο πιάνο η Καρίνα Βισνιεύσκα.

Αμερικανός συνθέτης, τραγουδοποιός και πιανίστας, ο George Gershwin, δημιουργός πολλών έργων για το μουσικό θέατρο και τον κινηματογράφο και με σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση της jazz στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη δεκαετία του 1920. Ο Gershwin γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 1898 στο Brooklyn από φτωχούς γονείς. Γόνος Ρώσων μεταναστών από την Αγία Πετρούπολη, εβραϊκής καταγωγής που εγκαταστάθηκαν στην Αμερική τη δεκαετία του 1890. Στα 26 του μόλις χρόνια, ο George Gershwin ταξίδεψε και γνώρισε σημαντικούς συνθέτες της σύγχρονης κλασικής μουσικής. Η φήμη του παράλληλα γινόταν όλο και μεγαλύτερη. Αποφάσισε να αφοσιωθεί σε ορχιστρικά έργα, χωρίς όμως να εγκαταλείψει τις συνθέσεις τραγουδιών για το θέατρο. Τους στίχους σχεδόν όλων των τραγουδιών του έγραψε ο αδελφός του, ο Άιρα Gershwin, σχεδόν μόνιμος συνεργάτης του σε επιθεωρήσεις και μουσικές κωμωδίες, όπως τις Lady Be Good του 1924 και Funny Face του 1927. Από αυτήν την τελευταία θα ακούσουμε το γνωστό θέμα από δύο κορυφαίους μουσικούς, τον Στεφάν Γκραπελί στη βιόλα και τον Γεχούντι Μενουχίν στο βιολί.

Άγγλος συνθέτης της ελαφράς μουσικής και μουσικός της βιόλα. Βιολίστας δηλαδή, ο Έρικ Κόουτς, ο οποίος γεννήθηκε στις 27 Αυγούστου του 1886. Ο Κόουτς γράφτηκε στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής του Λονδίνου στα 20 του χρόνια, όπου έλαβε μαθήματα βιόλας και σύνθεσης. Αργότερα έπαιξε στην ορχήστρα Queen's Hall και έγινε ο πρώτος βιολίστας το 1912. Από τα έργα του Eric Coates θα ακούσουμε μια σύνθεσή του 1930, By the Sleepy Lagoon, Cincinnati Pops.

Πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Μπέλα Μπάρτοκ, όπου είχε καταφύγει για να γλιτώσει από τη λέλαπα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η παραμονή του δεν ήταν ενέφελη. Επαγγελματική και οικονομική δυσπραγία και σοβαρότατα προβλήματα υγείας, είχε λευχαιμία και ανέστηλαν κάθε δημιουργική του διάθεση. Φίλοι και συμπατριώτες του, σε μια προσπάθεια να τονώσουν το ηθικό του, απευθύνθηκαν το καλοκαίρι του 1943 στον μεγάλο αρχιμουσικό της Συμφωνικής της Βοστόνης και προστάτη πολλών συγχρονών του συνθετών, τον Σεργέη Κουσεβίτσκι, ζητώντας του να παραγγείλει ένα νέο συμφωνικό έργο στον Μπάρτοκ, πράγμα που έκανε. Έτσι δημιουργήθηκε το Κοντσέρτο για Ορχήστρα, το οποίο γράφτηκε βόρεια της Νέας Υόρκης. Το διεύθυνε ο ίδιος ο Κουσεβίτσκι με τη Συμφωνική της Πόλης. Και ήταν η 1η Δεκεμβρίου του 1944. Μάλιστα είπε στον 63χρονο Μπάρτοκ: «Είναι το καλύτερο ορχιστρικό κομμάτι τα τελευταία 25 χρόνια, περιλαμβανομένων και των έργων του Σωστακόβιτς». Το έργο έγινε δεκτό με ενθουσιασμό και έκτοτε έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αγαπητά έργα του Μπάρτοκ. Έχει 5 μέρη, ακούμε το φινάλε «Πρέστο» από τη Συμφωνική του Σικάγο και τον Φρίτς Ράινερ.

Σε λίγο θα ακούσουμε ένα μέρος από ένα ακόμη Gloria, ένα δοξαστικό για σοπράνο, χοροδία και ορχήστρα που έγραψε ο Γάλλος συνθέτης Francis Poulenc. Αυτό έχει 6 μέρη και έκανε την πρεμιέρα του στη Βοστόνη στις 20 Ιανουαρίου του 1961. Από τα 6 μέρη του Gloria του Poulenc θα ακούσουμε τώρα το Laudamus Te, είναι το δεύτερο από τα 6 μέρη από τη Συμφωνική της Ατλάντα και τον

Η ψαλμή του Τσίτσεστερ. Ο Λέοναρντ Μπερνστάιν συνέθεσε αυτό του το έργο για χοροδία και ορχήστρα μετά από παραγγελία του ευεσημότατου Walter Hassey, που ήταν ιερέας στον καθεδρικό ναό του Τσίτσεστερ στην νοτιοανατολική Αγγλία. Ο Μπερνστάιν μελοποίησε αποσπάσματα από τους ψαλμούς, αξιοποιώντας την εβραϊκή θρησκευτική παράδοση, αλλά συγχρόνως και τη χριστιανική χοροδιακή πρακτική. Το έργο «Η ψαλμή του Τσίτσεστερ», που αποτελεί έναν ύμνο στην ανθρώπινη αδελφοσύνη, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 15 Ιουλίου 1965 στη Νέα Υόρκη με τον ίδιο τον συνθέτη στο πόντιουμ. Ακούμε τους Rachel Masters.

Και είναι ώρα, νομίζω, να πάμε ένα ταξίδι στο Περού για να ακούσουμε μουσική μιας περουβιανής συνθέτριας, τη Τσαμπούκα Γκράντα, κατά κόσμον Μαρία Ιζαμπέλ Γκράντα Λάρκο, η οποία έζησε έως το 1983. Θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο της τραγούδι, που θεωρείται ο ανεπίσημος ύμνος της Λίμα, της πρωτεύουσας του Περού, και η ερμηνεία ανήκει στον περουβιανό τενόρο Χουάν Ντιέγκο Φλόρες. La Flor de la Canela, το άνθος της κανέλας.

Είναι ώρα να μεταφερθούμε στην παλιά τηλεόραση. Όταν το 1983 προβλήθηκε η αμερικανική τηλεοπτική κωμική σειρά φαντασίας Wizards and Warriors. Γυρίστηκαν μόλις 8 επεισόδια της μιας ώρας. Η μουσική ήταν του γεννημένου στην IT Lee Holdridge. Τι γίνεται σε αυτήν τη σειρά? Το θρηλυκό βασίλειο του Κάμαραντ κυβερνάται από έναν καλό βασιλιά και τη βασίλισσά του. Η κόρη τους, η Άριελ, αραβωνιάζεται τον πρίγκιπα Έρικ, ο οποίος γίνεται το πρωτοπαλίκαρο του Κάμαραντ εναντίον ενός γειτονικού βασιλείου που κυβερνάται από έναν κακό πρίγκιπα. Ιστορίες ως συνήθως. Wizards and Warriors.

πολύ γνωστό ζευγάρι της μουσικής και των musical ήταν ο συνθέτης Richard Rodgers και ο στιχουργός Lawrence Hart. Μία από τις συνεργασίες τους ήταν το 1934 το musical Blue Moon. Μια μεγάλη κυρία της jazz, η Billie Holiday, ερμηνεύει το ομώνυμο τραγούδι.

πανσέλινος του καλαμποκιού σήμερα, φίλες και φίλοι, και την τιμήσαμε με τον Blue Moon. Και είναι καλό βεβαίως να την τιμήσετε κι εσείς με μια υπέροχη βόλτα όπου αγαπάτε. Εύχομαι να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

Ο Χάρολντ Σόνμπεργκ ήταν επί πολλά χρόνια επικεφαλής κριτικός κλασικής μουσικής στους New York Times. Έγινε ο πρώτος Αμερικανός κριτικός μουσικής που κέρδισε βραβείο Πούλιτζερ το 1971. Η μεγάλη αγάπη του ήταν τα ρομαντικά έργα για πιάνο. Σε ένα άρθρο του το Δεκέμβριο του 1978, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από τη γέννηση ενός πολύ σπουδαίου προρομαντικού συνθέτη, προσπαθώντας να μεταφέρει την εικόνα του στους αναγνώστες, γράφει ανάμεσα σε άλλα τα εξής. Ήταν τυχερός που είχε τόσο μεγάλο ταλέντο και οι άνθρωποι ήταν πρόθυμοι να ανοιχτούν τις ιδιαιτερότητές του. Ήταν άγαρμος, πρόστιχος και αδέξιος όταν ήταν μακριά από το πιάνο. Το πρόσωπό του ήταν σημαδεμένο με ουλές από ευλογιά. Είχε ένα τίκ στο πρόσωπό του. Η φροντίδα της εμφάνισής του του ήταν άγνωστη, όπως τον Μπετόβεν. Φυσούσε και ξεφυσούσε και ίδρωνε υπερβολικά όταν έπαιζε. Ήταν ματαιόδοξος. Φορούσε δαχτυλίδια με διαμάντια σχεδόν σε όλα τα δάχτυλά του. Μεγαλώνοντας, πάχινε τόσο πολύ που έπρεπε να κοπεί ένα μέρος από το τραπέζι για να μπορεί να καθίσει. Αυτά τα προσβλητικά λόγια τα έγραψε ο Χάρολντ Σόνμπεργκ σε ένα κείμενο στο οποίο εξυμνούσε τη μουσική του συνθέτη. Τη μουσική του Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ, στον οποίο είναι αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή. Το 37ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο και κάποια σχεδόν άγνωστα ή προρομαντικά, όπως τα έργα του Χούμελ που λειτουργούν σαν γέφυρα ανάμεσα στον Μπετόβεν και τον Σοπέν, στην κλασική και τη ρομαντική περίοδο της μουσικής. Ο Χούμελ ήταν ένα παιδί θαύμα. Σε ηλικία 4 ετών μπορούσε να διαβάζει μουσική, στα 5 να παίζει βιολί και στα 6 του πιάνο. Στα 7 του τον άκουσε ο Μότσαρτ. Εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που τον πήρε στο σπίτι του και τον δίδαξε για 2 χρόνια. Στη συνέχεια το αγόρι πήγε στο Λονδίνο και σπούδασε με τον επίδοξο ανταγωνιστή του Μότσαρτ, τον Μούτσιο Κλεμέντι. Από τον Μότσαρτ, ο νεαρός Χούμελ πήρε το στυλ, το γούστο και τη μουσικότητα. Από τον Κλεμέντι πήρε τη δεξιοτεχνία και την επίδειξη. Στη συνέχεια τον δίδαξε όργανο ο Γιώζεφ Χάιντν, σύνθεση φωνητικής μουσικής ο Αντώνιο Σαλιέρη. Του έκανε μερικά μαθήματα πιάνου ακόμη και ο Μπετόβεν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ είχε την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση με τους καλύτερους δασκάλους στην ιστορία της δυτικής μουσικής. Ο Χούμελ συγκινούσε και ξεσήκωνε τον κόσμο με το καθαρό, κομψό και εξαιρετικά δεξιοτεχνικό παίξιμό του στο πιάνο. Την εποχή εκείνη, το κοινό είχε χωριστεί ανάμεσα σε θαυμαστές του Μπετόβεν και του Χούμελ. Όμως αυτό δεν δίχασε τους δύο συνθέτες. Ο Χούμελ ήταν φίλος με τον Μπετόβεν και ήταν δίπλα του όταν πέθανε, όπως ανέφερα στο προηγούμενο επεισόδιο αυτής της σειράς. Ο συνθέτης ξεχώρισε ιδιαίτερα για τα κοντσέρτα του. Έγραψε 8 κοντσέρτα για πιάνο, ένα κοντσέρτο για μαντολίνο, ένα διπλό κοντσέρτο για βιολί και πιάνο και ένα κοντσέρτο για τρομπέτα. Το κοντσέρτο για τρομπέτα είναι το έργο του που παίζεται συχνότερα σήμερα. Τα κοντσέρτα του για πιάνο είναι εκπληκτικά. Πριν όμως από το κοντσέρτο του για πιάνο, θα ξεκινήσω με το πρώτο μέρος από ένα άλλο εντυπωσιακό έργο του, επίσης με πιάνο, το Σεπτέτο σε ρε λάσονα. Το Σεπτέτο αριθμός 1 εγγράφτηκε το 1816, σε μια εποχή που ως πιανίστας ο Χούμελ ήταν σε ανωδική πορεία. Το έργο γνώρισε μεγάλη επιτυχία και παίζονταν συχνότατα στην Ευρώπη για περισσότερο από έναν αιώνα. Και ο λόγος είναι ότι αγγίζει την ανθρώπινη καρδιά. Τα 7 όργανα του Σεπτέτου είναι πιάνο, φλάουτο, όμποε, κόρνο, βιόλα, τσέλο και κοντραμπάσο. Ο Χούμελ το διασκεύασε αργότερα για το πιο εύχριστο σχήμα, πιάνο και κουαρτέτο εγχόρδων. Σήμερα θα μεταδώσουμε το πρώτο μέρος στην πρωτότυπη εκδοχή του, με το Μέλος Ensemble, μια ομάδα μουσικών που ξεκίνησε το 1950 στο Λονδίνο και πρόσφερε εξαιρετικές ηχογραφήσεις. Στο πληθωρικό Allegro con Spirito κυριαρχεί το πιάνο, που στην προκειμένη περίπτωση παίζει ο Αμερικανός John Lamar Crowson, που έζησε από το 1926 ως το 1998. Σεπτέτο αριθμός 1 στη ρε λάσονα του Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ. Allegro con Spirito. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος από το Σεπτέτο αριθμός 1 στη Ρε Λάσσονα του Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ, από ηχογράφηση του 1966 με το μέλος ανσάμπλ. Και ήρθε η ώρα για το άκρος διεισδυτικό κοντσέρτο στη Σιε Λάσσονα του Χούμελ. Το κοντσέρτο γράφτηκε στη Βιέννη το 1819, 3 χρόνια μετά το Σεπτέτο που μεταδώσαμε. Έχει ένα προρομαντικό ύφος, σαν να βάζει τις βάσεις για τις μεταγενέστερες υφολογικές εξελίξεις στα έργα των μεγάλων ρομαντικών συνθετών, του Σοπέν, του Σούμαν, του Μέντελσον και του Φραντς Λίστ. Του Λίστ, στην αρχή της καριέρας του, του άρεσε πάρα πολύ αυτό το κοντσέρτο. Ως έφηβος το ερμήνευσε στην όπερα του Παρισιού. Όμορφες μελωδίες, έξυπνοι ρυθμοί και προσεγμένοι, σε κάποια σημεία τελείως απρόσμενη ενορχίστρωση. Η βραβευμένη ηχογράφηση που έχω επιλέξει θεωρείται από τους περισσότερους κορυφαία. Έγινε το Σεπτέμβριο του 1986. Την Αγγλική Ορχήστρα Δωματίου διεύθυνε ο Βρετανός Μπράιντεν Τόμσον, 5 χρόνια πριν το θάνατό του, και στο πιάνο ο 25χρονος τότε Στίβεν Χαφ. Κοντσέρτο αριθμός 3 στη Σιε Λάσσονα του Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ. Μέρος πρώτο, Αλέγκρο Μοντεράτο.

Ήταν το πρώτο μέρος Allegro Moderato από το Κονσέρτο Ρυθμός 3 στη Σιελάσσονα του Johann Nepomuk Hummel. Το δεύτερο μέρος έχει μια πολύ ασυνήθιστη ενορχίστρωση. Το φλάουτο, τα δύο όμποε, τα δύο κλαρινέτα, τα δύο φαγκότα, οι δύο τρομπέτες, τα τυμπάνια, τα βιολιά και οι βιόλες, όλα αυτά τα όργανα σιωπούν καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του μέρους. Δίπλα στο πιάνο παίζουν τέσσερα κόρνα και διακριτικά τα βιολοντσέλα και κοντραμπάσα τις περισσότερες φορές τονίζοντας πιτσικάτο τις μπάσες νότες. Ένα ισοστρεφές, αισθαντικό μέρος με εισαγωγή από τα κόρνα. Λαργκέτο.

Ήταν το δεύτερο μέρος από το κονσέρτο αριθμός 3 στη Σι Ελάσσονα του Johann Nepomuk Hummel. Στο τρίτο μέρος, ολόκληρη η ορχήστρα ξαναπιάνει δουλειά. Η διάθεση ξαναγίνεται χαρούμενη, αισιόδοξη. Το μέρος αυτό είναι γεμάτο εναλλαγές, ρυθμικές και εκφραστικές. Εναλλαγές που κρατούν αμύωτο το ενδιαφέρον του ακροατή. Φινάλε.

Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 37ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο και κάποια προρομαντικά, μεταδώσαμε το κοντσέρτο αριθμός 3 στη Σι Ελάσσονα του Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ από κορυφαία ηχογράφηση που έγινε το Σεπτέμβριο του 1986 με την Αγγλική Ορχήστρα Δωματίου υπό τον Μπράιντεν Τόμσον και σολίστο πιάνο τον 25χρονο τότε Στίβεν Χαφ. Αυτή ήταν μία από τις πρώτες ηχογραφήσεις της καριέρας του, κατά την οποία ακολούθησαν περισσότερα από 70 άλμπουμ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Με τον Χούμελ δεν τελειώσαμε. Έπεται συνέχεια στο επόμενο επεισόδιο αυτής της σειράς. Κλείνω επιστρέφοντας εκεί από όπου ξεκίνησα, στο άρθρο του Χάρολτ Σόνμπεργκ στους New York Times, που δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 1978 με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από τη γέννηση του Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ. Οι μουσικολόγοι, γράφει ο Σόνμπεργκ, θεωρούν ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1830 εμφανίστηκε εντελώς ξαφνικά η γενιά των ρομαντικών συνθετών Σοπέν, Σούμαν, Μέντελσον, Λίστ. Λες και εμφανίστηκαν από το πουθενά. Αλλά οι ρομαντικοί δεν ήρθαν από το πουθενά. Και το έργο που προηγήθηκε συνθετών όπως ο Χούμελ είναι βασικό για την κατανόηση των ρομαντικών γιγάντων. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Στην ερμηνεία του Γκρηγόρη Σοκόλοφ ακούσαμε τους γνώριμους ήχους μουσικής του Φρεντερίκ Σοπέν από το πρελούδιο αριθμός 7 σε λα μείζωνα Αντάντινο, που πρέπει δηλαδή να παιχθεί λίγο πιο γρήγορα από το ρυθμό του βαδίσματος. Και δίνει το ρυθμό του στο ξεκίνημα της σημερινής μας διαδρομής στις αίθουσες του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε. Το πρελούδιο του Σοπέν μας έφερε επίσης στο χωριό Βαλντεμόσα της Μαγιόρκα, όπου την περίοδο 1838-1839 ο Σοπέν ασθενής με φυματίωση έχει έρθει με την ελπίδα η ζωή και το κλίμα του νησιού να τον γιατρέψουν. Αντίθετα με τις προσδοκίες, ο καιρός είναι ψυχρός και υγρός. Οι ντόπιοι τον αποφεύγουν γιατί φοβούνται την αρρώστια. Απομονωμένος σε εγκαταλελειμμένο μοναστήρι μαζί με τη σύντροφό του Ζόρζ Σαντ, στο πιάνο που έχει φέρει μαζί του συνθέτει τη δική του απάντηση στο διάλογο με τα πρελούδια του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ από το καλό συγκερασμένο κλειδοκύμβελο, που θεωρούνται ήδη σημεία αναφοράς. Βέβαια, τα δικά του 24 πρελούδια σε όλες τις κλίμακες είναι μια συλλογή από μικρές αυτόνομες συνθέσεις και όχι ο ηχητικός πρόλογος μιας φούγκας ή οποιασδήποτε άλλης μουσικής μορφής. Όμως το πρελούδιο του Φρεντερίκ Σοπέν έγινε ο δικός μας σαν πρόλογος, η αφορμή μας για ελεύθερους συνειρμούς που μας οδηγούν αμέσως στον επόμενο προορισμό μας. Στην Βιέννη, Οκτώβριο του 1791. Συναντούμε και εδώ έναν συνθέτη άρρωστο και κουρασμένο από τις οικονομικές δυσκολίες των τελευταίων τριών χρόνων. Παρόλα αυτά με δημιουργικότητα ανεξάντλητη. Θα ακούσουμε μουσική που γράφεται τελικά μόλις δύο μήνες πριν φύγει από τη ζωή. Όμως δεν φανερώνει κόπωση, μόνο την επιθυμία του να αναδείξει τον ήχο και την εκφραστικότητα του πρόσφατα κατασκευασμένου νέου τύπου κλαρινέτου, που έχει λίγο μεγαλύτερο μήκος, περισσότερα κλειδιά και παίζει και χαμηλότερες νότες. Από το τελευταίο ολοκληρωμένο οργανικό έργο του Wolfgang Amadeus Mozart, από το κονσέρτο για κλαρινέτο και ορχήστρα σε λα μείζωνα με αριθμό καταλόγου 622, μέρος τρίτο, ροντό, αλέγκρο, σε μορφή ροντό, εύθυμο, με τον Μάρτιν Φρόστ στο κλαρινέτο, την ορχήστρα Amsterdam Συμφωνιέτε, σε διεύθυνση του Πίτερ Ουντζίν.

Το κρινάκι της κοιλάδας αντιχίστηρε ματιά με ήχο τόσο λεπτό και λαμπερό. Ελάτε όμορφα λουλουδάκια για χορό. Άνθη, μπλε, κίτρινα και λευκά σμίγουν όλα κοντά. Το κρινάκι της κοιλάδας δίνει το ρυθμό και όλα αρχίζουν τον χορό. Μαγεμένο από τη θέα και το φεγγάρι κοιτάζει με βλέμμα φιλικό. Μα ο άρχοντας παγετός δυσταριστείται πολύ, μπαίνει βαθιά στην κοιλάδα. Τα λουλούδια χάνονται και το κρινάκι δεν παίζει πια. Μα μόλις φεύγει, το κρινάκι της κοιλάδας καλεί ξανά γοργά στη άνοιξη στη γιορτή. Τώρα κι εγώ να μείνω μέσα δεν μπορώ, με καλεί. Τα λουλουδάκια βγαίνουν για χορό και πηγαίνω κι εγώ. Με τους στίχους του August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, εδώ σε ελεύθερη απόδοση, ερχόμαστε στη Λουτρόπολη Bad Soden, κοντά στη Φραγκφούρτη, το καλοκαίρι του 1844. Συναντάμε τον Φέλιξ Μέντελσον, κατάκοπο. Προηγήθηκαν 3 χρόνια ιδιαίτερα απαιτητικά. Είναι ο μουσικός διευθυντής του Βασιλείου της Προσίας. Αυτό σημαίνει αμέτρητες ώρες εργασίας, με βαριά διοικητικά καθήκοντα, εξαντλητικές απαιτήσεις του βασιλιά Φρεντερίκου Γουλιέλμου του IV για την αναμόρφωση της μουσικής ζωής και παράλληλα διευθύνει ορχήστρες και στις συναυλίες για τον βασιλιά. Με κάθε ευκαιρία σε φίλους και συγγενείς γράφει πόσο κουρασμένος αισθάνεται. Και αυτή η στίχη είναι ένας από τους μικρούς τόπους δημιουργικής απόδρασής του με τη σύνθεση. Ένα από τα 3 τραγούδια για 2 φωνές και πιάνο που συνθέτει αυτή την περίοδο από τα συνολικά 6 μια συλλογή που ολοκληρώνει αργότερα. Από τα 6 ντουέτα όπως 63 του Φέλιξ Μέντελσον, 6ο τραγούδι, «My Glocken und die Blumelein», «Το κρινάκι της κοιλάδας και τα λουλουδάκια», με την σοπράνο Σόφι Ντένμαν, τον μπάσο βαρύτονο Νάθαν Μπέρκ και τον Eugene Άστι στο πιάνο.

Από τη Φραγκφούρτη πεταγόμαστε στη Δρέσδη, μερικά χρόνια αργότερα, τον Δεκέμβριο του 1849. Ο μουσικός προορισμός μας γεννιέται σε περίοδο αναγέννησης έπειτα από μια χρονιά κατάρρευσης. Έχασε ένα από τα παιδιά του και τους φίλους του, τα αδέρφια Φανή και Φέλιξ Μέντελσον, μόλις σε λίγους μήνες το 1847, και αυτό πυροδότησε τα ψυχιατρικής φύσης προβλήματα υγείας. Αρρώστησε πολύ βαριά και το ξεπέρασε με την αφοσιωμένη Κλάρα στο πλευρό του. Τώρα διανύει μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους του. Θα ακούσουμε μία από τις συνθέσεις που προορίζονται για χριστουγεννιάτικο δώρο στην Κλάρα, την Κλάρα Σούμαν. Από τις Dry Romanzen, τις τρεις ρομάντσες για όμποε και πιάνο, όπως 94 του Ρόμπερτ Σούμαν, ρομάντσα αριθμός 3. Nicht schnell, όχι γρήγορα. Με τον Albrecht Mayer στο όμποε και τον Markus Becker στο πιάνο.

Ένα μικρό άλμα πίσω στο χρόνο, προορισμός μας τώρα το Παρίσι του 1844. Για πέρασμα από βραδινή συγκέντρωση σε σαλόνι εκλεκτού καλλιτεχνικού κύκλου. Παίζουν μουσική ο Σοπέν, ο Λίστ, βρίσκεται και ο Μπερλιόζ, για μουσική ενός φίλου του ουγγρικής καταγωγής. Ζει και αυτός μόνιμα πλέον εδώ και παίζει στις ιδιωτικές συναυλίες των σαλονιών ο ίδιος τη μουσική του. Εμείς στεκόμαστε εδώ για μια μελωδία που ξετυλίγεται και αναδιπλώνεται πολύ ελαφρά. Μια συλλογή με μουσικές ιδέες στον ήχο κάθε κλίμακας που ολοκληρώνονται σε συνθέσεις μικρής διάρκειας όπως και του φίλου του του Σοπέν. Μικρές αλλά αυτόνομες. Αραμπέσκ, τρε λεζέ. Σε ντο δίεση ελάσσονα. Το 10ο από τα 24 πρελούδια όπους 81 του Στέφεν Χέλερ. Σε ερμηνεία του Ζαν Μαρτάν.

Το επόμενο ταξίδι μας φέρνει στο Νάσιτσε της Κροατίας, την περίοδο 1916-1917. Συναντούμε εδώ μια κόμισσα που θέλει να βγει από το σαλόνι διασκέδασης της αριστοκρατίας. Δεν θέλει πια τους τίτλους ευγενίας, ούτε και αυτή τη ζωή. Στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου εργάστηκε εθελοντικά ως νοσοκόμα. Είδε τη φρίκη του με τα ίδια της τα μάτια, είχε άμεση σχέση με τον ανθρώπινο πόνο. Επηρεάστηκε βαθιά, άλλαξε. Από αυτήν την πρώτη περίοδο αμέσως μετά τον πόλεμο, απομόνωσης και αφοσίωσης στη σύνθεση ενός μεγάλου έργου, θα ακούσουμε ένα μέρος του. Από την Συμφωνία σε Φα Διέση Ελλάσσονα όπου 41 της Ντόρα Πεγιάτσεβιτς, τρίτο μέρος, Σκέρτσο, Μόλτο Αλέγκρο, με την Συμφωνική Ορχήστρα του BBC, υπό τη διεύθυνση του Σάκαρη Όραμο.

Επόμενος προορισμός μας στο Λος Άντζελες του 1953. Συναντούμε εδώ συνθέτη Ιταλό που ήρθε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 1939 φεύγοντας από το φασισμό του Μουσολίνη. Εργάζεται τώρα στην κινηματογραφική βιομηχανία του Χόλιγουντ. Όμως ο μουσικός προορισμός μας είναι μια παραγγελία για εύκολη μουσική που θα μπορεί να παίζεται από ορχήστρες κολεγίων. Θα ακούσουμε χορό από νεοκλασική σουίτα με άρωμα ελισαβετιανής εποχής, εμπνευσμένη από ένα από τα πρώτα θεατρικά έργα του Σέξπιρ. Πώς φαντάστηκε ο Μαρία Καστελνουόβο Τεντέσκο, χορό για τον βασιλιά της Ναβάρα, Σαραμπάντ, από τους 4 χορούς, εμπνευσμένους από το έργο του Σέξπιρ, Αγάπης Αγώνας Άγωνος, Love's Labor's Lost, με την Μάλμο Σύμφωνη Όρκεστρα σε διεύθυνση του Άντριου Μογκρέλια.

κάτι περισσότερο από 50 χρόνια πίσω στο χρόνο, το 1896, τον πετυχαίνουμε μάλλον στο Βίτσναου της Ελβετίας. Μάλλον γιατί ο νεαρός ανερχόμενος πιανίστας ξεκίνησε από τη Ρωσία και ταξιδεύει με τρένο σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Στο μικρό σημειωματάριό του καταγράφει εξαιρετικά πυκνές σύντομες συνθέσεις, αναζητώντας και χτίζοντας την ιδιαίτερη αρμονική του γλώσσα. Αποτέλεσμα ίσως αυτής της νομαδικής ζωής είναι 24 πρελούδια, όπως και του Johann Sebastian Bach, σε όλες τις κλίμακες. Θα ακούσουμε το 11ο πρελούδιο σε Σι μείζωνα από τα 24 πρελούδια όπους 11 του Αλεξάνδερ Σκριάμπιν, στην ερμηνεία του Μικαήλ Πλέτνιεφ.

Στην περίοδο 1969-1970 μετακομίζει από τη Βιέννη στο Βερολίνο. Κέρδισε μια περίβλεπτη διάκριση, την υποτροφία της Γερμανικής Ακαδημίας, και έτσι φεύγει αφήνοντας πίσω του μαθητές που έχουν έρθει στην πόλη μόνο για εκείνον. Παράλληλα έχει να διαχειριστεί ξαφνική παγκόσμια φήμη στον κύκλο των διανοούμενων. Αυτή την μεταβατική πιεστική περίοδο κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, απομονώνεται και συνθέτει. 13 μουσικοί που εκπροσωπούν όλες τις ομάδες οργάνων μιας ορχήστρας δωματίου συμπλέκονται με τις νότες του ως σολίστες, σε σύνθεση με περίπλοκα ρυθμικά μοτίβα που λειτουργούν σαν τα γρανάζια μηχανισμού ακριβίας, παράγοντας πυκνά ηχητικά στρώματα την μικροπολυφωνία που ο ίδιος ακούει πριν την αποτυπώσει στο χαρτί. Σε ένα κονσέρτο δωματίου τελείως διαφορετικό, τόσο στη γραφή όσο και στον ήχο της μουσικής του. Ζωή και μουσική σκέψη σε διαρκή κίνηση τον τοποθετούν στην εμπροστοφυλακή της πρωτοπορίας. Θα ακούσουμε φυσικά μουσική του Γεώργη Λίγκετη. Από το Κάμερ Κοντσέρτ, κονσέρτο δωματίου για 13 μουσικούς, μέρος τρίτο, movimento preciso e meccanico. Κίνηση ακριβής και μηχανική. Με τους μουσικούς του συνόλου Le Siècle, υπό τη διεύθυνση του François Xavier Roth.

Φεύγουμε από το Βερολίνο της Avant-Garde με κατεύθυνση την πόλη του Μεξικό του 1992 για μουσική επιστροφής. Έπειτα από τα ταξίδια και τις σπουδές με υποτροφίες στο Παρίσι και στην Καλιφόρνια, το ταξίδι στις σύγχρονες τεχνικές σύνθεσης της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας επιστρέφει και εγκαθίσταται οριστικά στην πόλη του Μεξικό. Επιστρέφει και με τη μουσική του. Γοητευμένος διαφορετικά μετά το ταξίδι της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας, επιστρέφει και εγκαθίσταται οριστικά στην πόλη του Μεξικό. Επιστρέφει και με τη μουσική του.

θα ταξιδέψουμε στη Νέα Υόρκη του 1926, στον απόϊχο της θεαματικής εμπορικής επιτυχίας του και της αποδοχής του από τους κριτικούς σε εισαγωγικά της σοβαρής μουσικής, συνθέτει και πάλι μουσική που γεφυρώνει τη μουσική jazz με την ευρωπαϊκή λόγια παράδοση, για μια συναυλία στο λόμπι ενός ξενοδοχείου με εφημισμένη τραγουδίστρια της όπερας και πρόγραμμα που γεφυρώνει επίσης ήδη τραγούδια για φωνή και πιάνο της λόγιας παράδοσης, Leader, Melody, αλλά και Spirituals, τραγούδια από musical του Broadway, που θα κλείσει με τη μεγάλη επιτυχία του, την μπλε ραψοδία του στην εκδοχή για δύο πιάνα. Θα ακούσουμε μία από τις πέντε μικρές συνθέσεις για πιάνο που γράφει για αυτή την περίσταση, από τις οποίες τελικά θα εκδώσει μόνο τρεις. Θα ακούσουμε το τρίτο, Allegro ben ritmato e deciso, εύθυμο, πολύ ρυθμικό και αποφασιστικό, από τα τρία πρελούδια του George Gershwin, στην ερμηνεία του Ευγένη Κίσιν.

0: Ο χρόνος κύλησε, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, και φτάσαμε στην έξοδο του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Το Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Το τρίτο πρόγραμμα, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι, παρουσιάζει τον ιστορικό συγγραφέα Βασίλη Σπηλιωτόπουλο. Στο έργο του, η ιστορία προσεγγίζεται ως πεδίο ανθρώπινων συμφερόντων, ιδεών και αποφάσεων. Τα γεγονότα φωτίζονται μέσα από τις σχέσεις ισχύως που τα γεννούν, τις νοοτροπίες που τα νομιμοποιούν και τις συνέπειες που αφήνουν πίσω τους. Τιμή Σένεκεν. Για τον ιστορικό συγγραφέα Βασίλη Σπηλιωτόπουλο. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι, από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
1: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. Τέσσερις βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Έξι χορδές σαν μια ορχήστρα. Είναι η εβδομαδιαία εκπομπή του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Στέλιο Μούστο να παρουσιάζει την εξέλιξη της κιθάρας από την αναγέννηση και τον μπαρόκ ως τις μέρες μας. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαργαρίτα Κοσμά. Αγαπητοί ακροατές, και η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε συνθέσεις του Φερνάντο Σορ. Άγνωστα εν πολλής έργα για σόλο κιθάρα, που αξίζουν όμως να γίνουν ευρύτερα γνωστά και στους σολίστ κιθαριστές που ψάχνουν για εναλλακτικά έργα της κλασικορομαντικής περίοδου και στους μαθητές που αναμασούν τα ίδια και τα ίδια έργα, τη ευθύνη των δασκάλων τους βέβαια, και τέλος στους υπόλοιπους λάτρεις των ηχοχρωμάτων της κιθάρας που λαχταρούν να μάθουν όσα μπορούν περισσότερα για την ιστορία και το ρεπερτόριο του αγαπημένου τους οργάνου. Σήμερα λοιπόν έχουμε για σας τα 6 pièces de société, τα κοινωνικά δηλαδή κομμάτια για σόλο κιθάρα του πιο σημαντικού, μαζί με τον Τζουλιάνι, κιθαριστή συνθέτη εκείνης της εποχής της κιθαρομανίας στην Ευρώπη, του Καταλανού Φερνάντο Σορ, 1778-1839. Το pièces de société ήταν ένα καινούριο είδος σύνθεσης στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, μια σύνθεση σε δύο μέρη, με χρονική διάρκεια και μουσική αξία και σημασία κάπου μεταξύ των σονατών του Σορ και των μικρότερων έργων του, όπως για παράδειγμα τον Divertimenti. Ας ξεκινήσουμε όμως με το πρώτο κομμάτι από τον πρώτο κύκλο των κοινωνικών αυτών κομματιών, το έργο 33 δηλαδή του Σορ, που εκδόθηκε στο Παρίσι το 1828. Εισαγωγή και αλεγκρέτο λοιπόν σε μία λάσονα που ξεκινά με μια πολύ ασυνήθιστη, μεγάλη, λυρική αλλά και απλή εισαγωγή. Στο αλεγκρέτο που ακολουθεί, ο Σορ μας επιδεικνύει την όρημη γραφή του. Ενώ όλα δείχνουν να επαναλαμβάνονται και η όποια μελαγχολία φαντάζει τεχνητή, ξαφνικά όλα αλλάζουν, η ατμόσφαιρα γίνεται πιο δραματική για να επανέλθει ξανά στο φινάλε το ύφος της αρχής. Ένα μοναδικό εφέ στην φιλολογία εκείνης της περίοδου. Όλο τώρα το έργο βασίζεται στην εναρκτήρια γραμμή του μπάσου μη φα δίεση σολ, η οποία επανέρχεται ως κύριο θέμα του αλεγκρέτο. Το ακούμε αμέσως από ηχογράφηση του 2001 με τον γνωστό κιθαριστή Εδουάρδο Φερνάνδες, εδώ σε σύγχρονο αντίγραφο ισπανικής κλασικορομαντικής κιθάρας του 1830.

Από ηχογράφηση του Ιανουαρίου του 2001, ο Εδουάρδο Φερνάντες ερμήνευσε έξοχα σε αντίγραφο ισπανικής κλασικορωματικής κιθάρας του 1830 το πρώτο από τα τρία κοινωνικά κομμάτια του έργου 33 του Φερνάντο Σορ. Εισαγωγή και αλεγκρέτο λοιπόν, ένα από τα 6 εν συνόλο pièces de société του Σορ, έργα για σόλο κιθάρα, γραμμένα, όπως καταλαβαίνετε, για κοινωνικούς σκοπούς, άματη επιστροφή του Καταλανού αυτού κιθαριστή συνθέτη στο Παρίσι μετά από τα χρόνια στη Ρωσία, μια ακόμα χειροπιαστή απόδειξη των ικανοτήτων του Σορ. Το έργο 33 τώρα εκδόθηκε στο Παρίσι το 1828, το τελευταίο από τα έργα που εκδόθηκαν από τον παλιό εκδότη του Σορ, τον Αντουάν Μεϊσονιέ. Ο Σορ εκείνη τη χρονιά σταμάτησε την μακρά συνεργασία τους για να ξεκινήσει μια άλλη με έναν από τους κορυφαίους και πιο επιτυχημένους εκδότες του Παρισιού, τον Πατσίνι, τον ίδιο δηλαδή τον εκδότη του Ροσίνι. Μια σαφώς πιο αναβαθμισμένη συμφωνία που βελτίωσε κατά πολύ την θέση του Σορ τόσο σε καλλιτεχνικό επίπεδο όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Τα τρία τώρα pièces de société του έργου 33 του Σορ είναι αφιερωμένα στην Mademoiselle Athinaïs Polian, μια ταλαντούχα μουσικό, και αυτή και ο αδερφός της Ευγένιος αποτελούσαν μέρος του κύκλου των κιθαριστών και συνθετών, ο οποίος περιελάμβανε τον Σορ, τον Αγουάδο και τον Φρανσουά Ντεφόσα. Είδου λοιπόν και τα υπόλοιπα δύο κοινωνικά κομμάτια του έργου 33 του Σορ, το δεύτερο Αντάντε και Βάλς και το τρίτο Σιτσιλιάνα και Μάρς. Ερμηνεύει ο κιθαριστής Στίβεν Νόβατσεκ από ηχογράφηση του Ιανουαρίου του 1995.

Αντάντε και Βάλς και Σιτσιλιάνα και Μάρς. Αυτός ήταν ο κιθαριστής Στίβεν Νόβατσεκ από ηχογράφηση του 1995 στα δύο τελευταία από τα τρία εν συνόλο κοινωνικά κομμάτια για σόλο κιθάρα του έργου 33 του Φερνάντο Σορ. Τρία πιες δε σοσιετέ του 1828 αφιερωμένα στην ταλαντούχα Ματμουαζέλ Ανθιναής Πολιάν από έναν διάσημο τότε κιθαριστή συνθέτη που είχε το Παρίσι στα πόδια του αλλά γνώρισε και μεγάλες επιτυχίες και ως συνθέτης και ως κιθαριστής και στο Λονδίνο και στη Ρωσία όπου έμεινε για μεγάλα χρονικά διαστήματα για να ξαναγυρίσει στο Παρίσι και να μείνει εκεί ως τον θάνατό του το 1839 σε ηλικία 61 ετών. Ας περάσουμε όμως τώρα και στο δεύτερο σετ των Pièces de Société του Σορ, το έργο 36 δηλαδή, που και αυτό εκδόθηκε την ίδια χρονιά, το 1828, και είναι αφιερωμένο τώρα σε έναν φίλο του Σορ, τον Μεσχέ Παστού. Και εδώ βέβαια η φόρμα παραμένει ίδια, με το κάθε κομμάτι δηλαδή να περιλαμβάνει δύο διαφορετικά μέρη. Το πρώτο αποτελείται από ένα μινουέτο σε λα ελάσσονα και μία αλμάντ σε λα μίζωνα, ενώ το δεύτερο ξεκινά με ένα λέντο καντάμπιλε στη σολμίζωνα και ολοκληρώνεται με ένα ζωηρό μινουέτο στην ίδια τονικότητα. Στη σόλο κιθάρα τώρα, ο πολυβραβευμένος Μαρκ Τάιχολτς σε ηχογράφηση του Δεκεμβρίου του 1995.

Από ηχογράφηση του Δεκεμβρίου του 1995, ο κιθαριστής Mark Teichholz μας έδωσε με όμορφο τρόπο τα δύο πρώτα από τα τρία εν συνόλο Pièce de Société του έργου 36 του Fernando Sor. Έργα του 1928, γραμμένα με σαφείς και προφανείς κοινωνικούς στόχους, έργα όμως που στην πλειοψηφία τους δεν υπολείπονται σε ποιότητα και αξία από άλλα σαφώς πιο προβεβλημένα σήμερα από την πένα του ιδίου διάσημου τότε σε όλη την Ευρώπη Καταλανού κιθαριστή και συνθέτη. Ο κατά βάση συντηρητικός Σορ, που θριάμβευε στο Παρίσι, αλλά και στο Λονδίνο και στη Ρωσία, το αντίπαλο δέος στον πιο προχωρημένο, να το πούμε έτσι, Ιταλό Μάουρο Τζουλιάνι, που γνώριζε δόξες και τιμές στη Βιέννη. Ο Σορ σπάνια κατέφευγε σε δεξιοτεχνικές καταστάσεις και μόνον σε σπάνιες περιπτώσεις η μουσική του αντανακλούσε την επίδραση του Ρωσίνη, εκείνα τα χρόνια ο πιο δημοφιλής συνθέτης του κόσμου. Γεγονός βέβαια ειρωνικό από τη στιγμή που ο Σορ διέμενε τότε στο Hotel Favar, όπως και ο επίσης Ισπανός φίλος και μετέπειτα συνεργάτης του Διονύσιο Αγουάδο, όταν έφτασε αργότερα στο Παρίσι, απέναντι δηλαδή από τον δρόμο που βρίσκονταν το Théâtre des Italiens, αργότερα η Opéra Comique, το παρισινό κέντρο του Μπελκάντο και επίσης της γαλλικής βιομηχανίας μουσικών εκδοτών. Ας ολοκληρώσουμε όμως την παρουσίαση των Pièce de Société του έργου 36 του Σορ, με το τελευταίο από αυτά τα κοινωνικά κομμάτια και πάλι σε δύο μέρη, ένα κομμάτι στην ασυνήθιστη για την κιθάρα τονικότητα της Φα Μίζωνος, με μετατροπή αργότερα στη Φα Ελάσσονα, που απαιτεί ταυτόχρονα μια εξίσου ασυνήθιστη σκορτατούρα, την αλλαγή δηλαδή του κουρδίσματος της έκτης χορδής από μη σε φα. Ένα τέχνασμα που συναντάμε συχνά πυκνά στα έργα του Σορ, αλλά σπάνια σε έργα άλλων κιθαριστών συνθετών της περίοδου. Το τελευταίο αυτό Pièce de Société είναι αξιοσημείωτο επίσης τόσο για την ποιότητα της εισαγωγής Αντάντινο, όσο και για το μέρος με τίτλο «Κυνήγι» που ακολουθεί. Είναι εύκολο να διακρίνει κανείς τα κόρνα, τους καλπασμούς των αλόγων, τους πυροβολισμούς και την τελική περιστροφική κίνηση των αλόγων γύρω από το θύραμα. Τον λόγο έχει τώρα ο Εδουάρδο Φερνάντες σε αντίγραφο ισπανικής κλασικορωματικής κιθάρας του 1830, κατασκευασμένο από την διάσημη στους κύκλους μας Ισπανίδα Λούρδες Ουνθίγια.

Ανταντίνο και Κυνήγι. Αυτά ήταν τα δύο μέρη από το τελευταίο Pièce de Société του έργου 36 του Φερνάντο Σορ, ερμηνευμένο εδώ εν έτη 2001, με δεξιοτεχνία, ευαισθησία και γνώση του ύφους της εποχής από τον πασίγνωστο ουρουγουανό κιθαριστή Εδουάρδο Φερνάντες σε αντίγραφο ισπανικής κλασικορωμαντικής κιθάρας του 1830. Αυτό ήταν λοιπόν και το δεύτερο σετ των κοινωνικών κομματιών για σόλο κιθάρα του Φερνάντο Σορ, εργό του 1828, αφιερωμένο στον φίλο του Σορ, Μεσιέ Παστού, στον οποίο ο Σορ αφιέρωσε επίσης και τα 6 βάλς του έργου 17. 6 βάλς για σόλο κιθάρα που αντανακλούν την μανία για αυτόν τον χορό που είχε πιάσει τον σφιγμό των Ευρωπαίων εκείνη την εποχή. Ας ολοκληρώσουμε λοιπόν τη σημερινή εκπομπή με το πιο όμορφο από αυτά τα 6 βάλς του έργου 17 του Σορ, το 4ο βάλς, ερμηνευμένο εδώ έξω, εν έτη 1997, από την Ισπανίδα Μαργαρίτα Εσκάρπα.

0: Από ηχογράφηση του Ιουνίου του 1997, η Ισπανίδα Μαργαρίτα Εσκάρπα ερμήνευσε με ορότατο τρόπο το τέταρτο από τα έξι εν συνόλο βάλς για σόλο κιθάρα του έργου 17 του Φερνάντο Σορ, αφιερωμένο κι αυτό, όπως και τα Pièce de Société έργο 36, στο φίλο του συνθέτη Μεσχέ Παστού. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ο Στέλιος Μούστος που επιμελήθηκε και παρουσίασε την ειδική κιθαριστική εκπομπή «Έξι χορδές σαν μια ορχήστρα» για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και η Μαργαρίτα Κοσμά που είχε την τεχνική επιμέλεια σας εύχονται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της μέρας σας.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Σήμερα θα γνωρίσουμε τον ιστορικό συγγραφέα Βασίλη Σπηλιωτόπουλο. Έναν άνθρωπο που προσεγγίζει το παρελθόν ως ζωντανό εργαστήριο της ανθρώπινης μοίρας. Η σχέση του με την ιστορία, τη φιλοσοφία και τη λογοτεχνία αποβλέπει στην ανίχνευση των σταθερών της ανθρώπινης φύσης μέσα στις μεταβολές των εποχών. Και στο έργο του, οι αυτοκρατορίες, οι κοινωνικές τάξεις και οι επαναστάσεις αποκτούν νόημα μέσα από τα πρόσωπα που παγιδεύονται στις ρογμές τους, ονειρεύονται την υπέρβασή τους και πληρώνουν το τίμημα των επιλογών τους. Πάμε να τον ακούσουμε. Πόσο χαίρομαι που είστε εδώ, κύριε Βασίλη Σπηλιωτόπουλε.
2: Εγώ χαίρομαι, κύριε Ναχμία, που μου κάνετε την τιμή να με καλέσετε σε αυτή την εξαιρετική εκπομπή, την οποία την παρακολουθώ ούτως ή άλλως. Οφείλω να σας πω ότι μου δίνεται μία αίσθηση υπερηφάνειας.
1: Κάποτε ο Τολστόι έγραψε ότι ο άνθρωπος περνάει ολόκληρη τη ζωή του προσπαθώντας να καταλάβει τι ακριβώς του συνέβη. Αν σας ζητούσα να κοιτάξετε τη δική σας διαδρομή από κάποια απόσταση, ποιο γεγονός θεωρείτε ότι καθόρισε περισσότερο τον άνθρωπο που είστε σήμερα?
2: Ο άνθρωπος διαμορφώνεται στην πορεία του χρόνου σε μια διαδικασία η οποία θα μπορούσε να την αντιστοιχίσει κάποιος με τα κβάντα, δηλαδή δεν είναι μια συνεχής πορεία. Υπάρχουν συγκεκριμένες φάσεις ενέργειας η οποία συνοψίζεται σε κάποια δράση του ανθρώπου. Γι' αυτό, αν σκεφτείτε πίσω τη ζωή σας, θα δείτε ότι θυμόσαστε αποσπάσματα, δεν υπάρχει μια συνέχεια. Αυτό ισχύει κιόλας στην ίδια μας την πορεία. Αυτό το οποίο οπωσδήποτε για μένα έπαιξε ένα πολύ μεγάλο ρόλο ήταν κάποιες περιπέτειες που είχαμε την υγεία μου, οι οποίες διαμορφώσανε μια διαφορετική άποψη για το πώς προσλαμβάνω εγώ τον κόσμο. Οι οποιασδήποτε αντικσότητες στη ζωή είναι και μια ευκαιρία, είναι ένα δώρο μάλλον από την ίδια τη ζωή, για να μπορέσεις να πας σε ένα άλλο εξελικτικό επίπεδο, να μπορέσεις να δεις τον εαυτό σου και τη ζωή διαφορετικά. Και ένα πράγμα το οποίο έχει νόημα τουλάχιστον για τη δική μου τη ζωή είναι ακριβώς να ξεπερνάς τις παθογένειες οι οποίες σε ταλανίζουν από εκεί που προέρχεσαι και να πας στο επόμενο στάδιο, φτάνοντας σε αυτό που έλεγε ο Γκέτε. Εσείς μου είπατε για τον Τολστό, εγώ θα σας πω για τον Γκέτε, ότι ουσιαστικά το νόημα της ζωής είναι να μπορέσεις να συνδέσεις την αρχή με το τέλος.

0: Από τη νομική, την κοινωνιολογία και τη φιλοσοφία βρεθήκατε ύστερα από δεκαετίες να αφιερώνετε ένα μεγάλο μέρος της ζωής σας σε ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Τι ήταν εκείνο που αναζητούσατε στη λογοτεχνία και δεν το είχατε βρει μέχρι τότε ούτε στην επιστήμη ούτε στη δημόσια αρθρογραφία?
1: Θα σας πω, καταρχάς οι επιστήμες τις οποίες παρακολούθησα και σπούδασα έπαιξαν έναν σημαντικό ρόλο στο να διαμορφώσω μια κριτική σκέψη. Από εκεί και πέρα η συγγραφή, και για το συγκεκριμένο βιβλίο η έρευνα και η συγγραφή, αποτέλεσε για μένα μια εξελικτική πορεία. Προσπάθησα να γνωρίσω τον ίδιο μου τον εαυτό, να τον αντιμετωπίσω, επειδή η συγκυρία το έφερε έτσι. Και μετά την έρευνα που είχα κάνει, η έρευνα ήταν πολυετής, η συγκυρία το έφερε να ασθενήσω, συνοψίστηκε η προσπάθεια αυτή σε μία αναμέτρηση με τον ίδιο μου τον εαυτό. Ουσιαστικά προσπάθησα να απογυμνώσω τον εαυτό μου από τα βάρη που κουβάλαγα προηγουμένως και να αντικρίσω έναν καινούριο βασίλη.
0: Και έτσι γράψατε τον Λαθρεπιβάτη μιας ζωής, που για σας φαίνεται να είναι έργο μιας ζωής. Και εκεί επιλέγεται μια εποχή κατά την οποία ένας ολόκληρος κόσμος οδεύει προς την καταρρεύσή του. Το αντιλαμβανόντουσαν αυτό το τέλος της εποχής πριν ή μόνον αφού συντελέστηκε εκείνοι οι άνθρωποι?
1: Οπωσδήποτε υπήρχε μια γενική αίσθηση ότι πορεύονται σε μια εποχή τομής. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Τσάρος Αλέξανδρος ο Δεύτερος, με το που ανήλθε στο θρόνο, ένα από τα πρώτα πράγματα που διακήρυξε ήταν ότι αν δεν κάνουμε εμείς την επανάσταση από πάνω, η επανάσταση θα έρθει από κάτω. Άρα υπήρχε οπωσδήποτε η προαίσθηση ότι τα πράγματα βαίνουν σε μια βαθιά μεταβατική περίοδο. Από εκεί και πέρα βέβαια οι ελίτ εξακολούθησαν να θεωρούν ότι μπορούν να ξεγελάσουν το χρόνο, να ξεγελάσουν τις περιστάσεις και να διατηρήσουν μία τάξη αποφεύγοντας την εντροπία της ιστορίας. Αυτό φυσικά διαψεύστηκε με τον πιο δραματικό τρόπο και νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό μάθημα για την ιστορία ότι ο άνθρωπος αναζητεί πάντα να συντηρήσει την τάξη την οποία έχει στήσει, αλλά από την άλλη πλευρά η ίδια ιστορία καταφέρνει πάντα και τον εκπλήσει, διότι ακριβώς οι παθογένειες που κουβαλάει ο άνθρωπος είναι αυτές που τελικά φέρουν την ανατροπή.

0: Οι μεγαλύτερες επαναστάσεις γεννιούνται από την ελπίδα ή από την απογοήτευση?
1: Οι επαναστάσεις και η ανθρώπινη πορεία είναι μια πορεία ταπεινώσεων, πνευματικών ταπεινώσεων. Παρότι έχουμε καταφέρει ως είδος να εξελιχθούμε τεχνολογικά, αυτή ακριβώς η εξέλιξη δημιουργεί και μια αλαζονία. Ενώ είμαστε ένα μερισματικό «ον», δηλαδή δεν πρόκειται ποτέ να κατακτήσουμε το όλον, θεωρούμε ότι ελέγχουμε τον κόσμο, ότι έχουμε έλεγχο πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Και όσο περνούν τα χρόνια και με την πρόοδο της τεχνολογίας, αυτό γίνεται διαρκώς και χειρότερο. Αυτή η αλαζονία είναι που πραγματικά φέρνει τον άνθρωπο αντιμέτωπο με την ίδια του την ύπαρξη. Ο άνθρωπος από τον 15ο αιώνα και μετά με τον Νεύτωνα θεώρησε ότι κατέκτησε την σοφία με την αιτιοκρατία, αίτιο αποτέλεσμα, ενώ τελικώς γνωρίζουμε ότι η ζωή μας και ο κόσμος γύρω μας ουσιαστικά διαφεντεύεται από μια ενδεχομενικότητα, την οποία ενδεχομενικότητα εμείς προσπαθούμε να αγνοήσουμε. Το πιο φοβερό είναι ότι είχαμε έναν κόσμο γεωκεντρικό, τον οποίο τον ανέτρεψε ο Κοπέρνικος, και στη θέση του γεωκεντρικού κόσμου εμείς βάλαμε τον άνθρωπο ως κέντρο. Αυτό δείχνει ακριβώς την αλαζονία μας. Και από εκεί δημιουργούνται όλες οι ανατροπές και οι επαναστάσεις και οι απογοητεύσεις. Είναι μια ιστορία πνευματικών ταπεινώσεων. Ενώ ο Νεύτωνας, ο Κοπέρνικος, ο Κέπλερ δείξανε χαρακτηριστικά ότι ο κόσμος δεν είναι τέλειος. Οι τροχές δεν είναι κυκλικές, είναι ελλειπτικές. Ότι ο κόσμος δεν κινείται βάσει μόνο της μηχανικής. Αυτά τα ξέρουμε πλέον, και όμως εξακολουθούμε να νομίζουμε ότι εμείς κατέχουμε την απόλυτη σοφία.

0: Μήπως, κύριε Βασίλη Σπηλιωτόπουλε, η μεγαλύτερη τραγωδία των επαναστάσεων βρίσκεται στο ότι συχνά επιτυγχάνουν? Δηλαδή, μήπως η πραγματοποίηση τελικά του ονείρου αποκαλύπτει τα όρια του περισσότερο από την αποτυχία του?
1: Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Οι επαναστάσεις πριν την πραγμάτωσή τους είναι μία αχτίδα φωτός. Είναι μία ελπίδα, η οποία όμως τελικώς καθυποτάσσεται πάλι, όπως είπα και πριν, στις παθογένειες, στις ανθρώπινες παθογένειες, οι οποίες παίρνουν το όνειρο και το μεταμορφώνουν σε φιάλτη. Αυτή είναι η πορεία των επαναστάσεων. Είναι μια πορεία απογοήτευσης τελικώς. Η ανθρώπινη ιστορία είναι ουσιαστικά η ιστορία των ανθρώπινων εγωισμών και ο ανθρώπινος εγωισμός δεν αφήνει ποτέ στο όνειρο να ανθίσει, να δείξει το πραγματικό του μέγεθος.
0: Δηλαδή υπάρχει ένας μαγνήτης που μας ξαναγυρίζει πίσω στο ίδιο κέντρο, μας ξαναβάζει εκεί που ήμασταν.
1: Ξέρετε, μου θυμίζει, ο Σοπενάουερ είχε έρθει σε μία προστριβή με μία γειτόνισσά του, την οποία την έσπρωξε. Αυτή χτύπησε και του έκανε αγωγή. Και αναγκάστηκε ο Σοπενάουερ στο υπόλοιπο της ζωής της να της πληρώνει μία αποζημίωση. Όταν λοιπόν η γυραιά κυρία αποδήμησε, ο Σοπενάουερ αναφώνησε «Obit anus, abit onus». Πέθανε η γριά, έφυγε το βάρος. Αυτό δεν το έχουμε καταφέρει ως άνθρωποι. Σκοτώνουμε τη γριά που είναι το όνειρό μας και η εγγενής κλίση που έχουμε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τον εαυτό μας, σκοτώνουμε αυτό το όνειρο, σκοτώνουμε αυτή την ικανότητα και προντοφωνάζουμε «έφυγε το βάρος». Το βάρος όμως είναι εδώ, παραμένει, διότι οι παθογένειές μας και τα συμπλέγματά μας ως θνητών όντων παραμένουν. Για μένα, ένα από τους ανασταλτικούς παράγοντες της ανθρώπινης παρουσίας στον κόσμο είναι η ίδια μας η λογική. Παρότι είμαστε μερισματικά όντα, θεωρούμε ότι κατέχουμε το όλον, αυτή είναι η τραγικότητά μας που ακυρώνει την πορεία μας μέσα στον χρόνο. Έχουμε πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας και επιμένουμε σε αυτή την ιδέα, διότι δεν μπόρεσε ποτέ κανένα άλλο πλάσμα της φύσης να εκφράσει την άποψή του για μας.

0: Η Ρωσική Επανάσταση υποσχέθηκε έναν νέο άνθρωπο. Ο 20ος αιώνας παρήγαγε πράγματι έναν νέο ανθρωπολογικό τύπο ή αποκάλυψε με μεγαλύτερη ένταση τις διαχρονικές αδυναμίες του ανθρώπου?
1: Ο 20ος αιώνας, τόσο ο μαρξισμός όσο και ο καπιταλισμός, στην πραγματικότητα προσπαθήσαν να αντικαταστήσουν κατά κάποιο τρόπο τις θρησκείες. Δεν ήταν απλώς οικονομικά συστήματα ή κοινωνικά συστήματα, ήταν μεσιανικές εκφράσεις που θέλησαν να υποκαταστήσουν τα θρησκευτικά δόγματα και εξελίχθηκαν από οικονομικές και κοινωνικές θεωρίες τελικώς σε στάσεις ζωής, στον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Αυτό λοιπόν δεν πιστεύω ότι δημιούργησε κάποιον νέο τύπο ανθρώπου, ήταν η εξέλιξη. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό ο Μαρκούζε, ο οποίος είχε γράψει αυτό το περίφημο βιβλίο «Ο μονοδιάστατος άνθρωπος», στο οποίο περιγράφει ότι ο καπιταλισμός με τις τόσες επιλογές του στην πραγματικότητα δημιουργεί έναν ολοκληρωτισμό κατά κάποιο τρόπο. Άρα για μένα ο άνθρωπος του 20ου αιώνα είναι η φυσική εξέλιξη της πορείας από τις θρησκείες, στο διαφωτισμό, στις οικονομικοκοινωνικές θεωρίες του καπιταλισμού και του κομμουνισμού, χωρίς όμως να μπορέσουν και αυτές οι θεωρίες και οι στάσεις ζωής να δώσουν στον άνθρωπο την ευκαιρία να ξεπεράσει τα συμπλέγματά του και τις παθογένειες οι οποίες τον ταλανίζουν από τη στιγμή που κατάφερε να αποκτήσει αυτή την περίφημη λογική, τον λόγο, ο οποίος τον διαφοροποιεί μεν από τα ζώα. Στην πραγματικότητα όμως ο ίδιος ο Δαρβίνος μας απέδειξε ότι δεν είμαστε κάτι διαφορετικό, είμαστε μια εξελικτική έκφραση της φύσης. Αλλιώς θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είμαστε μια εξέλιξη των βακτηριδίων, όπως είναι και τα υπόλοιπα ζώα. Άρα δεν θεωρώ ότι ο 20ος αιώνας έφερε μια μεταβολή στον άνθρωπο. Τώρα βέβαια υπάρχει το θέμα της τεχνολογίας, η οποία έχει φτάσει πλέον σε ένα σημείο όπου επεμβαίνει σε μεγάλο βαθμό και στη φύση και στον ίδιο τον άνθρωπο και θα μπορούσε να προκύψει ένα νέο είδος ανθρώπου. Το ζήτημα είναι ποια θα είναι η χρήση αυτής της τεχνολογίας στον 21ο αιώνα, διότι πολύ φοβούμαι ότι ο άνθρωπος, επειδή έχει την τάση να ενθουσιάζεται με τα επιτεύγματά του και με τα παράγωγά του, αγνοεί το περιβάλλον του και επικεντρώνεται απλώς στην άκρατη υπηρέτηση και απόλαυση των τεχνολογικών του επιτευγμάτων, τα οποία ίσως τον οδηγήσουν πάλι σε παραφωνίες, σε υπερβολές και σε αδιέξοδα. Και μάλλον αυτό θα συμβεί, διότι δεν πιστεύω ότι μπορεί ο άνθρωπος να θέσει κάποια όρια και μια ισορροπία στην χρήση, ας πούμε, της καινούργιας τεχνολογίας.
0: Οπότε λέτε ότι ο καινούργιος άνθρωπος είναι κατώτερος των δώρων που έχει εισπράξει από την εξέλιξη της τεχνολογίας? Δηλαδή οι πρόγονοι παρέδωσαν ομορφιές των οποίων είναι κατώτερος, θα τις απολαμβάνει ευθύγραμμα χωρίς να γνωρίζει τίποτα για αυτές?
1: Οι μύθοι που μας έρχονται από την προϊστορία, ακριβώς επειδή ήταν πολύ πιο κοντά στις απαρχές, κουβολούσαν και πιο άμεσα το μήνυμα, αν θέλετε να το πείτε, του Θεού, αν θέλετε να το πείτε μιας συμπαντικής δύναμης. Πάντως ήταν πιο κοντά στο βασικό μήνυμα της ύπαρξης, κατά έναν τρόπο, το οποίο εμείς στην πορεία του χρόνου το αλλοιώσαμε και το προσαρμόσαμε στα δικά μας δεδομένα, με ένα κομβικό σημείο κατά τη γνώμη μου, τον διαφωτισμό, όπου ο διαφωτισμός θεοποίησε τη λογική, έθεσε στο περιθώριο τη διαίσθηση και το οποίο και πάλι για μένα δημιουργεί μια μερισματικότητα, διότι η ύπαρξη, ο άνθρωπος είναι και διαίσθηση και λογική και δεν πρέπει να αποχωρίζουμε το ένα από το άλλο. Ο διαφωτισμός, ναι, ήταν μια σημαντική τομή στην ιστορία των ιδεών, αλλά από την άλλη μεριά έφερε τον λόγο σε μια προεξάρχουσα θέση, κατά τρόπο που άλλες ικανότητες και δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος μείναν στο περιθώριο.

0: Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
1: Ο Βασίλης Πιλιοτόπουλος έρχεται στη λογοτεχνία έχοντας διασχίσει διαφορετικές περιοχές της γνώσης και της πραγματικής ζωής. Νομική στη Γερμανία, κοινωνιολογία, φιλοσοφία, διοίκηση επιχειρήσεων, στρατηγική συμβουλευτική και δημόσια αρθρογραφία. Αυτή η σύνθετη διαδρομή εξηγεί ίσως γιατί αντιμετωπίζει το μυθιστόρημα ως χώρο όπου η ιστορία, οι ιδέες και η ανθρώπινη περιπέτεια μπορούν να συνυπάρξουν. Κύριε Βασίλη Σπηλιοτόπουλε, έχετε γνωρίσει επανειλημμένα την ανθρώπινη ευαλωτότητα μέσα από σοβαρές δοκιμασίες υγείας. Αν δεν έχετε αντίρρηση, θα ήθελα να ακούσω από αυτόν τον εξώστη που σας ανέβασε η ζωή. Πώς είναι αυτή η θέα που βλέπετε? Δηλαδή, πώς μεταβάλλετε, για παράδειγμα, η σχέση ενός ανθρώπου με το χρόνο όταν συνειδητοποιεί ότι η ζωή δεν είναι δεδομένη?
2: Θα δεχάσω να σας πω κάτι που αποκόμισα από όλες αυτές τις περιπέτειες και θα ήθελα να το μοιραστώ με τους συνανθρώπους μου. Η υγεία είναι ελευθερία. Η υγεία είναι η κατάσταση και η δυνατότητα του ανθρώπου να μπορέσει να κάνει ό,τι θελήσει, είτε πνευματικά είτε σωματικά. Από τη στιγμή που η υγεία σου αρχίζει και φθήνει, φθήνει η ελευθερία σου. Γίνεσαι δούλος στην πραγματικότητα μιας κατάστασης από την οποία παλεύεις να ξεφύγεις και θέλει πολύ μεγάλη αντοχή και κουράγιο για να μπορέσεις πραγματικά να ξεπεράσεις ορισμένες από αυτές τις δυσκολίες. Πρέπει όλοι να σεβόμαστε πάρα πολύ όλους αυτούς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν θέματα υγείας και κατά δεύτερον και τους ανθρώπους της υγείας, τόσο τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό, όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά στο μεγαλύτερό τους ποσοστό αφήνουν τα προσωπικά τους προβλήματα σπίτι τους και δίνουν έναν αγώνα για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους ασθενείς να νιώσουν λίγο καλύτερα, να πάρουν λίγο κουράγιο. Οι ασθένειες τις οποίες αντιμετώπισα εγώ στην αρχή κατά τη διάγνωσή τους ήταν πραγματικά μια δοκιμασία, διότι έρχεσαι αντιμέτωπος με το τέλος. Ο χρόνος παίρνει συγκεκριμένη διάσταση. Από εκεί και πέρα θέλει μια ψυχική δύναμη και θέλει και βοήθεια από τους γύρω μας για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις αυτή την δυσκολία και να μπορέσεις να κοιτάξεις το μέλλον με ένα διαφορετικό μάτι. Πάντως σίγουρα ο χρόνος αλλάζει, ο χρόνος και η οπτική της ζωής αλλάζουν μετά από μια τέτοια εμπειρία. Δεν νομίζω ότι σας λέω κάποια σοφία. Απλά θα ήθελα να πω ότι όλοι πρέπει να έχουμε συμπάθεια και να δείχνουμε συμπαράσταση στους ανθρώπους αυτούς που είτε αγωνίζονται επαγγελματικά να βοηθήσουν τους ασθενείς και κυρίως βέβαια στους ασθενείς οι οποίοι περνάνε μια πάρα πολύ δύσκολη εμπειρία.

0: ποια είναι η σημαντικότερη αλήθεια που σας δίδαξε η ασθένεια και δεν θα μπορούσε να σας διδάξει καμία βιβλιοθήκη από αυτές που φιλομετρήσατε ως αναγνώστης?
1: Νομίζω η αμεσότητα με την αξία της ύπαρξης. Η ύπαρξη είναι κάτι που απαιτεί σεβασμό, ενώ απαιτείται συνειδητότητα. Και θα μπορούσα να πω κιόλας ότι το ζητούμενο τελικά μέσα από αυτές τις ασθένειες είναι να προσεγγίσεις την αυθεντικότητα. Αν θυμάμαι καλά, ο Χάιντιγκερ έλεγε Eigenheit, η αυθεντικότητα της ύπαρξης. Πραγματικά να σεβαστείς το ότι είσαι εδώ, έχεις την τύχη να είσαι εδώ και από εκεί και πέρα να αναγνωρίσεις την ταπεινότητα της ανθρώπινης υπόστασης. Γιατί ένα πράγμα που μας λείπει ως είδος και σε συμφωνία με αυτά που σας έλεγα και προηγουμένως, είναι ότι απέναντι στην αλαζονία εμείς πρέπει να επιδείξουμε ταπεινότητα. Πρέπει να επιδείξουμε την ταπεινότητα ότι δεν γνωρίζουμε και ως εκ τούτου ότι είμαστε μέρος του κόσμου. Δεν είναι ο κόσμος ανθρώπινος, εμείς πρέπει να γίνουμε κοσμικοί.

0: Ο τίτλος «Λαθρεπιβάτης μιας ζωής» μοιάζει να υπενήσεται ότι ο άνθρωπος διασχίζει τον βίο του χωρίς να κατέχει πλήρως το νόημά του. Μετά από όσα έχετε ζήσει, αισθάνεστε, κύριε Σπηλιωτόπουλε, ότι είστε πλέον ο κυβερνήτης της ζωής σας ή εξακολουθείτε να ταξιδεύετε ως λαθρεπιβάτης μέσα στο μυστήριό της?
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχουν κυβερνήτες στη ζωή. Είμαστε όλοι άλλοι πλήρωμα, άλλοι είμαστε επιβάτες, κάποιοι λαθρεπιβάτες. Ίσως οι περισσότεροι να είμαστε λαθρεπιβάτες και να χρειάζονται κάποιες εμπειρίες για να μπορέσουμε πραγματικά να αποκτήσουμε το εισιτήριο, να γίνουμε επιβάτες, να καταφέρουμε κάποια στιγμή να γίνουμε και πλήρωμα. Νομίζω όμως ότι είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι που κατορθώνουν να φτάσουν σε αυτές τις θέσεις και δεν πιστεύω ότι προσωπικά εγώ έχω κατορθώσει κάτι τέτοιο. Το λαθρεπιβάτης για μένα ήταν η πορεία ενός ανθρώπου ο οποίος δεν θέλει συνειδητά να ανήκει πουθενά, διότι θέλει πραγματικά να μπορέσει όσο το δυνατόν να προσεγγίσει τον ανθρώπινο βίο και την ύπαρξη με όσο πιο σφαιρικό τρόπο. Δεν θα κατορθώσει ποτέ ο άνθρωπος να κλείσει τον κύκλο της οπτικής απέναντι στη ζωή και στην ύπαρξη, αλλά τουλάχιστον στόχος είναι για μένα να μπορέσεις να συνδέσεις την αρχή με το τέλος. Υπάρχει μια συμπαντική συνείδηση και εμείς είμαστε μέρος αυτής της συμπαντικής συνείδησης. Θα μπορούσα να το παρομοιάσω με ένα κβαντικό πεδίο. Είναι ένα κβαντικό δίκτυο στο οποίο λειτουργούμε όλοι. Γι' αυτό είναι λάθος να θεωρούμε ότι έχουμε μια ξεχωριστή θέση μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Δεν έχουμε μια ξεχωριστή θέση. Είμαστε μέρος αυτού του κβαντικού δικτύου στο οποίο ανήκουν τα ζώα, τα φυτά, οι ιδέες, το ρητό και το άρρητο.
0: Για να αναλύσουμε τη λέξη λαθρεπιβάτης. Ο λαθρεπιβάτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χωρίς να έχει πληρώσει το εισιτήριο, παρόλα αυτά ταξιδεύει. Είναι αυτό που είχατε στο μυαλό σας ονοματίζοντας το βιβλίο της ζωής σας?
1: Ο λαθρεπιβάτης εκφράζει ένα πρόσωπο το οποίο δεν θέλησε να ενταχθεί ή προσπάθησε να μην ενταχθεί σε προκαταλήψεις, δογματισμούς.
0: Μήπως προσπάθησε να μην πληρώσει το εισιτήριο? Η λέξη λαθρεπιβάτης είναι αυτό.
1: Ναι, συνειδητά προσπάθησε να μην πληρώσει το εισιτήριο των κοινωνικών δεδομένων και των κοινωνικών συμμορφώσεων. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλησε να ξεφύγει από τις επιταγές και να αντικρίσει έναν κόσμο αυθεντικό. Η μεγάλη σοφία για έναν άνθρωπο είναι να κατορθώσει να αντιμετωπίσει την αυθεντικότητα και την αλήθεια προτού φτάσει να αντιμετωπίσει το θάνατο.

0: Οι αυτοκρατορίες συνήθως καταραίουν όταν πάβουν να πιστεύουν στον εαυτό τους. Συμβαίνει, λέτε, το ίδιο και με τους ανθρώπους, μιας και όλα ένα είναι.
1: Ο Χέγκελ είχε πει κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι ό,τι είναι λογικό είναι και πραγματικό και ό,τι είναι πραγματικό είναι και λογικό. Οι αυτοκρατορίες και όλες οι καταστάσεις στις οποίες ζούμε έχουν μία λογική και γι' αυτό υπάρχουν, η οποία στην εξέλιξη της ιστορίας χάνουν τον λόγο ύπαρξής τους, χάνουν τη λογική τους βάση. Οπότε καταραίουν. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με τις αυτοκρατορίες. Αυτό συμβαίνει με οτιδήποτε ανθρώπινο. Οι ανθρώπινες παθογένειες είναι αυτές που υποσκάπτουν την τάξη που έχουμε δημιουργήσει ως άνθρωποι, διότι αυτή η τάξη είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, δεν υπάρχει στη φύση. Η φύση είναι μια διαρκής διαλεκτική ανάμεσα στην τάξη και στην εντροπία, το οποίο τελικώς αποτυπώνεται και στην ανθρώπινη ζωή, όσο και αν ο άνθρωπος νομίζει ότι μπορεί να το ξεπεράσει και να το αποτρέψει.
0: Στον μέγα ιεροεξεταστή των αδερφών Καραμαζόφ, θυμάμαι τον Ντοστογεύσκη να βάζει τον ιεροεξεταστή να υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι συχνά προτιμούν την ασφάλεια από την ελευθερία, επειδή το βάρος της ελευθερίας είναι δυσβάσταχτο. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αν εσείς, κύριε Βασίλη Σπηλιωτόπουλε, μελετώντας τις κοινωνίες που οδηγήθηκαν σε επαναστάσεις και ολοκληρωτισμούς, καταλήξατε κι εσείς στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος φοβάται περισσότερο την ελευθερία από όσο την τυραννία?
1: Παρόλες τις διακηρύξεις που κάνουμε κατά καιρούς και από την γενική άποψη που υπάρχει ότι ο άνθρωπος αγαπάει την ελευθερία και τη δημοκρατία, συμφωνώ με τον ιεροεξεταστή του Ντοστογεύσκη ότι ο άνθρωπος προτιμάει την ασφάλεια και η ασφάλεια στις περισσότερες περιπτώσεις του παρέχεται μέσα από ολοκληρωτισμούς, από δόγματα, από θρησκευτικές προκαταλήψεις. Αυτά είναι που του περιχαρακώνουν κάποιες συνθήκες ζωής οι οποίες του δημιουργούν αυτήν ακριβώς την αίσθηση της μονιμότητας. Ο άνθρωπος θέλει τη μονιμότητα. Θέλει να πιστεύει ότι η ζωή του θα συνεχιστεί απαράλλαχτη, ασφαλής, χωρίς διακυμάνσεις. Οπότε ναι, ο ιεροεξεταστής του Ντοστογεύσκη με πάρα πολύ εύστοχο τρόπο και με πάρα πολύ πνευματώδη τρόπο απεικονίζει ακριβώς την πραγματικότητα των ανθρώπων.
0: Ξέρουμε ότι η ζωή συνήθως δεν σου δίνει αυτό που χρειάζεσαι, αλλά σου δίνει αυτό που αξίζεις. Πιστεύετε ότι αξίζουμε αυτή την ελευθερία, την τόσο διαφημισμένη?
1: Είναι ένας πιθανοκρατικός κόσμος στον οποίο η τύχη, αν μπορεί να ονομαστεί έτσι, παίζει έναν σημαντικό ρόλο.
0: Μα η τύχη δεν είναι το σημείο όπου η προετοιμασία συναντιέται με την ευκαιρία?
1: Αν το πάρουμε, ας πούμε, σε φυσικό επίπεδο, η κβαντική θεωρία μας λέει ότι υπάρχει η αρχή της απροσδιοριστίας, στην οποία ο παρατηρητής παίζει κάποιο ρόλο, δεν μπορεί όμως πραγματικά να ελέγξει το αποτέλεσμα.
0: Εσείς πιστεύετε λοιπόν στην τύχη?
1: Πιστεύω στη μοίρα και στο ότι υπάρχει ένα κβαντικό πεδίο στο οποίο κινούμαστε όλοι.
0: Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Άιφελ ήταν τυχερός που έκτισε τον πύργο? Ήθελα να πω ότι η προετοιμασία ενός σπουδαίου ανθρώπου για τα ωραία της ζωής παίζει έναν τεράστιο ρόλο. Δηλαδή ο απροετοίμαστος, υπάρχει αξιοκρατία
1: στις ανθρώπινες κοινωνίες? Ίσως υπάρχει μια προσπάθεια να δημιουργηθεί αξιοκρατία. Δεν θεωρώ ότι είναι γενικός κανόνας. Οπωσδήποτε κάποιοι άξιοι άνθρωποι καταφέρνουν μέσα στα πλαίσια της κοινωνίας να αναδειχθούν, αλλά νομίζω ότι είναι λίγοι σχετικά με τη μάζα. Δηλαδή είναι έτσι φτιαγμένος ο ανθρώπινος κόσμος, όπου περισσότερο διέπεται από μικροσυμφέροντα, από εγωισμό, από αυτές τις ανθρώπινες παθογένειες, από το φθόνο. Σε όλη την πορεία μας ως είδος έχουμε απλώσει τον ανθρώπινο κόσμο πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, περιορίζοντας το φυσικό κόσμο, χωρίς όμως να καταφέρουμε ποτέ να ξεπεράσουμε τα χαρακτηριστικά του είδους μας, κυρίως της λογικής μας, η οποία δημιουργεί παθογένειες και συμπλέγματα.

0: Η ελευθερία είναι πρωτίστως πολιτικό δικαίωμα ή εσωτερική πνευματική κατάσταση?
1: Είναι καταρχάς εσωτερική πνευματική κατάσταση. Πραγματικά πρέπει να ανοίξεις τα φτερά μέσα στον εαυτό σου για να μπορέσεις να δεις τον κόσμο χωρίς τα βάρη των δογματισμών και των προκαταλήψεων.
0: Οπότε και η ελευθερία πρέπει να την αξίζεις για να την έχεις.
1: Πρέπει να πολεμήσεις για την ελευθερία, πρέπει να αγωνιστείς. Δεν σου παρέχεται αφεαυτής, αλλά η ελευθερία κατά τη γνώμη μου έχει πολύ μεγάλη σχέση με το αν είσαι κοντά στη φύση. Οι άνθρωποι που είναι κοντά στη φύση, οι αγωγιάτες, είναι ελεύθεροι. Έχουν μια σοφία την οποία δεν την μάθαν σε κανένα βιβλίο, σε κανένα πανεπιστήμιο, και όμως αυτή η σοφία τους δίνει μια ελευθερία εσωτερική.

0: Πιστεύετε, κύριε Βασίλη Σπηλιωτόπουλε, ότι οι μεγάλες καταστροφές της ιστορίας οφείλονται περισσότερο στην κακία των ανθρώπων ή στην πεποίθησή τους ότι κατέχουν την απόλυτη αλήθεια?
1: Κυρίως θεωρώ ότι οι καταστροφές οφείλονται ακριβώς στην αυταρέσκεια ότι γνωρίζουμε και ότι γνωρίζουμε πολλά, ενώ στην πραγματικότητα γνωρίζουμε λίγα. Είναι τεράστια αυτή η ψευδαίσθηση την οποία έχουμε ως άνθρωποι ότι κατέχουμε. Αυτό που είπε ο Σωκράτης είχε σε μεγάλο βαθμό δίκιο, παρότι ο Σωκράτης στα πλαίσια της πόλης έθεσε ένα θέμα ηθικής, η οποία ηθική στην πραγματικότητα δεν υπάρχει στον κόσμο ηθική. Η ηθική είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα για να μπορέσουμε να συμβιώσουμε. Ο Σωκράτης έδωσε στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι έπρεπε να είναι ταπεινοί, τους δημιούργησε όμως και την αίσθηση ότι μέσω μιας ηθικής θα καταφέρουν να ξεπεράσουν τις παθογένειές τους, το οποίο δεν συνέβη τελικώς.
0: Και μια και μιλάμε για τις ψευδαισθήσεις, αν μπορούσατε να αφαιρέσετε από την ανθρωπότητα μία και μόνο ψευδαίσθηση, ποια θα επιλέγατε, κύριε Σπηλιωτόπουλε, θεωρώντας ότι η απουσία της θα βελτίωνε ουσιαστικά τον κόσμο?
1: Για μένα είναι η σημαντικότερη αυταπάτη είναι αυτή της γνώσης και του ελέγχου στο φυσικό περιβάλλον. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος πρέπει να γίνει φυσικός και όχι φύση ανθρώπινη. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα σήμερα, διότι η σημερινή συγκυρία είναι ότι η τεχνολογία που έχουμε αναπτύξει πραγματικά είναι η πρώτη φορά που περιορίζει το φυσικό χώρο σε σημείο που τελικώς υπάρχει το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένας νέος, σε εισαγωγικά, φυσικός κόσμος, ο οποίος θα είναι ανθρώπινος, θα είναι μία έρημος στην οποία θα πρέπει ο άνθρωπος να προσαρμοστεί πλέον για να μπορέσει να επιζήσει. Υπάρχει ένας σημαντικός Άγγλος συγγραφέας, ο Τζον Γκρέι, ο οποίος επισημαίνει ότι η καινούργια ηθική πρέπει να είναι μια ηθική η οποία δεν αποτελεί μόνο ζητούμενο του παρόντος, είναι κυρίως ζητούμενο του μέλλοντος. Σήμερα μιλάμε για το πού και πώς θα ζήσουν οι επερχόμενες γενναίες. Δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα σε έσχατο βαθμό να προκαθορίσουμε το φυσικό περιβάλλον στο οποίο θα ζήσουν. Και αν θα ζήσουν. Αυτό λοιπόν πρέπει να δημιουργήσει μια νέα ηθική, ηθική της φύσης κατά τη γνώμη μου, και ο άνθρωπος θα πρέπει από Homo sapiens που τον λέμε σήμερα να γίνει ένας πλέον συνειδητός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που θα συνειδητοποιήσει την ταπεινότητά του. Ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ, ό,τι και να κάνει, να καταστρέψει τη φύση. Μπορεί να καταστρέψει τη φύση την σύγχρονη, η οποία εγγυάται την ανθρώπινη παρουσία, αλλά ο κόσμος αυτός μπορεί να ζήσει πάρα πολύ εύκολα και χωρίς την ανθρώπινη παρουσία, και είναι ένα από τα ενδεχόμενα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
1: Στον λαθρεπιβάτη μια ζωή του Βασίλη Σπηλιωτόπουλου, ένας πρώην μουζίκος παραβιάζει τα σύνορα της καταγωγής του και εισχωρεί στον κλειστό κόσμο της ρωσικής αριστοκρατίας. Δίπλα στον πρίγκιπα Στρογκανόφ και στην αυλή του τελευταίου τσάρου. Το βλέμμα του καταγράφει μια αυτοκρατορία που σαπίζει μέσα στην ίδια της τη μεγαλοπρέπεια. Στον πυρήνα του έργου του βρίσκεται η αρχαιότερη ανθρώπινη σύγκρουση, η απόπειρα του ατόμου να αποσπαστεί από όσα το έχουν ήδη ορίσει. Την τάξη, την εποχή, την εξουσία, τις κοινωνικές εντολές και τον εσωτερικό φόβο που συχνά γίνεται ο πιο αμήλικτος δεσμοφύλακας. Ποιο είναι, λέτε, το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι κοινωνίες όταν προσπαθούν να ερμηνεύσουν το παρελθόν τους?
2: Υπάρχει μια επικρατούσα άποψη ότι ό,τι παλιό και ό,τι προγενέστερο είναι απαρχαιωμένο, ξεπερασμένο, ευτελές, ότι εμείς έχουμε κατακτήσει μεγαλύτερο ποσοστό σοφίας, άρα εκείνοι δεν ήξεραν, εμείς ξέρουμε. Η ιστορία της ανθρωπότητος και η εξέλιξή της δεν είναι ούτε γραμμική ούτε συνεχής. Θα πρέπει να κρίνουμε με πολύ μεγάλη προσοχή το παρελθόν. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί έναντι της ιστορίας. Προσπαθούμε να δούμε τις συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την εποχή, αλλά και να σκεφτούμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα ποια είναι η δική μας θέση σήμερα. Έχουμε αναρωτηθεί ποτέ πώς θα μας έκριναν εκείνοι αν μας βλέπαν σήμερα? Εμείς τους βλέπουμε ως κάτι παροχημένο, ως κάτι ξεπερασμένο, ως κάτι το οποίο σήμερα το παίζουμε στα δάχτυλα, ας πούμε. Έχουμε αναρωτηθεί, αυτοί οι άνθρωποι, αν ζούσαν σήμερα και βλέπαν τη δικιά μας την εξέλιξη, τι θα λέγανε, πώς θα μας κρίναν? Αυτή είναι η πραγματική ιστορία. Η ιστορία είναι αμφίδρομη σχέση. Είναι η σχέση του πώς βλέπουμε εμείς το παρελθόν, αλλά πώς και το παρελθόν βλέπει εμάς, το παρόν μας.

0: Αν μπορούσατε, κύριε Σπηλιωτόπουλε, να καθίσετε για μια ώρα απέναντι σε έναν μεγάλο Ρώσο συγγραφέα, ποιον θα επιλέγατε ανάμεσα στον Ντοστογεύσκη, τον Τολστόι, τον Τσέχοφ ή τον Πούσκιν? Και ποια θα ήταν η ερώτηση που θα του κάνατε?
1: Ανάμεσα σε αυτούς τους σημαντικούς δημιουργούς, τους πολύ σημαντικούς για την πανανθρώπινη δημιουργία, ο άνθρωπος ο οποίος πιο πολύ με συγκινεί είναι ο Πούσκιν, ο οποίος έζησε μια επαναστατική ζωή, η οποία ήταν εξίσου δραματική και δημιούργησε έργα τα οποία είχαν μια απίστευτη ποιητικότητα.
0: Θυμάμαι στις Νεκρές Ψυχές ο Νικολάη Γκογκόλ περιγράφει μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν βιολογικά ενώ πνευματικά έχουν ήδη απονεκρωθεί. Και αυτό το 1842. Εάν παρατηρούσατε τον σημερινό δυτικό κόσμο με το βλέμμα του Γκογκόλ, ποιο φαινόμενο θα σας έκανε να μιλήσετε για νεκρές ψυχές στον 21ο αιώνα?
1: Τα τελευταία χρόνια ο δυτικός κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια τεράστια κρίση. Η κρίση αυτή δεν είναι τόσο πολιτική, είναι βεβαίως και πολιτική και οικονομική, είναι όμως κυρίως ηθική. Είναι μια κρίση στην οποία οδεύουμε με ταχύτητα τους ρυθμούς στην απαξίωση οποιονδήποτε αξιών. Ακόμη χειρότερα, προσπαθούμε να επιβάλλουμε μια σχετικοκρατία η οποία θεωρούμε υπό μία έννοια ότι αποτελεί έκφραση δημοκρατίας και ελευθερίας. Στην πραγματικότητα όμως είναι αυτή που ακυρώνει την πραγματική ελευθερία, διότι η σχετικοκρατία ουσιαστικά απαλήφει τις σταθερές που χρειάζεται μια δημοκρατία και μια ελευθερία.
0: Οπότε, ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγάλη αυταπάτη του 21ου αιώνα, την οποία οι μεταγενέστεροι θα κοιτάζουν με την ίδια απορία που εμείς κοιτάζουμε σήμερα τις βεβαιότητες του 1910?
1: Η μεγαλύτερη αυταπάτη, κατά τη γνώμη μου, από εκεί μάλλον ξεκινούν πλέον τα πράγματα, είναι η απόλυτη επικράτηση του άκρατου καπιταλισμού. Δεν κατηγορώ τον καπιταλισμό ως οικονομικό σύστημα. Μιλάω πλέον ως κοινωνική πρακτική και ως τρόπος ζωής, όπου έχουμε υποκληθεί όλοι στη Χρυσή Αγελάδα, αποτιμούμε τα πάντα σε χρήμα, ενώ οι αξίες οι πραγματικές θα μπορούσα να πω ότι πλησιάζουν το άπειρο. Ο άνθρωπος γενικά εμπεριέχει ένα κομμάτι της κόλασης και αυτή την κόλαση την έχει αναδείξει ως πεδίο δόξης. Έχει υποταχθεί και φλέγεται σε αυτές τις δραματικές φλόγες αυτής της κόλασης και δεν μπορεί πραγματικά να δει ότι γύρω του καταστρέφονται τα πάντα. Δημιουργείται μία έρημος υλικών αγαθών, επιλογών σε πράγματα τα οποία πραγματικά να δει ότι γύρω του καταστρέφονται τα πάντα. Δημιουργείται μία έρημος υλικών αγαθών, επιλογών σε πράγματα.

0: Αν σας ζητούσα, κύριε Σπηλιωτόπουλε, να περιγράψετε ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας ως μία σύγκρουση δύο μόνο δυνάμεων, ποιες θα ήταν αυτές?
1: Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, νομίζω η μεγάλη σύγκρουση είναι η σύγκρουση του φυσικού με τον άνθρωπο. Εκεί έχει εξελιχθεί πλέον αυτή η διαμάχη. Ο άνθρωπος προσπαθεί πραγματικά να φτιάξει ένα νέο περιβάλλον και ένα νέο κόσμο, ο οποίος θα εξασφαλίζει αυτόν τον υλικό κόσμο τον οποίο έχει πλάσει γύρω του και ο οποίος υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση να εξελιχθεί σε μια παγίδα για την ίδια του την ύπαρξη.
0: Αν έπρεπε να διατυπώσετε μια διάκριση ανάμεσα στον μορφωμένο άνθρωπο και στον σοφό άνθρωπο, ποια θα ήταν αυτή?
1: Το βασικό είναι ο καλλιεργημένος άνθρωπος. Ο καλλιεργημένος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει οργώσει την ψυχή του και το μυαλό του. Αυτό δεν συμβαίνει συνήθως ούτε μέσα από τα πανεπιστήμια ούτε μέσα από τα σχολεία, διότι σήμερα το εκπαιδευτικό σύστημα αυτό στο οποίο αποσκοπεί είναι στο να δημιουργήσει εργαλεία. Προσπαθεί να εκπαιδεύσει, δεν προσπαθεί να δημιουργήσει ανθρώπους ολοκληρωμένους οι οποίοι θα έχουν συνείδηση της ζωής τους και συνείδηση του πού εξελίσσεται αυτός ο κόσμος. Οπότε για μένα είναι ο μορφωμένος άνθρωπος και ο καλλιεργημένος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί πραγματικά να αποκτήσει την ελευθερία του, να ξεφύγει από δογματισμούς, να ξεφύγει από προκαταλήψεις, από θρησκευτικές αγγυλώσεις και να αντικρίσει τον κόσμο με μια πιο συνετή και ελεύθερη σκέψη.

0: τι πολύ καλό συνέβη στη ζωή σας μετά από το συντριπτικό σεναριάκι της ασθένειας, που δεν θα συνέβαινε με τίποτα χωρίς να επικρέμεται αυτή η δαμόκλειος σπάθη πάνω από το κεφάλι σας.
1: Ο Νίτσε έλεγε ότι το καλύτερο σχολείο είναι το σχολείο της ζωής, μόνο που τα δίδακτρα είναι πάρα πολύ ακριβά. Εγώ έχω κληθεί να πληρώσω κάποια από αυτά τα δίδακτρα. Για μένα το μεγαλύτερο μάθημα από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι κατάφερα να ξεφύγω από κάποιες τετριμένες κοινωνικές επιταγές, να ζυγίσω τα πράγματα κάπως πιο ουσιαστικά. Δεν λέω ότι κατάφερα πραγματικά να αγγίξω την ουσία, αλλά μπόρεσα να αντιληφθώ και μπόρεσα να ξεφύγω ως ενό σημείου από κάποιους κοινωνικούς καθοσπρεπισμούς και κοινωνικές συμβάσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα πραγματικό αντίκρισμα στη ζωή ενός ανθρώπου. Και αυτό που θα ήθελα να ζητήσω από όλους τους συνανθρώπους μου είναι να σκεφτούν την ουσία, να καταλάβουν ότι είμαστε εδώ για ένα πεπερασμένο χρονικό διάστημα και οφείλουμε να το σεβαστούμε και να το τιμήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο καλύτερος για μένα δυνατός τρόπος είναι η συνειδητότητα. Συνειδητότητα και κρίση. Ταπεινότητα και φρόνηση.
0: Είχατε αγάπη κοντά σας σε αυτή την περιπέτεια?
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την ερώτηση. Να ξέρετε ότι το μεγαλύτερο βάρος σε τέτοιες καταστάσεις το σηκώνει ο άνθρωπος που είναι δίπλα ή οι άνθρωποι που είναι δίπλα στον

0: ασθενή, διότι έχουν να κουβαλήσουν το βάρος της ασθένειας του ασθενούντος, αλλά και το προσωπικό τους άγχος και στενοχώρια για όλο αυτό το οποίο ζουν. Ίσως το αντιλαμβάνονται και πολύ καλύτερα από τον ίδιο τον άρρωστο. Προσωπικά, εμένα μου στάθηκε με τον πιο απόλυτο, τον πιο πηγαίο, με πραγματική αγάπη και αυταπάρνηση, η σύζυγός μου η Μαρίνα, η οποία με στήριξε από την αρχή μέχρι το τέλος και μάλιστα, οφείλω να πω, πληρώνοντας η ίδια ένα βαρύ τίμημα, διότι υπέστηκε εκείνη κάποια φθορά στην υγεία της, ακριβώς λόγω όλων αυτών των καταστάσεων που αντιμετώπισε στη μακρόχρονη περιπέτεια της υγείας μου, γιατί η περιπέτεια της υγείας μου διήρκησε αρκετά χρόνια και ήταν υποχρεωμένη να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις δυσκολίες.
1: Υπήρξε κάποιος άλλος εκτός από τη σύζυγό σας τη Μαρίνα που βρέθηκε εκεί κοντά σε εσάς?
0: Οπωσδήποτε πρέπει να αναφερθώ σε κάποιον ο οποίος πραγματικά στάθηκε δίπλα μου στις πιο δύσκολες στιγμές. Είναι ο αγαπημένος μου σκύλος, η Μιλού, η οποία σε όλες τις δύσκολες φάσεις μου δίνε κουράγιο, ερχόταν και ακουμπούσε το κεφάλι της πάνω στο σώμα μου τις ημέρες και τις ώρες ακριβώς στις οποίες αντιμετώπιζα μεγάλες δυσκολίες.

0: Είναι αλήθεια ότι τα έσοδα του βιβλίου σας τα διοχετεύσατε σε κάποιον καλό σκοπό? Σε ποιον σκοπό?
1: Τα διέθεσα στο Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα. Καταρχάς γιατί έχω μια μεγάλη ευαισθησία για όλα αυτά τα παιδιά τα οποία ταλαιπωρούνται από την ασθένεια αυτή. Αλλά και επειδή θέλω να τιμήσω το έργο της αείμνηστης Μαριάννας Βαρδινογιάννη, η οποία έδωσε πραγματικά ένα μεγάλο μέρος της ζωής της και της δράσης της, ώστε να δημιουργήσει αυτό το σύλλογο, ο οποίος πραγματικά έχει κάνει τόσο μεγάλο έργο για τα παιδιά με καρκίνο.
0: Εύχομαι, κύριε Βασίλη Σπηλιωτόπουλε, να διαβάσουν αυτό το μοναδικό βιβλίο σας, «Λαθρεπιβάτης μιας ζωής» λέγεται, από την ΚΑΠΑ Εκδοτική, πολλοί άνθρωποι, και να ωφεληθούν από το βάθος της έρευνας και του στοχασμού σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Κύριε Ναχμία, εγώ σας ευχαριστώ. Είναι τιμή μου που με καλέσατε. Πραγματικά παρακολουθώ και τις εκπομπές σας και την προσφορά σας και τη δράση σας στον καλλιτεχνικό χώρο και οφείλω να σας πω, δεν το λέω με καμία διάθεση κολακίας, μιλάω πραγματικά από την καρδιά και από το μυαλό και σας λέω ότι είστε μια φωτεινή παρουσία σε αυτή την κοινωνία η οποία χρειάζεται ανθρώπους σαν και εσάς.
0: Αυτός ήταν ο ιστορικός συγγραφέας Βασίλης Σπηλιωτόπουλος. Μέσα από τη γραφή, τη μελέτη και τις προσωπικές του δοκιμασίες αναζήτησε εκείνο το λεπτό σημείο όπου η μοίρα συναντά την ελευθερία και όπου ο φόβος μπορεί ακόμη να γεννήσει δημιουργία. Έγραψε για έναν λαθρεπιβάτη που αναζητεί τη θέση του μέσα στην ιστορία και μέσα από αυτή την αναζήτηση μας θύμισε πως το ουσιαστικότερο ταξίδι του ανθρώπου αρχίζει όταν πάβει να ζητάει από τη ζωή βεβαιότητες και αποφασίζει να τις προσφέρει περιεχόμενο. Τιμή Σένεκεν για τον συγγραφέα Βασίλη Σπηλιωτόπουλο. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Άλλη μια εκπομπή του κύκλου μας «Ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων» και άλλη μια με τον Τοσκανίνη και τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Από την κρίσιμη χρονιά 1936, η τελευταία του Τοσκανίνη με την ορχήστρα αυτή, σώθηκαν τρεις συμφωνίες του Μπετόβεν, οι οποίες αποκαταστάθηκαν πριν λίγα χρόνια. Ήταν η έκτη, η οκτώη και η ενάτη. Από την ενάτη, η οποία ερμηνεύτηκε στις 8 Μαρτίου 1936, θα ακούσουμε αμέσως το πανηγυρικό τέταρτο μέρος και για το ενδιαφέρον που έχουν τα ονόματα των τραγουδιστών. Οι γυναίκες, Ρόζα Τεντόνι και Ρόουζ Μπάμπτον, και οι άνδρες, Τσάρλς Κούλμαν και Έτζιο Πίντζα. Χοροδία Σκουόλα Καντόρουμ με διευθυντή Χιου Ρος. Ακούμε πρώτα τον εκφωνητή.
2: Now we're waiting for Mr. Toscanini and our soloist. In just a few moments we are to hear Beethoven's celebrated Ninth Symphony in D minor, opus 125. In the final chorus on Schiller's Ode to Joy, we are to hear Rosa Tentoni soprano, Rose Bampton contralto, Charles Kuhlman tenor, Ezio Pinza bass, and the Schola Cantorum of New York, of which Hugh Ross is the conductor. The soloists have taken their places. Mr. Toscanini enters, and we hear Beethoven's Ninth Symphony.
1: Και τώρα το τελευταίο, όπως είπαμε, μέρος, φινάλε presto allegro assai.

Μετά τον Γκλουκ, ο Τοσκανίνη και οι Νέο Ιορκέζοι, επίσης από συναυλία του 1929, στο πρελούδιο της πρώτης πράξης από την Τραβιάτα του Βέρντι.

και θα τελειώσουμε με εισαγωγές του Ροσίνη. Ο Τοσκανίνη έχει ηχογραφήσει επίσημα εισαγωγές του Ροσίνη με την ορχήστρα του NBC. Εδώ παλαιότερες και σπάνιες με τη Νέα Υόρκη από συναυλίες. Πρώτα ο Κουρέας της Σεβίλης 1929 και πάλι.

0: με το Σκανίνι και Φιλαρμονική Συμφωνική Εταιρεία της Νέας Υόρκης, μετέπειτα Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, ακούσαμε δύο εισαγωγές του Ροσίνι. Ό,τι ακούσαμε και σήμερα αποκαταστάθηκε και κυκλοφόρησε πρόσφατα. Γεια σας!
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
2: Κλασικά τρίτο.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα η 8η εκπομπή μας με δισκογραφικές εργασίες, καθώς και ραδιοφωνικές και ζωντανές ηχογραφήσεις του Γερμανού μαέστρου Wilhelm Furtwängler. Θα ακούσουμε πρώτα το συμφωνικό ποίημα «Το ειδήλιο του Siegfried» του Richard Wagner. Γράφτηκε με σκοπό να παρουσιαστεί ιδιωτικά ως δώρο γενεθλίων για τη δεύτερη σύζυγο του συνθέτη και κόρη του Franz Liszt Cosima μετά τη γέννηση του γιού τους Siegfried. Εδώ ο Βάγνερ αξιοποιεί μουσικό υλικό από την όπερα Siegfried, που αποτελεί το τρίτο μέρος της σκηνικής τετραλογίας του συνθέτη με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Νίμπελον». Η ιδιωτική πρεμιέρα της πρώτης εκδοχής δόθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων του 1870 στη βίλα του ζεύγους Βάγνερ στο Τρίμψεν, που σήμερα αποτελεί τμήμα της Λουκέρνης της Ελβετίας. Παρόλο που ο συνθέτης δεν επιθυμούσε τη δημόσια παρουσίαση του συμφωνικού ποίηματος, οικονομικοί λόγοι τον ανάγκασαν να πουλήσει την παρτιτούρα στον Νίκο Σότ το 1878. Για τη δημοσιευμένη εκδοχή, ο συνθέτης αναθεώρησε το έργο για μεγαλύτερη ορχήστρα. Ακούμε το ειδήλιο του Siegfried. Τη φιλαρμονική της Βιέννης διευθύνει ο Wilhelm Furtwängler από δισκογραφική εργασία στις 16 και 17 Φεβρουαρίου 1949.

ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Το ειδήλιο του Siegfried» του Richard Wagner. Τη Φιλαρμονική της Βιέννης διεύθυνε ο Wilhelm Furtwängler από δισκογραφική εργασία στις 16 και 17 Φεβρουαρίου 1949. Το αφιέρωμα στον επιφανή μαέστρο συνεχίζεται με το συμφωνικό ποίημα «Le Prelude» του Franz Liszt. Είναι το τρίτο και το δημοφιλέστερο από τα 13 συμφωνικά ποίηματα του συνθέτη. Το περίπλοκο ιστορικό της γραφής του ξεκινά το καλοκαίρι του 1844 και ολοκληρώνεται με την έκδοσή του το 1856. Ο πλήρης τίτλος παραπέμπει σε μία οδή της συλλογής «Νέοι ποιητικοί ρεμβασμοί» του επιφανούς Γάλλου λογοτέχνη και πολιτικού Αλφόνς ντε Λαμαρτίν, εξελινισμένα Λαμαρτίνο. Παρά τον τίτλο, η πηγή έμπνευσης αλλά και το προγραμματικό υπόβαθρο του συμφωνικού ποίηματος φαίνεται ότι δεν σχετίζονται με τον Λαμαρτίνο. Τόσο ο τίτλος όσο και η αναφορά στην οδή του Γάλλου λογοτέχνη προστέθηκαν μόνο όταν το έργο είχε σχεδόν ολοκληρωθεί. Το μουσικό υλικό προέρχεται από μια παλαιότερη εισαγωγή ενός κύκλου κομματιών του Liszt με γενικό τίτλο «Τα τέσσερα στοιχεία για ανδρική χοροδία και πιάνο, Serl 80» ή «Για ανδρική χοροδία και ορχήστρα, Serl 80α» πάνω σε εισάριθμα ποίηματα του Γάλλου λογοτέχνη Ζωζέ Φωτρό. Η γη, οι βόρειοι άνεμοι, τα κύματα και τα αστέρια. Η οδή του Λαμαρτίνου, ωστόσο, παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με ορισμένα τμήματα των ποιημάτων του Οτρό. Μία ερωτική ελεγία, μία θαλασσοταραχή και μία βουκολική σκηνή. Είναι άγνωστο για ποιους λόγους ο Liszt προτίμησε την αναφορά στον Λαμαρτίνο και όχι στον Οτρό. Η πρωτότυπη έκδοση του συμφωνικού ποίηματος, εν έτη 1856, περιλαμβάνει έναν πρόλογο γραμμένο από την Καρολίνε Τσουζάιν Βίτκενστάιν. Στην αρχή του προλόγου τίθεται το ακόλουθο ερώτημα: τι άλλο είναι η ζωή μας παρά μία σειρά από πρελούδια σε αυτόν τον άγνωστο ύμνο, η πρώτη και επίσημη νότα του οποίου συμβολίζει τον θάνατο? Ωστόσο, κανένα τμήμα της ποίησης του Λαμαρτίνου δεν συνδέεται με αυτό το ερώτημα. Στις 30 Απριλίου 1860, το συμφωνικό ποίημα παρουσιάστηκε στην Πράγα υπό τη διεύθυνση του Hans von Bülow. Σε επεξηγηματικό κείμενο για το πρόγραμμα της συναυλίας, γραμμένο μάλλον από τον διάσημο μαέστρο, συναντούμε μια διαφορετική εκδοχή για το προγραμματικό υπόβαθρο. Σύμφωνα με το κείμενο, το έργο συμβολίζει την ανάπτυξη του ανθρώπου από την πρώιμη νεότητά του μέχρι την ωριμότητα. Καμία αναφορά του ίδιου του Liszt δεν είναι γνωστή για τους εξωμουσικούς συμβολισμούς του συμφωνικού ποίηματος. Διάφοροι σύγχρονοι ερευνητές έχουν προτείνει τίτλους για κάθε τμήμα του με βάση την οδή του Λαμαρτίνου και τον πρόλογο της Πολωνέζας πριγκίπισσας και συντρόφου του Liszt, Καρολίνε Τσουζάιν Βίτκενστάιν. Μεταξύ αυτών, ο Αμερικανός μουσικολόγος Ρίτσαρντ Ταράσκιν, ο οποίος παραθέτει τους ακόλουθους 5 τίτλους. Το ερώτημα, έρωτας, θύελλα, βουκολική γαλήνη, μάχη και νίκη. Τη Φιλαρμονική της Βιέννης διευθύνει ο Wilhelm Furtwängler από δισκογραφική εργασία στις 3 Μαρτίου 1954.

ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα Le Prelude, Charles 97 του Franz Liszt. Τη φιλαρμονική της Βιέννης διεύθυνε ο Wilhelm Furtwängler από δισκογραφική εργασία στις 3 Μαρτίου 1954. Το αφιέρωμα στον επιφανή μαέστρο συνεχίζεται με το συμφωνικό ποίημα «Τα φεδρά καμώματα» του Till Eulenspiegel για μεγάλη ορχήστρα έργου 28 του Richard Strauss. Ολοκληρώθηκε τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 1895. Ο Till Eulenspiegel είναι ήρωας της γερμανικής μυθολογίας. Οι περιπέτειες του εξιστορούνται σε πολλά συγγράμματα από τις αρχές του 16ου αιώνα. Η πιο φημισμένη εκδοχή που γνώριζε ο Strauss είναι η νουβέλα του Βέλγου λογοτέχνη Charles de Coste. Τυπώθηκε στα γαλλικά το 1866. Ο συνθέτης όμως δεν βασίστηκε σε κάποια πηγή, αλλά επινόησε ο ίδιος διάφορα συμβάντα, μάλλον μετά τη σύνθεση της μουσικής. Σε μερικά από αυτά, ο περιπλανόμενος γελοτοπίος Till Eulenspiegel υπέβη ένα άλογο μέσα σε αγορά προκαλώντας αναταραχή, μεταμφιέζεται σε κληρικό, πολιορκεί κοπέλες και ερωτεύεται μία από αυτές δίχως ανταπόκριση. Τελικά συλλαμβάνεται, δικάζεται, καταδικάζεται σε θάνατο και απαγχωνίζεται. Τη φιλαρμονική της Βιέννης διευθύνει ο Wilhelm Furtwängler από δισκογραφική εργασία στις 3 Μαρτίου 1954.

0: Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Τα φεδρά καμώματα» του Till Eulenspiegel για μεγάλη ορχήστρα, έργο 28, του Richard Strauss. Τη φιλαρμονική της Βιέννης διήφθηνε ο Wilhelm Furtwängler από δισκογραφική εργασία στις 3 Μαρτίου 1954. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Η γωνία του συλλέκτη» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Κωστόπουλο που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο.

Ακόμα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νιφλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέσθητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή.

Ξεκινώντας τη σημερινή μας εκπομπή, ακούσαμε από τον Βασίλη Γκόφα στην επτάχορδη κλασική κιθάρα και τον Ραφαήλ Μελετέα στο μαντολίνο τον Ζωηρό Καλαματιανό, σε μουσική του Βασίλη Γκόφα από τον δίσκο του 2025 «Νύγματα μελωδικά». Είμαι ο Γιώργος Νιφλωράκης και απέναντί μου βρίσκεται ο Τάσος Μπακασχέτας στη φροντίδα του ήχου. Είναι η εκπομπή «Ο θησαυρός της πίσω αυλής» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

του Περήφανου, ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε. Ένα τραγούδι σε μουσική και στίχους της Νεφέλης Λιούτα, που με ερμηνεύτρια την ίδια είχε αποσπάσει το πρώτο βραβείο σύνθεσης στους Αγώνες Δημιουργίας Ελληνικού Τραγουδιού στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών το 2011. Η εκτέλεση που ακούσαμε εμείς είναι από τον δίσκο του 2025 της Μαρίας Παπαγεωργίου «Ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος». Λευτέρης Σαμψόν, ηλεκτρική κιθάρα, programming, μπάσο, πλήκτρα, Βασίλης Ντοκάκης, πλήκτρα και Μαρία Παπαγεωργίου, κλασική κιθάρα και τραγούδι. Τα δημοτικά ποίηματα παντρεύουν ρυθμό και νόημα, μελωδία και εικόνα, φωνή και σιωπή, δηλούμενο και υποδηλούμενο, αφηγηματικό και λυρικό, φυσικό και υπερφυσικό, επάνω τόπο και κάτω κόσμο, ευσύνοπτο και εκτενές, φύση και ανθρώπους, λογικό και απροσδόκητο, ομάδα και άτομο, σεμνό και προκλητικό, γενέθλιο και τελεσίδικο, κοινό και αλόκοτο, σκοπτικό και φιλάνθρωπο, ζωηφόρο και πένθυμο, πραγματικό και υπερρεαλιστικό, αρχαιότατο και καινοτόμο. Θα περάσουμε να ακούσουμε το παραδοσιακό ριζίτικο τραγούδι «Ο Καύκος», που σημαίνει «Ο αγαπητικός, ο εραστής». Εδώ, σε μια διασκευή του Σταύρου Ρουμελιώτη από τον δίσκο «Τα τραγούδια της ντροπής», με τους Βασίλη Μαντζούκη, τύμπανα, Λάμπρο Παπανικολάου, κοντραμπάσο, Σταύρο Ρουμελιώτη, ενορχήστρωση και ηλεκτρική κιθάρα, Φάουστος Χερακόφσκι, σαξόφωνο και Ναταλία Λαμπαδάκη, τραγούδι.

Το επόμενο τραγούδι είναι από έναν δίσκο που έχει τίτλο «Το βιβλίο της μνήμης». Η Στέλλα Γαδέδη ερμηνεύει το παραδοσιακό δωδεκανησιακό «Μέρα μέρωσε» σε μια διασκευή της Κόρα Μικαελιάν.

Και μετά το παραδοσιακό «Μέρα μέρωσε» με τη Στέλλα Γαδέδη, περνάμε σε μουσική για το θέατρο. Μουσική του Γιώργου Κουρουπού για τη θεατρική παράσταση «Ελένη» του Ευρυπίδη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, σε σκηνοθεσία του Ανδρέα Βουτσινά. Τα σκηνικά και τα κοστούμια της παράστασης ήταν του Διονύση Φωτόπουλου και η χορογραφία της Έρσης Πίτα. «Καράβι γοργοτάξιδο» ερμηνεύει η Έλλη Πασπαλά.

Ακούσαμε το παραδοσιακό «Στόπα και στο ξαναλέω», εδώ διασκευασμένο από τον Πτολεμαίο Αρμάο, με τους Νίκο Φουντουκίδη, κιθάρα, Δημήτρη Αντωνακάκη, Ελένη Παπαδοπούλου και Ρεζάρτα Κρούγια, βιολιά, Αγγέλικα Ριζοπούλου, βιολοντσέλο, Σταύρο Μακρύ, κοντραμπάσο και Πτολεμαίο Αρμάο, κιθάρα, ενορχίστρωση και τραγούδι. Η βροχή είναι συναισθηματική, παθιασμένη, δειλή, πληθωρική. Ύστερα από μεγάλο συλλογισμό, πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει τα νέφη και να ορμήσει κατά πάνω μας. Για να την υποδεχτούμε όπως της αξίζει, πρέπει να καταλάβουμε την προσωπικότητά της. Η βροχή μας προσφέρει τη δυνατότητα μιας καταστροφής. Τα σύννεφα αδειάζουν τα μπάρια τους. Η βροντή ξεκινά. Τότε ανακουφισμένη και συνάμα τρομαγμένη, σκεφτόμαστε «αντίο, τα πάντα έχουν αποφασιστεί. Η ανθρωπότητα χάνεται μέσα στο ρήθρο». Μαρτέν Παζ. «Υπάρχεις μέσα μου κι εσύ». Μουσική Δημήτρης Παπαδημητρίου. Στίχη Κώστας Φασουλάς. Με τη φωνή της Φωτεινής Δάρα.

0: Το άλικο γράμμα είναι ένα τραγούδι από τη μουσική που έγραψε ο Νίκος Παπαδογιώργος για τη μουσικοθεατρική παράσταση 16 καθρέφτες σε κείμενα και σκηνοθεσία του Σταύρου Σταυρίδη. Ζωντανή ηχογράφηση από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στις 13 Μαΐου του 2016. Η στίχη είναι του Γιώργου Γκόνια. Βιόλα Μιχάλης Καταχανάς. Τρομπέτα Δημήτρης Παπαδόπουλος. Κοντραμπάσο Δημήτρης Τσεκούρας. Σύνθεση, ενορχίστρωση και πιάνο Νίκος Παπαδογιώργος. Ερμηνεύει η Χαριτίνη Πανοπούλου.
1: Μεταλαμβάνωσε και σε ποθώ λέξη-λέξη. Μόνο μη μου αρνείσαι τα κόκκινά σου λόγια. Μ' αυτά ονειρεύομαι και σου χαρίζω το πρώτο αίμα μου.

Ακούσαμε το Tango Fugato με τους Climate Change από το άλμπουμ Vanishing Point που ηχογραφήθηκε το 2024. Συνθέτης του έργου ο Χρήστος Χατζής. Δύο τζαζ μουσική, ο Πέτρος Κλαμπάνης κοντραμπάσο και ο Χρήστος Ραφαηλίδης βιμπράφωνο και τέσσερις κλασικοί. Ένα κουαρτέτο εγχόρδων. Ο Αντώνης Σουσάμογλου, βιολί, ο Ντέιβιντ Μπόγκοραντ, βιολί, ο Αθανάσιος Σουργκούνης, βιόλα και ο Βασίλης Σαΐτης τσέλο αποτελούν το μουσικό σύνολο Climate Change. Το επόμενο κομμάτι είναι από τον δεύτερο δίσκο του σαξοφωνίστα, κιθαρίστα και συνθέτη Δημήτρη Τσάκα που φέρει τον τίτλο «Ένας άνδρας ονειρεύεται» και κυκλοφορεί το 2015. Με τους Δημήτρη Σεβδαλή, πιάνο, Κωστή Χριστοδούλου, keyboards, Γιοέλ Σότο, μπάσο, Κώστα Λιόλιο, τύμπανα και Δημήτρη Τσάκα, σαξόφωνο, κιθάρα. Ερμηνεύει η Άννα Λινάρδου. RTC, σε στίχους της Σύριδας Λουκά.

Κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή, θα ακούσουμε ένα τραγούδι σε μουσική του Ευγένιου Βούλγαρη. Η ποίηση είναι του Διονύση Καραντζά, από έναν δίσκο που κυκλοφόρησε το 2004 με τον τίτλο «Ταξίδια». Καράβια ήσαν τα πουλιά που χάραξαν τον ουρανό στη μέση των νερών. Ερμηνεύει η Δώρα Πετρίδη.

Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η εκπομπή μας για σήμερα. Από τον Γιώργο Νη Φλωράκη στο μικρόφωνο και τον Τάσο Μπακασχέτα στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια από τον θάνατό της. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, το νηφικό κρεβάτι του Γιάν Ντε Χάρτοκ και από τη σειρά «Μιλώντας με μορφές του αιώνα» του Αλέκου Λιδωρίκη, Μέρλιν Μονρό.
2: Μαθαίνετε πως δεν υπάρχει ευτυχία. Όχι, όχι, δεν υπάρχει ευτυχία. Τουλάχιστον όπως τη θέλουμε.
1: Δύο ηχογραφήσεις με την αξέχαστη ηθοποιό στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Ακούτε τρίτο πρόγραμμα.
1: Μύθων αγασάμενοι. Αυτά ουδέποτε έγιναν. Υπάρχουν όμως ανέκαθεν.

0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Κατερίνα Λιοντή.
1: Και τις γοργόνες γέννησε, τη Στενό, την Ευριάλη και τη Μέδουσα, που έπαθε συμφορά ολέθρια, γιατί αυτή ήταν θνητή, ενώ οι άλλες δύο αγέραστες και αθάνατες. Μ' αυτήν κοιμήθηκε ο Μαυρομάλης σε μαλακό λιβάδι και μες στα άνθητα αιαρινά.
0: Είναι η θνητή κόρη του Φόρκινος και της Κητούς που γίνεται στόχο σε κάθε περίπτωση και εκδοχή. Κάποιοι εκτιμούν ότι η Μέδουσα είναι εξ αρχής μία τερατόμορφη κόρη. Τότε όμως πώς την ωραίγεται ο Κιανοχέτης, ο αλός Μέδων, ο άρχον της θαλάσσης Ποσειδών, ο γνωστός για τις καταδιώξεις χαριτόβρητων κορών. Όπως αναθυμάται και η Ιερό, που έχασε τον Λέανδρο στα κύματα και στους ανέμους του Βοσπόρου.
2: Ποσειδώνα, αν θυμώσουν τις φλόγες της καρδιάς σου και τα εγκλήματά σου κατά της Αμιμόνης, της Τυρούς, που έχει επενεθεί πολύ για την ομορφιά της, της λαμπερής Αλκιόνης, της Καλίκης, κόρης του Εκατέωνα, της Μέδουσας όταν οι μπούκλες της δεν ήταν ακόμα πλεγμένες με φίδια, της χρυσομαλούσας Λαοδίκης και της Κελενούς που την πήραν οι ουρανοί και πολλών άλλων που θυμάμαι ότι έχω διαβάσει, δεν έπρεπε να αφήσεις την αγάπη να εμποδιστεί από τους ανέμους. Αυτές σίγουρα Ποσειδώνα και πολλές άλλες, οι ποιητές λένε στα τραγούδια τους ότι έχουν ενώσει τις απαλές αγκαλιές τους με τις δικές σου.
0: Η Μέδουσα είναι μία όμορφη γοργόνα και πολλοί είναι αυτοί που την επιθυμούν για το κάλος της και ειδικά για την χιτή της κόμη. Αλλά είναι ο Ποσειδών που την αποπλανά κατά την παλαιά παράδοση σε μαλακό λιβάδι ανάμεσα σε μυρωμένα άνθη. Από την άλλη πλευρά, αυτή η αρχαϊκή διήγηση, όπως είναι διατυπωμένη, αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό στην συνένεση της κόρης. «Τη δε μοιή παρελέξατο και ανοχέτης», ισχυρίζεται ο Ισίωδος. «Παρελέξατο, πλάγιασε δίπλα της λάθρα». Το ρήμα επισαρκικής μίξεως έχει αυτήν την ιδιάζουσα σημασία της λαθρέας μεν συνέβρεσης, αλλά όχι οπωσδήποτε αναγκαστικής. Σύμφωνα με την ρωμαϊκή εκδοχή, 7 αιώνες αργότερα, ο Ποσειδών βιάζει την Μέδουσα μέσα στο ναό της Αθηνάς.
1: Ωραιότατη στη μορφή της και ζηλεμένη, τρανή ελπίδα πολλών μνηστήρων και ουδένα μέρος σε όλη την όψη πιο άξιο θέας από τα μαλλιά της δεν ήταν άλλο. Εγώ ευρήκα εκείνους που λένε ότι την είδαν. Λένε πως ο άρχον του αρχιπελάγους μες της παλάδας στο ναό την είχε βιάσει. Του δία η κόρη τότε απεστράφη και τα αγνά μάτια με την αιγίδα σκέπασε. Τούτο για να μην μείνει ατιμόρυτο, τους γοργονίους πλοκάμους κίνης τους μετατρέπει σ' άσχημα φίδια.
0: Ο Βίδιος δεν αφήνει περιθώρια συνένεσης. «Βιτιάσε», γράφει. «Βίτιο» σημαίνει «βιάζω», «ασκοβία», «διαφθείρω», τουλάχιστον στην εν λόγω χρήση του. Περαιτέρω, ο Λατίνος ποιητής δίνει μία νέα διάσταση με την επισήμανση ότι ο Ποσειδών βιάζει την Μέδουσα μέσα στο ναό της Αθηνάς. Όχι μόνο την ατιμάζει για να ικανοποιήσει τις ωρέξεις του, αλλά επιπλέον την χρησιμοποιεί για να προσβάλλει την Αθηνά. Μία αντιπαλότητα μεταξύ δύο ισχυρών νέων θεών μεταφέρεται και εκδηλώνεται στο πρόσωπο μιας παλαιάς Τιτανίδας σε θέση εξυλαστήριου θύματος. Σε πρώτη ανάγνωση φαίνεται ότι η Αθηνά τιμωρεί την Μέδουσα. Είναι όντως έτσι και γιατί να την τιμωρήσει? Η Μέδουσα συμμετέχει ακουσίως στην ιεροσυλία, καθώς υφίσταται τον βιασμό χωρίς να τον έχει προκαλέσει. Ο Οβίδιος δεν κάνει λόγο για προκλητική συμπεριφορά εκ μέρους της προς τον Ποσειδώνα. Στο σκοτάδι δε παραμένει ο λόγος για τον οποίο το έγκλημα διαπράτεται εντός ναού της Παλάδος. Πώς βρίσκονται εύνης δύο θαλάσσιες οντότητες σε ναό κατεξοχήν πολιτικής αστικής θεότητας? Το επόμενο ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί η Αθηνά τιμωρεί την Μέδουσα και όχι τον Ποσειδώνα. Μία απάντηση είναι ότι έθελο τυφλή εμπρός τα γεγονότα και εκρήγνεται εναντίον του θύματος, το οποίο είναι ήδη ράκος, δεν πρόκειται να της αντισταθεί και η θεά θα ξεθυμάνει χωρίς να συγκρουστεί με έναν Ολύμπιο Θεό. Η γλαυκόπισσα Αθηνά με το λαμπερό και διαπεραστικό βλέμμα αδυνατή να παραβλέψει. Είναι ενάντια στην φύση της. Κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν θέλει άραγε να διαταράξει τις ενδοοικογενειακές σχέσεις με τον αδελφό του πατέρα της. Όταν εξοργίζεται η Αθηνά, δεν υπολογίζει ούτε συγγένειες, ούτε ιεραρχία. Τότε ίσως να φοβάται την αναμέτρηση μαζί του. Μα η Αθηνά δεν φοβάται ούτε τον Θούριο Άρη. Με μεγάλη ευκολία τον εξοβελίζει από το πεδίο του Τροϊκού πολέμου. Επίσης, μετά τον Δία, είναι η μόνη που απεικονίζεται με την φτερωτή νίκη Αναχήρας. Πάντα αίτητη και ατρόμητη. Όταν ο Τυφοεύς έρχεται στα πρόθυρα του Ολύμπου και οι θεοί εγκαταλείπουν τα ενδιαιτήματά τους τρέχοντας, ακόμη και ο Δίας ετοιμάζεται να αποχωρήσει, είναι η Αθηνά που εμψυχώνει τον πατέρα της να παραμείνει και να δώσει την μάχη. Προδήλως, ούτε τον Ποσειδώνα φοβάται. Μία τελευταία προσέγγιση σε αυτήν την κατεύθυνση είναι ότι η Αθηνά αποτελεί μέρος της πιο σκληρής μορφής της πατριαρχικής κουλτούρας, στο πλαίσιο της οποίας οι γυναίκες φέρουν ενοχές για το ίδιο τους το φύλο και καταφέρονται εναντίον του. Αυτή η θέση ωστόσο ελέγχεται. Θα μπορούσε να αποδοθεί λόγου χάρη στην Ήρα ή στην Αφροδίτη που χειρίζονται τα αρσενικά με τα θελγήτρα της φύσης τους. Στην περίπτωση της Αθηνάς και με βάση τις σταθερές αυτής της θεότητας αποτελεί επιεικώς αστοχία. Ακόμη και όταν δηλώνει η Αθηνά ότι είναι πάντα με το μέρος του πατέρα, στην πράξη φροντίζει και για το μέρος της μητέρας, στον βαθμό που αυτό γίνεται χωρίς να κινήσει υποψίες και αντιδράσεις. Ενδεχομένως υποκρύπτεται μία άλλη θεώρηση και χρειάζεται διαφορετική ανάγνωση για να εμφανιστεί. Καταρχάς, ο επίμαχος στίχος δεν είναι εντελώς σαφής. Τούτο για να μην μείνει ατιμόρυτο, τούτο ποιο δηλαδή, ο βιασμός της κόρης, η βεβήλωση του ναού ή και οι δύο πράξεις? Χωρίς να κατονομάζει ο ποιητής το υπαίτιο πρόσωπο για αυτά που επισύρουν την τιμωρία, συνεχίζει. Τους γοργονίους πλοκάμους κίνης τους μετατρέπει σ' άσχημα φίδια. Αναμφίβολα, τα αντίπεινα της Αθηνάς πλήττουν την Μέδουσα ή, για να ακριβολογούμε, αυτήν πλήττουν άμεσα, αφού της αφαιρούν το κορυφαίο στοιχείο της ομορφιάς της. Αυτή η μεταμόρφωση, όμως, αφαιρεί και από τους επίδοξους μνηστήρες το επιθυμητό αντικείμενο. Πολύ περισσότερο τους φέρει αντιμέτωπους με ένα αποκρουστικό θέαμα, κάνοντάς τους να τρομοκρατούνται και να αποφεύγουν την άλλοτε όμορφη κόρη. Εμέσως λοιπόν τα αντίπεινα της Αθηνάς πλήττουν και τον Ποσειδώνα, ο οποίος, έχοντας ποθήσει την Μέδουσα και ασελιγήσει επάνω της έστω μια φορά, υποθέτουμε ότι δυσφορεί με την απότομη και βίαιη παύση του ερεθίσματος που διεγείρει τις αισθήσεις του. Αυτό μπορεί να αναγνωστεί ως συγκεκαλυμμένη αφενός τιμωρία του Ποσειδώνα και αφετέρου υποστήριξη στην Μέδουσα, αποτρέποντας έναν μελλοντικό βιασμό της. Και είναι μια ανάγνωση στην οποία παραπέμπει και ο Οβίδιος, ηθελημένα ή μη. Στο έργο του αναφέρονται περιπτώσεις γυναικών που μεταμορφώνονται για να αποφύγουν έναν βιασμό. Επί παραδείγματι, η Δάφνη σε δέντρο και η Αρέθουσα σε πηγή, καθώς καταδιώκονται από τον Απόλλωνα και τον Αλφαιό, αντιστοίχως. Η Μέδουσα δεν αποτελεί ακριβώς όμοια περίπτωση, αλλά η μεταμόρφωσή της απομακρύνει τον κίνδυνο να επαναληφθεί ο εξαναγκασμός. Πρόκειται για μια ερμηνεία που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ασχήμια είναι προτέρημα και η ομορφιά ελάττωμα. Συμπέρασμα που περιέχει τόση παράνοια όση και ένας βιασμός.
2: «Με βάφτισαν γοργό, μα με φωνάζουν Μέδουσα, από τη στιγμή που πλήρωσα βαρύ το τίμημα του φίλου μου. Όταν ένας Ποσειδώνας χωρίς δεύτερη σκέψη παραβίασε το δικαίωμα για μένα της επιλογής, ανώσια πράξη, και έκανε το σώμα μου να μοιάζει μυαρό, καθώς εκείνος απομακρυνόταν και οι γυναίκες έδειχναν με το δάχτυλο. Όχι αυτόν, αλλά εμένα. Ο μύθος έχει πως, άμα με κοιτάξεις θα πετρώσεις, μα όποιος τολμούσε να σηκώσει το βλέμμα του, θα έβλεπε πως εγώ γελώ και πως η ομορφιά μου δεν χάθηκε, ακόμα και όταν όλοι με αποκάλεσαν τέρας. Ξέρεις, η ιστορία μου αγγίζει όλους τους αιώνες, που οι γυναίκες τιμωρούνται για τις πράξεις των αντρών, που θεωρούν πως μπορούν με βρώμικα χέρια να τις αγγίξουν, να τις βαφτίσουν με τα τέρατα, να τις αποκεφαλίσουν και να τις δωρήσουν λάφυρο στον πρώτο βασιλιά. Αν μονάχα τολμούσες να με κοιτάξεις στα μάτια, θα έβλεπες πως ακόμα και τώρα, πριν από τον θάνατο, εγώ γελώ. Και το τέρας σε κοιτά μέσα από την αντανάκλαση.
0: Με διαπέρασε το βλέμμα της και πέτρωσα. Κομμάτια έγινα. Το σώμα μου, η αδυναμία μου σωριάστηκε στο πάτωμα. Ο άνεμος θα φυσά και θα φυσά και δεν θα είμαι πια εδώ. Στέρεψε το πηγάδι των ευχών μου και τα στέρια πεθαίνουν στον ουρανό. Αίμα και δάκρυα έχισα, αλλά δεν θα δείξω φόβο μόνο για να επιβιώσω. Μυστικά και ενίγματα ζουν στους τοίχους. Φαντάσματα περασμένων ηρώων ακούω να φωνάζουν το όνομά μου.

0: Η περιπέτεια της Μέδουσας είναι πανάρχαια και αναπλάθεται συνεχώς, έως τις μέρες μας.
1: Σαν να μην υπάρχουν στον Όλυμπο θεοί και θεές, νικητές και κοσμοκράτορες. Ο ανυπόταχτη γενεά του Φόρκη βλαστάρει των ουρανιδών. Γιατί καμαρώνει ο ήλιος τους χρυσούς πλοκάμους της? Γιατί κανένας από τους θεούς δεν δάμασε ακόμα την τιτανική ορμή της? Μήπως τα μαλλιά της άγριας Μέδουσας είναι πιο όμορφα από τους βοστρίχους της Παλάδας? Ας αναμετρηθεί μαζί της τις δυνάμεις, σε γρήγορο πέταγμα, σε ισχυρό χτύπημα, σε μακρύ άλμα, σε κρυφό σχέδιο. Πώς τολμάει κανείς να υπερβαίνει τους κοσμοκράτορες? Όχι, απλή είναι η ψυχή σου, Τιτανίδα. Δεν κάθεται στο δικό σου ώμο η κουκουβάγια της σοφίας.
0: Πού να φανταστεί η Μέδουσα τι επιπτώσεις θα έχει μια συμπλοκή με την ισχυρότερη κόρη του Δία, η οποία την παρατηρεί κυριολεκτικά και μεταφορικά αφιψηλού.
1: Χαμογελάει η ύπουλα η Παλάδα και παραμερίζει το σύννεφο. Γλιστράει από τον ουρανό και στέκεται πάνω από τη θάλασσα σε εκείνο το ύψος όπου μόνο ο αετός του Δία πετάει. Στέκεται παίζοντας με το ακόντιό της. Το ρίχνει από το ένα χέρι στο άλλο. Το πετά μέχρι και τον ηλιακό δρόμο και μετά, όταν το ακόντιο πέφτει πίσω από τον ουρανό στη γη, το πιάνει στον αέρα με το σίγουρο χέρι της. Μόνο το σφύριγμα και το βούισμα και ο κρότος ακούγονταν στον αέρα σαν χίλια χέρια να έριξαν χίλια ακόντια. Κιάνωσαν τα μάτια της Μέδουσας, τόσο πολύ κιάνωσαν, λες και μπήκαν και η θάλασσα και ο ουρανός και όλα τα θαλασσινά τέρατα σε αυτά τα μάτια και χύθηκαν μέσα στην κιανή φωτιά. Κρεμόταν ένας βράχος πάνω από τη θάλασσα, όχι βράχος, ολόκληρο βουνό. Όλο και σκεφτόταν να πέσει ή να μην πέσει, αιώνες σκεφτόταν και τελικά δεν έπεφτε. Και αν έπεφτε, θα γινόταν ένα πετρώδες νησί μέσα στη θάλασσα. Πήρε φόρα η Μέδουσα, χτύπησε με την παλάμη της το βράχο και αυτός, σαν να μην υπήρχε ποτέ, κύλησε. Δεν είχε φτάσει ακόμα ο βράχος στην κορυφή του κύματος, όταν με μια κλωτσιά τον πέταξε η Τιτανίδα μέχρι το σύννεφο του Κρονίδη, κάτω στα άκρα των ποδιών της Παλάδας, και γέλασε η Μέδουσα. Τόσο δυνατά γέλασε που όλη η θάλασσα πνίγηκε στα γέλια της. Έμαθε έτσι η θάλασσα ότι και αυτή μπορεί να πνιγεί. Γέλασε η Μέδουσα μπροστά στα μάτια της θυγατέρας του Δία, χωρίς να σκεπάσει το πρόσωπό της με τη χρυσή φτερούγα.
0: Αυτή η πρόσφατη διήγηση τοποθετεί τον μύθο σε νέο περιβάλλον. Εδώ η Μέδουσα πάβει να είναι απλώς αντικείμενο πόθου και γίνεται εκπρόσωπος της παλαιάς γενεάς, την οποία η νέα θέλει μαζικά να εξοντώσει. Για να δικαιολογηθεί ο βιασμός και ταυτοχρόνως να φανεί καθαρά η συλλογική διάσταση, προστίθεται το στοιχείο της έμεσης πρόκλησης. Η Μέδουσα δεν προκαλεί τον βιαστή της, αλλά ένα άλλο μέλος της Ολύμπιας τάξης. Αυτή η ενέργεια ενώνει τους Ολυμπίους άρχοντες, οι οποίοι παραμερίζουν προσωρινά τις εσωτερικές τους διαφορές, διακρίνοντας μια εξαιρετική ευκαιρία να διαλύσουν τους Τιτάνες.
1: Έμεινε έκπληκτη η θάλασσα μέχρι τον πυθμένα της έκπληκτη και αναπετάχτηκε από τον βυθό της ως μαυρόχετο άτι ο ίδιος ο κυρίαρχος των υδάτων, ο Ποσειδώνας ενός ίχθων που τραντάζει τη γη. Αναπετάχτηκε και είδε τη Μέδουσα με όλη την παρθενική ομορφιά της και πάνω από αυτή, στον ουρανό, την κόρη του Δία. Χτύπησε την πετούμενη πέτρα θυμωμένη Παλάδα. Έσκισε το βράχο στα δύο και έπεσε αυτός δύο κομμάτια στο θαλασσινό βυθό. Κοιτάχτηκαν οι δύο αντίπαλες, αναμετρήθηκαν με τα βλέμματα. Στα μάτια της Γοργός οι αστραπές φλέγονται. Στα μάτια της Αθηνάς ο ήλιος λάμπει. Η εξουσία εναντίον της εξουσίας. Η δύναμη εναντίον της δύναμης. Δεν θα υποχωρήσουν η μία απέναντι στην άλλη. Σκοτίνιασε το φωτεινό πρόσωπο της θεάς από το θυμό και την προσβολή και ξαφνικά χαμογέλασε η Παλάδα μόλις είδε το μαυρόχετο άλογο και ανέβηκε στον Όλυμπο. Δεν θα υπερβεί η Τιτανίδα τη θεά.
0: Αφού υπάρχουν άλλοι πιο θερμόαιμοι να της υποδείξουν την θέση της, γιατί να λερώσει η Παλάδα τα χέρια της? Ωστόσο, η Μέδουσα γλιτώνει προς ώρα στην υποταγή στον Ποσειδώνα χάρη στην επέμβαση του Δία. Έτσι, η Αθηνά αναλαμβάνει να υποδαβλήσει τις αμφιθυμίες του πατέρα της, που συχνά πυκνά αρέσκεται σε εναγκαλισμούς με τιτανίδες.
1: Σοφή είναι η Παλάδα. Την πατρική σκέψη σαν το ψάρι θα ψαρέψει. Την αναταραχή του πάνω στην ασπίδα της παίρνει. Ο πατέρας της είναι και μάνα της.
2: Βαριά είναι η γη. Οριμάζει μέσα της το γένος των γιγάντων. Θα έρθει η μεγάλη μάχη. Γιατί δεν μας διέταξες να καταπολεμήσουμε τις τιτανίδες? Γιατί θέλεις να έχεις παιδιά από αυτές? Και άμα θέλεις, γιατί να τρέχουν αυτές ως ελεύθερες παρθένες στον κόσμο, με τα βλοσιρά τους μάτια να βασανίζουν τις θεές, με τις προσβολές τους την Ολύμπια χαρά να πληγώνουν? Όλες οι δυστυχίες από αυτές προέρχονται. Όλες οι αναταραχές και οι θύελες από αυτές πηγάζουν. Φέρνουν σε εμάς την καταχθόνια δύναμη των παιδιών της νύχτας. Είναι γεμάτες περηφάνεια και θράσος. Και περισσότερο από όλες, η Φορκίδα, η Μέδουσα. Ω, πόσο περήφανη είναι η Γοργό. Δεν με εκτιμάει καθόλου. Καυχέται με τη δύναμή της. Καυχέται με την παλιά τιτανική ελευθερία. Δώσε μου αυτήν να υποταχθεί στον Ποσειδώνα. Να σπάσουμε οι δυο μας την τιτανική ισχύ και την ανυποταξία της. Είναι ισχυρή. Θέλει να είναι ισοδύναμη με μένα. Και επιπλέον την προστατεύει ο Τιτάνας Μενίτιος, ο αδελφός του Προμηθέα. Καυχέται ότι είναι υπερισχυρός, ότι είναι πιο δυνατός από σένα, τον Κορονίδη. Δώσε μου αυτήν και τον Μενίτιο.
0: Δυο σύννεφα παραμονεύουν πια την Μέδουσα. Ένα σκοτεινό και ένα αστραφτερό. Τρέχει να ξεφύγει, μεταμορφώνεται σε χρυσόχετη φοράδα. Το αίμα της νιώθει τον εχθρό. Κουράζεται, ξαπλώνει στο λιβάδι με τα άνθη και τα χίλια αρώματα.
1: Και τότε εμφανίστηκε μπροστά της το φοβερό άλογο, ο Κιανοχέτης. Ούτε την άφησε να χτυπήσει με την οπλή της. Ούτε ένα βλέμμα δεν πρόλαβε να ρίξει αυτή. Τη σκέπασε αμέσως το μαύρο σύννεφο και γνώρισε η Μέδουσα το κακό. Δεν υπάρχει πια στο λιβάδι το μαύρο σύννεφο. Ξαπλώθηκε στα χόρτα και στα λουλούδια η Τιτανίδα Μέδουσα. Άνοιξε τα χέρια της πλατιά. Άνοιξε για όλον τον κόσμο την ομορφιά της την άγνωστη. Και μακριά γύρω της ξαπλώθηκαν σαν τα στάχια που έπεσαν κάτω από τον άνεμο τα χρυσά της τα μαλλιά, και στις πηγές των Ναϊάδων βυθίζονται οι χρυσοί όμβροι των μαλλιών, και γύρω στις βελανιδιές και στους πλατάνους περιπλέκονται, και να, έτρεξαν αυτά σαν ρεύματα χρυσά στη σχισμή, στα βάθη της γης, όπου έφυγε ο Κιανοχέτης.
0: Συνωμοσία των θεών, ο αφανισμός της Τιτανίδας Μέδουσας. Πώς θα επιβληθεί η νέα τάξη, αν δεν εξαφανιστεί η παλαιά? Και πρέπει ολοσχερός να εξαφανιστεί, ώστε να μην γίνονται συγκρίσεις, να μην συνάγονται συμπεράσματα, να μην λειτουργεί κριτικά η σκέψη, να δέχεται αβασάνιστα ό,τι της προσφέρεται. Συνωμοσία των θεών, η ατίμωση της Τιτανίδας Μέδουσας.
1: Γέλασε η Παλάδα, τόσο δυνατά γέλασε, που με τα γέλια της κούφανε όλα τα πουλιά και τα λουλούδια και τα δέντρα και τα νερά. Και τότε σώπασαν για πάντα σε εκείνο τον τόπο τα τραγούδια των πουλιών και των λουλουδιών και των δασών και των πηγών. Κατέβηκαν στη Γοργό οι τρεις τυφλές γραίες. Βρήκαν με τα δάχτυλά τους το κορμί της Μέδουσας, το περιτύλιξαν με τα άσπρα τους μαλλιά και το έφεραν στον ωκεανό, στην άκρη του κόσμου.
0: Σε μια βαθιά σπηλιά του ωκεανού, η Μέδουσα συνέρχεται από την σύγκρουση με τους θεούς του Ολύμπου. Ένα παιχνίδι στα νερά, έναν αθώο πετροπόλεμο έκανε και εκείνοι την εξόντωσαν. Την βίασαν και την πέταξαν στα σκοτεινά κουρέλι. Δεν το χωράει το μυαλό της. Οι σκέψεις στροβιλίζονται σαν φίδια. Φρικτά σειρίζουν στο κρανίο της. Χτυπούν με ορμή οι διχαλωτές τους γλώσσες να το διαπεράσουν, ώσπου τα τυχώματα υποχωρούν. Πάνε τα χρυσά μαλλιά της Μέδουσας. Μια ζωντανή, έρπουσα φιδοφωλιά στεφανώνει το άλλοτε ωραίο πρόσωπο. Τα μάτια αποκτούν μια σκοτεινή λάμψη που απολυθώνει όποιον τα κοιτάζει και το απαλό δέρμα καλύπτεται από φωλίδες. Η θλίψη, η αγανάκτηση και ο θυμός μεταμορφώνουν την όμορφη Γοργόνα σε τέρας. Εκεί, στη σκοτεινάγρα του βυθού, θα περιμένει να γεννηθεί ο σφαγέας και λυτρωτής, ο γιος του χρυσού όμβρου.
2: Χαμένη στα βαθιά ερείπια του έκπτωτου ουρανού, σπαργανώνομαι, περιτυχισμένη από φρικτά πορτρέτα ίδιας όψεως. Να μένω γεννήτρα φρικτών προσώπων που δεν αγάπησα, μα μήτε και μισώ. Σμίξε μαζί μου, Περσέα, κάνε μου έρωτα, δεν θα κοιτάξω, για τελευταία φορά. Και τέλος πάρε μου ό,τι πολυτιμότερο έχω, το κεφάλι. Απάλλαξέ με μια για πάντα από τον φρικτό μου θίασο, αυτών των αγαλμάτων, που μόνο αγαλίαση δεν φέρνουν. Και κάποτε, σε μια άλλη ιστορία, προδομένη από το φίδι, θα δαγκώνω το γλυκό καρπό που με πονά και με δαγκώνει. Σιωπή. Κι άλλοτε φωτιά θα βάλω στα παλάτια των ατριδών φρικτή κατάρα. Και τέλος εκδίκηση στο πιάτο θα ζητήσω, χορεύοντας ένα κεφάλι άλλο.
0: Στο τέλος της μέρας η Μέδουσα γίνεται ένα θανάσιμο όπλο στο στήθος της Αθηνάς. Η αρχαϊκή παράδοση την θέλει μία τιτανική θαλάσσια οντότητα που γεννά από τον Ποσειδώνα, τον Χρυσάωρα και τον Πήγασο. Έως την ρωμαϊκή περίοδο ο μύθος της έχει εξαπλωθεί και απομακρυνθεί από την αρχική του εκδοχή, ώστε κρατώντας την θνητή της ιδιότητα να παρουσιάζεται ακόμη και ως ιέρια της Αθηνάς που παραβιάζει τους όρκους αγνότητας και συνουσιάζεται εντός του ναού της. Η Μέδουσα πρωταγωνιστεί στις ιστορίες βίας κατά των γυναικών μέχρι σήμερα, με έναν μύθο που, καθώς αναδιαμορφώνεται, αποκαλύπτει και τις πιο σκοτεινές πτυχές του. Ακούστηκαν ο Άγης Γιφτόπουλος σε αποσπάσματα από τα ακόλουθα κείμενα. Θεογονία του Ισιώδου σε μετάφραση του Σταύρου Γκυργένη. Μεταμορφώσεις του Οβιδίου σε μετάφραση του Θεοδόρου Τσοχαλή. Μύθοι και θρύλοι για τους Τιτάνες του Ιάκωβου Γολοσόβκερ σε μετάφραση του Ολέγ Τσιμπένκο. Αθηνά η Μάρα Καλούδη, η οποία ακούστηκε και σε αποσπάσματα από την «Επιστολή της Ιρούς προς τον Λέανδρο» του Οβιδίου και στα ποίηματα «Σύγχρονη Μέδουσα» της Δέσποινας Γεώργα και «Το δάγκωμα της Μέδουσας» του Γιώργου Μπάρδη. Η Κάιλι Μόργ από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο τραγούδι της «Μέδουσα». Ο Όλιβερ Λίθ από την Μεγάλη Βρετανία σε αποσπάσματα από το άλμπουμ του «Μέδουσα». Στην σελίδα της εκπομπής στο Facebook μπορείτε να δείτε εικόνες σχετικές με την σημερινή θεματική. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ. Μύθων αγασάμενη. Αυτά ουδέποτε έγιναν. Υπάρχουν όμως ανέκαθεν.

0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Κατερίνα Λιοντή.
1: Ακούτε τρίτο. Ο ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός στα Ευγενή Μέταλλα. Μιλά για το κλίμα και το μέλλον του πλανήτη. Για την ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές. Για τη φιλοσοφία, τη μουσική και τη βαθύτερη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο που τον περιβάλλει. Για όσα μπορεί να μετρήσει η επιστήμη, αλλά και για εκείνα που καμία μέτρηση δεν μπορεί να χωρέσει. Ευγενή Μέταλλα, για κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Με την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. 5η, 1η Οκτωβρίου, στις 18:00 το απόγευμα, στο τρίτο πρόγραμμα.

0: ούτε τρίτο.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική. Σονάτα για πιάνο σε σολ μείζωνα, έργο 79 του Μπετόβεν. Άλφρεντ Μπρέντελ ερμηνεύει σε ηχογράφηση του 1963.

Ακούσαμε την σονάτα σε σολ μείζωνα, έργο 79 του Μπετόβεν, με τον Άλφρεντ Μπρέντελ στο πιάνο. Στη συνέχεια, Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ, Ισπανικό Καπρίτσιο, έργο 34. Την ορχήστρα της Φιλαδέλφια οδηγεί ο Eugene Ormandy.

Ακούσαμε το έργο 34 του Ρώσου συνθέτη Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ, Ισπανικό Καπρίτσιο, ορχήστρα της Φιλαντέλφια και στο πόντιουμ Eugene Ormandy. Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική. Ακούτε Τρίτο.

0: είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Έχω κοντά μου την Αφροδίτη Παναγιωτάκου. Δεν ξέρω τι είδους συστάσεις να κάνω, νομίζω ότι χρειάζονται. Ξέρετε όλοι ότι είναι συνδεδεμένη με τη στέγη, με εξαιρετικά πράγματα που έχουμε δει εκεί. Και όχι μόνο, είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια ουσιαστικά τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Όμως είναι και πολλά άλλα πράγματα πίσω από την καλλιτεχνική διεύθυνση, που είναι οργάνωση, που είναι συσχετισμοί με ανθρώπους, που είναι επίβλεψη στα πράγματα. Είναι όμως το λιγότερο που θα μας απασχολήσει, γιατί αυτά είναι δεδομένα, έχουν υποθεί. Εκείνο που εμένα με ενδιαφέρει σήμερα είναι να κάνουμε με την Αφροδίτη μια συζήτηση νέα γνωριμία, γιατί γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, με τα δεδομένα τη προσωπικότητα που έχει αυτή τη στιγμή. Που αυτή η ιδιοσυγκρασία, η προσωπικότητα, η γνώση, η κουλτούρα της έχει φέρει και αυτό το αποτέλεσμα για το οποίο όλοι μιλάνε. Θετικά ή αρνητικά, το ξέρεις αυτό.
1: Ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Ναι. Θα ήταν πολύ ύποπτο αν μιλούσαν όλοι θετικά.
0: Σωστά.
1: Σχεδόν λιγότερο ύποπτο από το αν μιλούσαν όλοι αρνητικά. Αλλά μου αρέσει αυτό που λες, ότι δεν θα πούμε αυτά που έχουν υποθεί και ξανά έχουν υποθεί. Γιατί βρίσκεις τον εαυτό σου να επαναλαμβάνεται αναγκαστικά, ακόμα και αν νομίζει ότι μιλάει αυθόρμητα, στην πραγματικότητα μπαίνει σε μια διαδικασία εξιστόρησης ή αφήγηση σεναρίου. Και είναι κρίμα να το κάνουμε έτσι μαζί.
0: Το ξεκινάμε λοιπόν με τον άλλο τρόπο, γιατί και εγώ το έχω ανάγκη όταν είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο, ειδικά στο τρίτο πρόγραμμα, που έχει και ένα χαρακτήρα έτσι, αν θέλεις, παλαιού τύπου ανθρώπων που μιλούσαν με έναν τρόπο, με μια γλώσσα εννοώ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εξελίχθηκε, όπως και εσύ εξελίχθηκες σε όλα αυτά τα χρόνια. Και εκείνο που θέλω να σε ρωτήσω είναι πώς εσύ αισθάνεσαι τον εαυτό σου σήμερα μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όχι αναγκαστικά τη στέγη μόνο. Μέσα στο περιβάλλον τη τέχνη, του λόγου, τη διανόηση, τη νέα κουλτούρα, του νέου καιρού που είναι ψηφιακό. Είμαστε και λίγο άνθρωποι τη αναλογική εποχή, έστω και αν ήμασταν πολύ νέοι τότε.
1: Εγώ δεν είμαι τη αναλογική εποχή. Και δεν είμαι ούτε τη ψηφιακή. Υπάρχουν πράγματα που τα κάνω μόνο ψηφιακά. Καλώ ή κακώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ να γράψω αυτή τη στιγμή με ένα μολύβι και ένα χαρτί. Δεν κουβαλάω ποτέ σε πνευματάριο. Όλα είναι στο κινητό μου. Δηλαδή πολύ μακριά από αυτό που τόσο αγαπώ. Και την ίδια στιγμή αγοράζω συνέχεια μολύβια από όπου και βρεθώ. Νομίζω βέβαια ότι αγοράζω μολύβια σχετίζεται και με το ότι πάντα θέλαμε, νομίζω και εσύ, να αγοράζουμε κάτι από αυτά τα ωραία μαγαζιά των μουσείων, ναι, όταν κάναμε ένα ταξίδι. Ναι. Και το μολύβι ήταν αυτό που σίγουρα κάπως μπορούσαμε να το αγοράσουμε. Είχαμε αρκετά λεφτά για να το πάρουμε. Mm-hmm. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι μια συνήθεια που ξεκίνησε ως ανάγκη του να αποκτήσεις ένα στοιχείο μνήμης, για να μην το πω αναμνηστικό. Και επειδή δεν είμαι πολύ οργανωμένη, οπότε όλα αυτά κάποια στιγμή τα ανακαλύπτω μέσα σε κάτι συρτάρια, σε κάτι τσάντες που δεν αδειάζω ποτέ. Την ώρα που θα το βρω, εγώ είμαι στη Βενετία την πρώτη φορά. Είμαι στη Βηρητό την πρώτη φορά. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι ψηφιακό αναλογικό δεν έχει καμία σημασία. Και αυτό νομίζω ότι συνδέεται και αυτό με αυτό που λες περί φάσης που βρίσκομαι τώρα. Ναι. Ξέρω ότι δεν είμαι σε μία φάση, είμαι ταυτοχρόνως σε πολλές, αλλά ευτυχώς έχω αυτό το ένα δώρο του χρόνου, ώστε να μπορώ να το διακρίνω. Δηλαδή νομίζω ότι έχω διάβγεια ως προς την ανίχνευση αυτού του χάους, που είναι οι πολλές ηλικίες που ζούμε ταυτοχρόνως, αυτή η συνειδητοποίηση ότι ποτέ στην πραγματικότητα δεν μεγαλώνεις με την έννοια που φανταζόμασταν όταν ήμασταν μικροί, αλλά κάπως αλλιώς. Mm-hmm. Και μαζί με όλο το βάρος που λες και τώρα τι γίνεται από εδώ και πέρα, πόσο χρόνο είμαι, πόσα χρόνια μου μένουν, ξέρεις όλα αυτά, όσο βαρύ και να ακούγεται, λες εφόσον το ξέρω ότι δεν είμαι εδώ για πάντα, για να δούμε τι κάνουμε.
0: Ωραία το περιγράφεις. Εγώ θα επιμείνω στο εξής σε σχέση με ό,τι αφορά το δικό μου κόσμο. Όταν λέω αναλογικό, δεν εννοώ μόνο τον τρόπο επικοινωνίας, εννοώ και την ίδια την τέχνη. Θυμάμαι από τις πρώτες εκθέσεις στο μείον ένα της στέγης. Ήταν ο Μπολτάνσκι, ένας καλλιτέχνης ο οποίος δεν πρόλαβε να μπει στον ψηφιακό κόσμο. Το λέω αυτό γιατί θα προχωρήσουμε και στο πώς οι εικόνες ίδιες έχουν αλλάξει, στο πώς επικοινωνείτε εσείς ως ίδρυμα πια με τους καλλιτέχνες, τι δυνατότητες υπάρχουν, αυτή η ταχύτητα με την οποία μπορούν να γίνουν τα πράγματα. Δεν σημαίνει αυτό έλλειψη αξιολόγησης βέβαια, αλλά το αφήνω για να πούμε ότι όντως υπάρχει μια μετάβαση τα τελευταία αρκετά χρόνια μέσα στα οποία εσύ δημιουργείς όλο αυτό που δημιουργείς, που είναι εντυπωσιακή. Είναι γρήγορη, δεν προλαβαίνει κανείς τις εξελίξεις. Υπό αυτή την έννοια θέλω να το βάλω στη συζήτηση.
1: Κοίταξε, υπό αυτή την έννοια θα πω ότι είμαι αναλογικός τύπος. Θεωρώ ότι και η στέγη είναι αναλογική. Και ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι η στέγη είναι αναλογική δεν έχει να κάνει με το τι σχέση έχει με την τεχνολογία,
0: σωστά,
1: αλλά με το τι σχέση έχει με τον χρόνο.
0: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
1: Η στέγη λοιπόν δεν προσγειώθηκε. Η στέγη το πήγε σιγά σιγά. Η στέγη ξεκίνησε ως ένα αλόκοτο παιδί που για πολλούς ήταν και αχρίαστο. Τι το θες άλλο ένα. Και ξεκινήσαμε με μια πολύ συνειδητή, δεν θα έλεγα βραδύτητα, αλλά με μια πολύ συνειδητή, σκεπτόμενη στάση απέναντι στο τι πάμε να κάνουμε, με στεναρή αντίσταση απέναντι στην ευκολία ενός μεγάλου ονόματος που θα μπορούσε να είναι το όνομα Ωνάσης.
0: Ναι.
1: Και είπαμε, όχι, θα πάμε σιγά σιγά. Με ονόματα που μπορεί κάποιος να μην τα έχει ακούσει ποτέ. Και θα χτίσουμε σχέση εμπιστοσύνης. Οπότε, από αυτή την έννοια, λοιπόν, επειδή στη στέγη πιστεύουμε πάνω απ' όλα στις σχέσεις. Και αυτό δεν είναι μόνο ιδιοσυγκρασιακό δικό μου, είναι όλης μου της ομάδας, είναι της στέγης, είναι του ιδρύματος. Έτσι είδαμε και τη σχέση μας με τους ανθρώπους που θέλαμε και επιθυμούσαμε φυσικά και εξακολουθούμε να επιθυμούμε να έρχονται στη στέγη ή όπου η στέγη βρίσκεται.
0: Σου αρέσει να μιλάς σύνθετα αρκετές φορές, δηλαδή να φέρνεις πληροφορίες μέσα σε κάτι που ξεκινάει για τη μουσική μόνο και εκεί έρχεται η λογοτεχνία και εκεί έρχεται η φιλοσοφία. Το λέω και με αφορμή την σχετικά πρόσφατη συνέντευξη, συζήτηση, δεν μου αρέσει και αυτή η λέξη συνέντευξη πια, είναι συζητήσεις. Δεν είμαστε δημοσιογράφοι.
1: Ακριβώς.
0: Όλοι έχουμε και έναν άλλον τρόπο να πλησιάζουμε τα πράγματα και άλλα ερωτήματα. Με τον Wim Wertens, λοιπόν, είδα ότι έβαζε ζητήματα που έρχονται από διάφορα πεδία, τα οποία μπορεί να τον ξάφνιαζαν και λίγο ευχάριστα. Απαντούσε στην ετυμολογία των λέξεων, στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, όλα αυτά. Αυτό σημαίνει, λοιπόν, ότι εσύ, Αφροδίτη, και βεβαίως αυτό διοχετεύεται στην ομάδα σου, είναι και η κουλτούρα του ιδρύματος, θέλεις να βρίσκεσαι σε πολλά και διαφορετικά πεδία. Πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει και με μια διάθεση να δείξετε και να δείξεις ότι υπάρχει μια συνέχεια και μια συγγένεια στα πράγματα. Ότι τα πράγματα δεν είναι πια ξεκομμένα. Σε κλάδους, να το πω έτσι.
1: Τα πράγματα δεν είναι ποτέ ξεκομμένα, τελεία. Τα πράγματα δεν είναι ξεκομμένα σε ό,τι αφορά το τι βιώνεις προσωπικά με το τι κάνεις στη δουλειά σου. Τα πράγματα δεν είναι ξεκομμένα σε σχέση με το πώς βλέπεις τη ζωή και πώς βλέπεις την τέχνη. Και επιπλέον, νομίζω ότι αυτό που πρέπει έτσι να αποδεχόμαστε και να το αφήνουμε να συμβαίνει είναι η ελεύθερη συνειρμή. Και να πηγαίνεις από κόσμο σε κόσμο, από λέξη σε λέξη, ακόμα και αν στην αρχή δεν φαίνεται πουθενά η σύνδεση.
0: Όπως στο «Όχι πια έρωτες», πάμε να ακούσουμε, «Κόρε Ίδρο». Τι θα πει αυτό, δηλαδή, μια φρασούλα θέλουμε?
1: Δεν θέλω να σας πω τίποτα να ακούσετε το τραγούδι.
0: Ακόμα καλύτερα. Πάμε.

0: αφού δεν ήθελες να πεις τίποτα, τα είπε όλα το τραγούδι και μια χαρά, και μου δίνει και την ευκαιρία να συνεχίσω σε ένα πεδίο που θέλει και αυτό ένα όχι πια. Τι εννοώ? Μιλάμε πάρα πολύ τελευταία και τα ιδρύματα, τα μουσεία, οι ιδιωτικοί φορείς κλπ. Για το θέμα των Ελλήνων καλλιτεχνών. Πόσο βγαίνουν από τη χώρα, πόσο αυτό βοηθιέται ή δεν βοηθιόταν στον παρελθόν. Και καλά, δεν βγαίνουν από τη χώρα. Τι είναι αυτό που λένε? Το θέμα δεν είναι να πάει σε ένα διαβατήριο μέσα από ένα ίδρυμα, να πάει σε μια χώρα. Μάριο Μπανούση, παραδείγματος χάρη, είναι τι λες, από πού έρχεσαι και επιτέλους αυτό το πράγμα που έχει συνδέεται με την ελληνική πρόσφατη ιστορία, όποια και αν είναι αυτή, δεν εννοώ την εθνική αναγκαστικά, γιατί και του Μάριου Μπανούση είναι μια ελληνική και αλβανική ιστορία που έχει μια έκφραση στη δουλειά του. Λοιπόν, το χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα. Τι γίνεται με αυτό το κομμάτι, εσύ πρώτα πώς το έχεις δει αρχικά? Τι κάνω με τους Έλληνες καλλιτέχνες, τους τραγουδιστές, τους μουσικούς, τους σκηνοθέτες, και πόσο αυτό που επιλέγουμε να υποστηρίξουμε έχει σαν έννοια του και έννοια σας την εμφάνιση ενός στοιχείου που το ζούμε εδώ σε αυτόν τον τόπο, που το ξέρουμε, θέλω να πω. Και δεν είναι κρεμασμένο σε ένα μουσείο, σαν απεικόνηση ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο εύκολα διαβάζεται και λέει κανείς, αυτό είναι, το ξέρω να με έναν άλλον τρόπο. Τι εξυπνάδα, ας πούμε.
1: Ξέρεις κάτι, θα επιστρέψω ξανά στη λέξη σχέσεις που σου ανέφερα και πριν. Γιατί στην πραγματικότητα το τι θα δείξει και τι θα πει, τι ιστορία θα αφηγηθεί ο Μάριο Μπανούση, σχετίζεται με τη σχέση που έχει με τον τόπο που γεννήθηκε, με τον τόπο από τον οποίο προέρχεται, τη σχέση που έχει με τη μητέρα του και τι σημαίνει εκείνη για αυτόν. Αυτή την ιστορία λέει. Τι σχέση έχει με τον εαυτό του και πώς αισθάνεται ο ίδιος. Αυτή την ιστορία λέει. Άρα εμείς, για να αποφασίσουμε και να επενδύσουμε, στο θέσουμε και έτσι, σε έναν δημιουργό, όλο αυτό προκύπτει μετά από την καλλιέργεια μιας σχέσης μαζί του. Με τον Μάριο, μιας και το συζητάμε έτσι, υπάρχει μια αγάπη αληθινή. Και πρέπει να σου πω ότι με τους καλλιτέχνες με τους οποίους δουλεύουμε υπάρχει όντως μια αγάπη αληθινή. Και αυτό έχει σημασία όχι μόνο για να βγει καλή μια παράσταση, αλλά για να περάσει ωραία στο ταξίδι προς την παράσταση. Δεν περιμένουμε να τελειώσουμε μια παραγωγή για να χαρούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς στην πραγματικότητα πρέπει να χαιρόμαστε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να πηγαίνει στην πρόβα του Γιάννη Αγγελάκα όταν κάνει το Μικρό Πρίγκιπα. Είναι πολύ πιο ωραίο από τη στιγμή που θα έχει γίνει η παραγωγή, θα έχει ανέβει ήδη, θα έχει πετύχει. Και μετά τι? Για μας εκεί η χαρά έχει παραδοθεί σε άλλον.
0: Αποδίδεται, ναι.
1: Έχεις περάσει την μπάλα σε άλλο παίκτη. Ναι. Γιατί όντως έτσι λειτουργούμε. Θα σου πω λοιπόν ότι όταν συζητάμε για το τι σημαίνει εξωστρέφεια, γιατί εμείς τον τομέα της στέγης που τον ονομάζουμε τομέα εξωστρέφειας και όχι εξαγωγής ούτε κάτι άλλο, τον φτιάξαμε με στόχο να καλλιεργήσουμε ισότιμες σχέσεις με άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς. Όχι σχέσεις τέτοιες που θα βασιστούν στη δική μας δυνατότητα ή δύναμη να πληρώσουμε προκειμένου να βρεθεί εκτός συνόρων ένας Έλληνας δημιουργός, αλλά προκειμένου να καταλάβει ο αντίστοιχος δικός μου στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στο Βερολίνο, πόσο σημαντικός είναι ένας Έλληνας δημιουργός να πληρώσει και να τον βάλει στον δικό του καλλιτεχνικό προγραμματισμό. Αυτό ήταν το δύσκολο. Το να πεις ότι νοικιάζω ένα θέατρο και πηγαίνω και παρουσιάζω τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, τον Χρήστο Παπαδόπουλο, τον Ευρυπίδη Λασκαρίδη, είναι εύκολο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και μετά τι?
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν που πραγματικά έπεσε πάρα πολύ δουλειά εξ αρχής ήταν ακριβώς εκεί. Να έρθουν οι καλλιτεχνικοί διευθυντές, οι επιμελητές, να δουν τι παράγεται σε αυτή τη χώρα, να τους δείξουμε τα πράγματα στα οποία πιστεύουμε εμείς, τα πρόσωπα στα οποία πιστεύουμε εμείς, και μετά να κινηθούν. Κανένας καλλιτέχνης δεν έχει καμία υποχρέωση να εκπροσωπήσει κανένα έθνος και κανένα κράτος. Δεν πιστεύω καθόλου σε τέτοιου τύπου σταθερές ταυτότητες. Ούτε θεωρώ ότι ένας Έλληνας καλλιτέχνης, ακόμα και τον αυτό είναι ο Ανδρέας Αγγελιδάκης και πηγαίνει στην Biennale της Βενετίας, πρέπει να κάνει ένα ελληνικό έργο.
0: Έχουμε και το παράδειγμα του Ηλία Παπαϊλιάκη με το φιλί.
1: Φυσικά.
0: Όλοι οι άνθρωποι φιλιούνται παντού στον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα το εξής. Από τα πιο αγαπημένα μου project, που ποτέ δεν έχω έρθει, που να έρθω άλλωστε, γιατί ο τίτλος του με τρελαίνει, είναι το «Γιατί είναι μαύρα τα βουνά». Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, το φαντασιακό που δημιουργεί αυτή η φράση, που βεβαίως έχει να κάνει με τα Βαλκάνια, με μουσικές κτλ., εμένα με πηγαίνει σε όλα τα πεδία. Γιατί είναι μαύρα τα βουνά και είναι η ψυχή μας. Γιατί είναι μαύρα τα βουνά και είναι η δημοτική ποιήση και το τραγούδι. Γιατί είναι μαύρα τα βουνά όταν βγαίνουμε έξω από την Ελλάδα. Σκέψου το λίγο.
1: Δεν είναι τόσο μαύρα πλέον.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι σαν δημοτικό τραγούδι αυτό το πράγμα. Πώς να σου πω. Και εκεί σκέφτομαι ότι είσαι και εσύ που είναι τα Γιάννενα, που είναι τα βουνά σου, που είναι τα πάνω κάτω σου. Δεν μπορώ εγώ αυτό το πράγμα να μην το δω. Και όταν λέω εγώ, μιλάω και προσωπικά, αλλά και σαν ένας παρατηρητής που ξέρει πώς είσαι, γιατί έχουμε λίγο συνεργαστεί στο παρελθόν. Mm-hmm. Ξέρω πώς είσαι. Δεν μιλάμε όλη την ώρα, όπως και με πάρα πολύ κόσμο δεν μιλάμε, αλλά βλέπεις ότι ένας άνθρωπος διαμορφώνεται και εκείνη η ρίζα του. Δεν μπορείς να τα αποφύγεις, τέλος.
1: Ισχύει. Αλλά ξέρεις κάτι, νομίζω ότι το μαύρο υπάρχει μέσα σε όλους τους ανθρώπους. Όσο πιο πολύπλοκος κακά τα ψέματα, τόσο πιο έντονο το φλερτ με τη μαυρίλα. Και η τέχνη επίσης την κουβαλάει, γιατί το βάθος συνήθως δεν λούζεται από άπλο το φως, αλλά την ίδια στιγμή τα βουνά έχουν και περηφάνεια. Υπάρχει αυτό το παράπονο που κουβαλάμε εμείς και ως χώρα και ως Βαλκάνια και ως Νοτιοανατολική Μεσόγειος, γιατί οι γειτονιές μας είναι πολλές, δεν είναι μόνο μία. Πλην όμως αυτό που λες, όταν βγαίνεις από την Ελλάδα, όταν πλέον έχεις αυτή την καθαρότητα στο βλέμμα για να σταματάς κάποιες στιγμές και να κοιτάζεις, πρέπει να δίνεις χρόνο. Όταν λέω η στέγη για μας είναι αναλογική γιατί ζητάει το χρόνο σου. Είναι αναλογική επειδή δίνει χρόνο στους καλλιτέχνες, είναι αναλογική επειδή πιστεύει ότι η αλήθεια είναι κόρη του χρόνου. Τώρα λοιπόν, όταν ταξιδεύουμε και έχουμε δει πολλά, γιατί άλλο να έχεις κάνει τρεις βόλτες στο Παρίσι και άλλο να έχεις πάει πολλές φορές και να έχεις μιλήσει με ανθρώπους εκεί, πλέον αντιλαμβάνεσαι ότι για να είναι ωραία μια πόλη δεν αρκεί να είναι όμορφη. Για να είναι μια πόλη ανοιχτή στους καλλιτέχνες, δεν αρκεί να έχει σπουδαία παράδοση. Άλλα είναι αυτά τα πράγματα που κάνουν μια πόλη ανοιχτή, ζωντανή και αληθινά ωραία. Δεν θα θέλαμε τίποτα να ζω στο Βερολίνο. Χαίρομαι που η Αθήνα δεν είναι το νέο Βερολίνο.
0: Συμφωνώ πολύ. Είπες κάτι για αξιοπρέπεια προηγουμένως, μέσα σε όλα τα συμφραζόμενα. Λοιπόν, για να ακούσουμε πώς η φράση «μην κλαις» λέγεται όχι με αξιοπρέπεια, αλλά και με ένα, τι να πω, παρηγορητικό, απίθανο τρόπο. Είναι σωτηρία Μπέλου. Μου κόβονται και τα λόγια όταν την ακούω. Πάμε.

0: Αλλάζουμε λίγο κλίμα και γλώσσα. All we need is words. All we need is worlds. Είναι από τα πρώτα, ίσως και το μοναδικό κτίριο ίδρυμα που βάζει στην πρόσωψή του μια φράση ενός καλλιτέχνη, από τη δουλειά ενός καλλιτέχνη. Βεβαίως, τώρα για να είμαστε και δίκαιοι ιστορικά, είναι art and language, φυσικά δεν είναι παραγγελία στο νέο του νέου κόσμου, που θα μπορούσε κιόλας, αλλά είναι μια φράση η οποία βάζει όποιον ανεβαίνει και κατεβαίνει επί χρόνια τη συγκρού λίγο να στοχαστεί, ακόμη και αν είναι το ταξί. Δεν έχει σημασία. Ίσως και περισσότερο είναι αυτό.
1: Σίγουρα περισσότερο.
0: Πες μου για αυτή την απόφαση των προσώψεών σας, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Πίσω, στα γραφεία.
1: Επειδή ελπίζω και εύχομαι ότι αυτή η εκπομπή όντως θα βρει αυτιά και σε κάποια χρόνια από τώρα. Όταν αυτά τα αυτιά θα ακούσουν αυτή την εκπομπή, ακόμα και σε 2 και σε 3 χρόνια από τώρα, οι φράσεις αυτές του Tim Mitchells, μάλλον και άλλες φράσεις του Tim Mitchells, θα βρίσκονται στις προσώπειες και άλλων κτηρίων μας. Δηλαδή αυτή η αφήγηση μέσα από μία φράση θα βρεθεί και σε άλλα κτίρια που ανήκουν στο οικοσύστημα της στέγης. Κοίταξε, αυτό είμαστε. Γιατί όταν λέμε ότι το μόνο που έχουμε είναι κόσμοι, μέσα σε αυτόν τον κόσμο είμαστε όλα.
0: Ναι.
1: Είναι οι σκέψεις μας, είναι τα συναισθήματά μας.
0: Και λέξεις.
1: Και όλα αυτά για να βρουν τρόπο να αποκτήσουν φόρμα και τελικά υπόσταση, χρειάζονται τις λέξεις. Οφείλω να σου πω ότι όταν ήμουν μικρή και τώρα που μεγάλωσα, ένα από τα αγαπημένα μου πλασματάκια είναι η Hello Kitty. Πέραν της αιμονής που έχουμε την Ιαπωνία, η Hello Kitty είναι και συνομήλικη μου. Και κάπου διάβαζα λοιπόν ότι εκείνος που την σχεδίασε, και φαντάζεσαι νομίζω ότι ως Ιάπωνας δεν ήταν και πιο περιχαρής άνθρωπος του πλανήτη, ναι, και φαίνεται τόσο χαρούμενη η Kitty. Η Kitty δεν έχει στόμα. Και δεν έχει στόμα γιατί ήθελε να δώσει σε όλους να αντιληφθούν ότι αν θες πραγματικά να εκφράσεις τα αισθήματά σου και τα συναισθήματά σου, πρέπει να το κάνεις με πράξεις. Τα λόγια δεν αρκούν. Επειδή λοιπόν το μόνο που έχουμε είναι οι λέξεις για να τα εκφράσουμε, χρειαζόμαστε και τους κόσμους για να βάλουμε μέσα αυτούς τους κόσμους τις πράξεις που απαιτούνται. Αλλιώς, words, words, words.
0: Ναι, έτσι. Πολύ λογία εν τέλει.
1: Τελικά, ναι. Αλλά νομίζω ότι ουσιαστικά ζητάμε από τον κόσμο αυτή την πάυση. Ζητάμε και από τους εαυτούς μας αυτή την πάυση. Γιατί εάν δεν σταθείς να σκεφτείς σε ποιον κόσμο ζεις, δεν θα βρεις ούτε τις λέξεις να μιλήσεις γι' αυτό.
0: Πάντως έχει σημασία τι βλέπουμε σε έναν τοίχο σε αυτή την πόλη, ξέρεις. Και εσείς το έχετε υποστηρίξει και παλιότερα. Θυμάμαι ένα πολύ παλιό project, νομίζω ήταν και στην Οδό Σταδίου, με προβολές στην πόλη, που πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Και άλλες φορές έχετε κάνει τέτοιου είδους κινήσεις. Αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ζητήματα δημόσιου χώρου, γραφειοκρατίων, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι.
1: Chris Verdock μας έχει να τρέξει και στο αυτόφορο του Δήμητρα Δερνίκου.
0: Ναι, υπάρχουν
1: γιατί
0: ζητήματα.
1: Παραπονέθηκε ένας ιερέας για το γυμνό. Δεν φαινόταν κάτι ως προς τα επίμαχα σημεία όπως ονομάζονται. Απλώς το γυμνό που έβλεπε στον τοίχο ήταν το γυμνό 2 ανθρώπων με τατού, αδύνατοι. Αν ήταν δηλαδή 2 φρέσκα κορίτσια, μία μητέρα που έχει αγκαλιά το μωρό της, μία κυρία που βγαίνει πανευτυχής από το μπάνιο της, δεν θα υπήρχε κανένα θέμα. Αλλά αυτό το γυμνό κάπως ενοχλούσε. Το ίδιο γυμνό που αντικρίζει ο καθένας όταν κάποια στιγμή καλείται να χτυθεί.
0: Εντάξει, δεν το σχολιάζουμε, γιατί είναι πράγματα που τα γνωρίζουμε ότι έχουν κακή μοίρα σε αυτόν τον τόπο, ακόμα τουλάχιστον. Ενώ μπορεί να διαχέονται στο Facebook ή στο Instagram ή σε μια διαφήμιση ή οτιδήποτε.
1: Τελικά στην Ελλάδα λιγότερο.
0: Ναι.
1: Σκέψου λοιπόν το γυμνό στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Mm. Εγώ θυμάμαι και πολύ παλιότερα στο Olympic Tower, την έδρα μας στη Νέα Υόρκη επί 50 χρόνια που δεν είναι πια.
0: Θα έρθουμε εκεί τώρα.
1: Ότι μας είχαν ζητήσει να καλύψουμε τα γεννητικά όργανα του αντιγράφου του αρχαίου αγάλματος που υπήρχε μέσα στην ΣΤΟΑ.
0: Ναι.
1: Γιατί θεωρείται και είναι δημόσιος χώρος.
0: Ναι.
1: Θεωρώ λοιπόν δηλαδή ότι η Ελλάδα τελικά είναι λιγότερο συντηρητική σε τέτοια πράγματα, απλώς κινδυνεύει από το μικροαστισμό της, γιατί είμαστε αυτοί
0: σωστό.
1: Που είμαστε.
0: Και αν πάμε πίσω στην Καπέλα Σιστίνα, το έχουμε ξαναδεί το έργο αιώνες πριν, είναι να γελάς πραγματικά, αλλά τώρα είναι και άλλα τα συμφραζόμενα, δεν είναι μόνο τότε τα θεοκρατικά και της εξουσίας του Βατικανού και τα λοιπά, είναι και άλλα ζητήματα. Θα έρθουμε στη Νέα Υόρκη, γιατί έχω πολλά να σε ρωτήσω, ότι προλάβω δηλαδή. Θέλω να μείνουμε λίγο στα κτίρια και στις προσώψεις, καθώς και πίσω από τη στέγη έχει δουλέψει η Νικομάχη που την είχαμε και εδώ πριν λίγες μέρες. Ένα πάρα πολύ ωραίο έργο. Είναι κατά καιρούς διάφορες αναθέσεις που έχετε κάνει στον Άγγελο Πλέσα ή και σε άλλους καλλιτέχνες. Και είναι και αυτή η Αθήνα που είναι. Κάπου διάβασα και μου αρέσει, είναι το μόνο που θα κλέψω από όσο έχεις πει σε συνεντεύξεις σου, ότι αυτή την πόλη τη συχαίνομαι και ταυτόχρονα τη λατρεύω ή κάπως έτσι. Δηλαδή.
1: Ξέρεις κάτι, είναι σαν το έχει πια έρωτα στον Κορέιδρο. Κορέιδρο προκύπτει το όνομα του Κορεσμένου Δρογονάνθρακε. Όταν τραγουδάνε όχι πια έρωτες, την ίδια στιγμή είναι σαν να εύχεται. Θέλω να ξαναρωτευτώ και πάλι να αυτό και μηνύματα και αϋπνίες. Είναι όλα μαζί και ταυτοχρόνως. Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν και με την Αθήνα. Σε σχέση με τις προσώπησεις και τις τοιχογραφίες μας και όλα αυτά, θέλαμε όχι μόνο την ανάσα όχι μόνο την ανάσα από την όποια ασχήμια, αλλά επειδή για μένα και για τη στέγη η τέχνη στο δημόσιο χώρο είναι πιο σημαντική από την τέχνη στον οργανωμένο πολιτιστικά χώρο. Αυτό θέλαμε. Το ευτυχές ατύχημα.
0: Ωραία. Έχεις διαμορφώσει, Αφροδίτη, μια προσωπική σου γλώσσα αφήγησης και επικοινωνίας που είναι πολύ χαρακτηριστική πια. Έχει πάντα ένα διφορούμενο, έχει πάντα μια αποδοχή και για το ένα και για το άλλο, χωρίς να παίρνεις θέση αναγκαστικά. Έχεις διαμορφώσει μια γλώσσα ανοιχτή, πολύ, για την επικοινωνία, όχι μαζί σου πια, αλλά με τον κόσμο που προσκομίζεις. Και βέβαια εδώ υπάρχουν και διάφορα ζητήματα, τα οποία αφού ανέβουμε τον Low Foreign Up That Hill με την Kate Bush, θα έρχομαι να τα ξανασυζητήσουμε.

0: Και επειδή η Αφροδίτη Παναγιωτάκου παίρνεις την ευθύνη των πραγμάτων που προσφέρεις στην κοινωνία, εσύ και το Ίδρυμα, αλλά εσένα έχω μπροστά μου τώρα, και δεν θα ήθελα να εκπροσωπείς μόνο το Ίδρυμα, αλλά και πάρα πολύ εσένα ως αυτή που είσαι. Μοιραίο είναι φυσικά ότι εφόσον είσαι τόσο πολύ συνδεδεμένη είσαι με τον άνθρωπό σου, σε αυτή τη σχέση που είσαι, και το τιμάς και είναι οκ, okay, αλλά είσαι και η Αφροδίτη Παναγιωτάκου που διαμορφώθηκε όλα αυτά τα χρόνια, όπως είπα και στην αρχή, που διάβασε, που μίλησε με κόσμο, που επέλεξε, που απέρριψε. Έχεις δημιουργήσει λοιπόν μία γλώσσα, η οποία, ενώ είναι συμπεριληπτική, ας την πούμε αυτή τη λέξη της μόδας, ταυτόχρονα είναι και ανοιχτή. Δεν συμπεριλαμβάνεσαι λοιπόν. Τι να κάνουμε τώρα. Συμπεριλαμβάνονται άλλα πράγματα. Και από αυτό μπορείς να ωφεληθείς. Το λέω για να απαντήσουμε λίγο στο ερώτημα και το δικό μου και πολλών άλλων, ότι δουλεύετε με έναν τρόπο και με ένα ύφος. Και αυτό το ύφος, εν τέλει, εάν κανείς θέλει να το παρατηρήσει πραγματικά, περιέχει πάρα πολλά πράγματα, ακόμη και αυτά που δεν περιέχονται σε αυτό το είδος. Και αυτό είναι παράξενο. Εκ μέρους σου, με την έννοια αυτή που είπα προηγουμένως, ανοιχτό και ταυτόχρονα αυτό.
1: Ξέρεις κάτι, τα πράγματα δεν είναι τόσο στρατηγικά. Είναι πολύ πιο ιδιοσυγκρασιακά. Έτσι είμαστε. Και στην πραγματικότητα φροντίζουμε να δουλεύουμε έτσι ώστε να περνάμε ωραία, να συναναστρεφόμαστε και συνεργαζόμαστε με ωραίους ανθρώπους, χωρίς να ψάχνουμε το πώς εντάσσεται κάπου κάτι. Εάν αναζητάμε όντως κάτι, είναι ποια ιστορία θέλουμε να πούμε. Δηλαδή, και εγώ που μαζεύω τα παιδιά και άλλα παιδιά, φέτος ας μιλήσουμε για οικογένειες. Πέρυσι για κάτι άλλο. Πρόπερσι για κάτι άλλο. Κοιτάζω τα δώρα που σας στέλνω συνήθως τα Χριστούγεννα και είναι αυτά που φτιάχνω εγώ τελευταία στιγμή. Κανείς δεν ξέρει τι θα στείλουμε, γιατί λέω ναι, θα το βρω, θα το βρω, ναι, θα το βρω. Φέτος λοιπόν, σας έστειλα ένα φλιτζάνι του καφέ, ναι, που γράφει μέσα «Έχουμε χρόνο». Και μάλιστα,
0: και ήταν και κοντά στην πρωτοχρονιά.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ακριβώς αυτό είναι το νόημα.
1: Και είναι ταυτόχρονα ευχή, αλλά είναι και λιγάκι μία παρότρινση να πεις «Έχουμε χρόνο για να τα κάνουμε αλλιώς, για να είμαστε αλλιώς, για να αλλάξουμε ό,τι θέλουμε να αλλάξουμε, για να προσαρμοστούμε με πράγματα που δεν αλλάζουν. Έχουμε χρόνο και για να αγαπήσουμε και για να αγαπηθούμε και για να γυρίσουμε το φλιτζάνι». Αν θες να τον ανεβάσεις και στο chat GPT ενός σπίτι, γίνεται επίσης, και αυτό μπορείς να το κάνεις. Ναι. Θυμάμαι να σας έχω στείλει ένα κινητό που έλεγε «Ναι και». Ναι, ναι, και έγινε και αυτό και αυτό και αυτό και δεν ήταν καλή παράσταση. Ναι και. Όπως και μια άλλη χρονιά, με εκείνη την ταμπέλα που έλεγε «Τι να σου κάνει και η τέχνη».
0: Ναι.
1: Τι να σου κάνει και η τέχνη.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: αυτό είναι η γλώσσα που λέω, που έχεις διαμορφώσει. Αυτό ακριβώς που περιγράφεις τώρα, που μπορεί να είναι πάνω σε ένα φλιτζάνι.
1: Καταρχάς, δεν χρειάζεται να παίρνουμε τόσο πολύ σοβαρά τους εαυτούς μας. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι αν υπάρχει κάτι σε αυτή τη γλώσσα που περιγράφεις, είναι ότι σε αυτή τη λίστα τραγουδιών που σου έστειλε, θα μπορούσα να σου έχω και πάρα πολλές καφρίλες. Είμαι από αυτούς που ακούνε και πάρα πολύ hip hop και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Διάλεξα τραγούδια που θεωρώ ότι θα ακούγονται και σε 20 χρόνια, αλλά από εκεί και πέρα και ο τρόπος που θα μιλήσω. Επίσης, πρέπει να σου πω ότι εγώ ψιλοβρίζω κιόλας, δηλαδή είμαι από αυτούς που δεν είναι τόσο καθαρή η γλώσσα μου. Δεν εννοώ ότι θα βρίσκω κάποιον στον δρόμο, αλλά όταν θα περιγράψω μια κατάσταση, δεν θα είναι όλες οι λέξεις χωρίς beep έτσι και ανέβαιναν σε κάποια από τις meta πλατφόρμες. Οπότε από εκεί και πέρα έχει να κάνει με ποιους κάνεις παρέα. Και η ομάδα της στέγης είναι τέτοιοι τύποι. Τι που λένε, τι θα κάνουμε την Πέμπτη το βράδυ, να βγούμε. Ναι, ναι, να βγούμε. Να πάμε σε αυτό το αιθιοπικό μπαρ στην πλατεία Γεωργίου, στην Κυψέλη. Ναι, ναι, να πάμε. Και τελικά κάπου ξαμένουμε και βλέπουμε αγώνα με τον Παναθηναϊκό και την ίδια στιγμή συζητάμε για το τι θα γίνει με την καινούργια παραγωγή του Ρέντι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι λίγο πιο δύσκολο. Ποιος δεν θα μπορούσε ή ποια ή τι δεν θα μπορούσε να μπει σε αυτή την παρέα, όχι σαν πρόσωπο, αλλά σαν κατάσταση, σαν ιδέα, σαν καλλιτεχνική φόρμα? Υπάρχει κάτι το οποίο κατά κάποιο τρόπο δεν σας ενδιαφέρει ή δεν σε ενδιαφέρει? Που δεν σημαίνει ότι δεν είναι αξιόλογο, απλά δεν ενδιαφέρει αυτό το καταστατικό ιδεών που έχετε εσείς.
1: Κοίταξε, δεν υπάρχει λόγος να τα κάνουμε όλα, γιατί πρέπει να σέβεσαι και το χάρτη στον οποίο βρίσκεσαι. Δηλαδή τώρα, γιατί να κάνουμε όπερα όταν υπάρχει εθνική λυρική σκηνή? Έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, ξεκινάς από αυτό. Και επίσης δεν έχεις λόγο να κάνεις κάτι που δεν σ' αρέσει. Το καλό στην ελευθερία και την ευθύνη που φέρει το να διαχειρίζεσαι μόνο ιδιωτικά χρήματα είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι το οποίο δεν σ' αρέσει. Όχι, δεν μου αρέσει. Ναι. Έχουμε κάνει πράγματα που δεν μου αρέσουν, αλλά είχαν λόγο ύπαρξης, η ομάδα τα υποστήριζε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχει τύχει να πω, παιδιά, ωραία, καλά κάναμε και το κάναμε. Okay. Όχι. Εμένα δεν μ' άρεσε. Και μπορούμε να συζητάμε επίσης για πάντα γι' αυτό. Κοίταξε, το μόνο πράγμα που δεν θα χωρούσε ποτέ στη στέγη είναι οποιοσδήποτε φασιστικός λόγος. Με τη στενή την ευρεία έννοια. Αυτό δεν θα χωρούσε. Δεν θα χωρούσε ένα πρόσωπο που δεν θα σεβόταν τους άλλους.
0: Ελίμονο πια.
1: Αυτό. Ναι. Δεν θα χωρούσε κάποιος που θεωρεί ότι πρέπει να κάνουμε πράγματα με μοναδικό σκοπό να βγάλουμε λεφτά. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν βγάζουμε λεφτά, ναι, από αυτό που κάνουμε.
0: Προφανώς, βάζετε λεφτά.
1: Ακριβώς. Αυτό δεν θα χωρούσε. Κοίταξε, όλα τα άλλα χωράνε.
0: Ένα ίδρυμα που έχει υποστηρίξει από το Χαλεπά έως τον Ηλία Παπαϊλιάκη, έως τον Μάριο Μπανούση, έως καλλιτέχνες που έχετε χρηματοδοτήσει με υποτροφίες, όλα αυτά τα πράγματα. Πιο φασιστικό λόγο, δηλαδή.
1: Κοίταξε, για κάτι άλλο που δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Όποιος μπαίνει στην παρέα, παίζει με τους όρους της παρέας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εάν κάποιος κάνει κάτι εντελώς άλλο εκτός στέγης, όταν θα έρθει στη στέγη, δεν έρχεται για να κάνει αυτό που κάνει εκτός στέγης. Έρχεται για να κάνει κάτι με εμάς. Mm. Οπότε, πολύ συχνά η συζήτηση ξεκινάει και λέει: εσύ, Γιάννη, τι λες να κάνεις? Λέει: θέλω να κάνω αυτό και αυτό. Και του λες: αυτό μπορείς να το κάνεις και μόνος. Το έχεις κάνει και μέχρι τώρα. Θες να σου γνωρίσω αυτόν, να δεις τι θα κάνετε κάτι μαζί, γιατί θα βγει κάτι άλλο.
0: Εκεί είναι οι σχέσεις που λες ότι δημιουργούνται και που δημιουργείς και εσύ, βέβαια. Είπαμε ότι είναι και ιδιοσυγκρασιακό. Επιμένω, θα σου πω μετά τι λένε οι καλλιτέχνες για σένα, μόλις γυρίσουμε. Λοιπόν, Interlude, Morrissey και Suzy.

0: Είναι η συζήτησή μας με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου που μου δίνει μια ιδιαίτερη χαρά, γιατί μπορούμε να μιλήσουμε για ζητήματα που εμένα με απασχολούν κατά καιρούς, προφανώς και εκείνη, και μέσα από και την καλλιτεχνική ζωή που έχω και έχεις, άσχετα αν κάποιος αποτελεί, ξέρω εγώ, ένα μέρος μιας κοινότητας που παράγει και ένα έργο συγκεκριμένο, αντικείμενο κτλ. Αλλά υπάρχει μια καλλιτεχνική συμπεριφορά, as attitude, που ήταν κάποτε και ένα φοβερό θέμα στην Biennale των 96 της Βενετίας. Έλεγα λοιπόν ότι οι καλλιτέχνες που έχει συνεργαστεί και έχετε συνεργαστεί είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Τι λένε πίσω από σένα? Λένε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη φροντίδα. Το curating εδώ μεταφρασμένο γνωστό είναι. Αυτή η φροντίδα λοιπόν που δεν έχει να κάνει με τον επιμελητή. Έχει να κάνει με ένα άλλο πράγμα. Το περιέγραψες πριν. Είμαι στη χαρά της δημιουργίας, στην πρόβα, στο make-off, στο παρασκήνιο, στην αποτυχία. Μου έλεγε η Νικομάχη για δυσκολίες φοβερές η Καρακοστάνογλου, που αντιμετώπισε στην παραγωγή του γλυπτού τη Σταγόνα. Στα Γιάννενα, πώς τοποθετήθηκε, τι γίνεται. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια υποστήριξη και είναι και ψυχική, ψυχολογική, οικονομική οπωσδήποτε. Και εν τέλει βγαίνουν οι καλλιτέχνες με ένα αίσθημα, όχι δικαίωσης, αλλά με ένα αίσθημα φροντίδας. Το ξαναλέω, αυτή είναι η λέξη.
1: Ξέρεις κάτι, δυστυχώς είναι και δικαίωση. Δυστυχώς το λέω. Γιατί δεν θα έπρεπε να είναι δικαίωση. Θα έπρεπε να θεωρείται μια φυσική φυσιολογική κατάσταση το να δουλεύουν οι καλλιτέχνες σε συνθήκες φροντίδας. Το ότι το αισθάνονται σαν δικαίωση έχει να κάνει με το ότι πολύ συχνά δεν δουλεύουν μέσα σε συνθήκες φροντίδας. Επιμένω ότι αυτή η φροντίδα είναι πολύ πέρα από τα χρήματα.
0: Έτσι,
1: και
0: ναι.
1: Έχω επικαλεστεί τον Κρόιφ όταν έλεγε ότι δεν έχω δει ποτέ ένα σακί με λεφτά να βάζει γκολ. Γιατί όντως δεν βάζει γκολ με ένα σακί λεφτά. Αλλά το να είσαι κοντά στο δημιουργό, να του λες ότι δεν πειράζει, ρε παιδί μου, θα το φτιάξουμε. Και δεν το λέω εγώ μόνο. Το λένε όλοι. Το λένε όλοι οι τεχνικοί. Το λένε οι άνθρωποι της παραγωγής. Το λένε όλοι. Άρα λοιπόν τελικά όλα τα πράγματα καταλήγουν στο σεβασμό, στην αγκαλιά, στο θαυμασμό. Και στην κατανόηση του πόσο σκληρό πράγμα είναι το να είσαι καλλιτέχνης. Όχι μόνο το να κάνεις τέχνη. Το να είσαι καλλιτέχνης. Να είσαι σε μία μόνιμη συνθήκη αμφισβήτησης του εαυτού.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα, καθώς προχωράμε τις σκέψεις μας και έτσι μία αναδρομή, αλλά ταυτόχρονα και μία ματιά στο μέλλον. Θέλω να σε ρωτήσω για τις γενιές. Γενιές, δηλαδή εννοώ και ηλικίες. Νεότεροι καλλιτέχνες, παλιότεροι καλλιτέχνες, ηλικιωμένοι καλλιτέχνες, καλλιτέχνες οι οποίοι δεν υπάρχουν πια στη ζωή. Τι κριτήριο επιλογής έχεις, έχετε εκεί, αλλά εσένα έχω μπροστά μου?
1: Τους καλλιτέχνες.
0: Τους καλλιτέχνες.
1: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου πότε γεννήθηκαν. Και όχι μόνο στο με ποιους καλλιτέχνες συνεργαζόμαστε, ακόμα και όταν προσλαμβάνουμε κόσμο. Θυμάμαι συγκεκριμένη προκήρυξη θέσης που έλεγε ότι προσλαμβάνουμε εσένα και όχι your ideas, not your ID.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν. Και επειδή ήταν πάντα διεθνές το call και σε όλες τις θέσεις μας, αυτό έλεγε. We're hiring your ideas, not your ID. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η ηλικία του καλλιτέχνη.
0: Τι γίνεται τώρα, επειδή θα πάμε στη Νέα Υόρκη και σε αυτή την ιδιαίτερη πορεία που αναπτύχθηκε επί των ημερών σου, γιατί ήταν διαφορετική η
1: τόνο. Είναι πολλές ημέρες μου πλέον.
0: Είναι πολλές ημέρες σου και ήταν και διαφορετική η αίσθηση που είχαμε και εδώ στην Ελλάδα αλλά και στην Αμερική όταν ήσασταν στον πύργο. Και τα πράγματα έχουν αλλάξει. Όχι τώρα που μετακινηθήκαμε. Σε αυτόν τον υπέροχο δρόμο γειτονιά, τον οποίο και εγώ έχω περπατήσει. Το θέμα της ηλικίας και της γενιάς κυρίως το βάζω διότι υπάρχουν φοβερά καταξιωμένοι καλλιτέχνες, Λόρι Άντερσον, ας πούμε.
1: Ρένα Παπασπύρου.
0: Ρένα Παπασπύρου.
1: Εσύ.
0: Πολύ σωστά.
1: Πώς να σου πω, δηλαδή παίρνουν διαφορετικές γενιές αυτή τη στιγμή, έτσι. Ο Μάριο Μπανούση που αναφέραμε πριν, εάν δεις τη δουλειά του, θεωρείς ότι πίσω από αυτή τη δουλειά είναι ένα 25χρονο παιδί.
0: Αλήθεια είναι αυτό που λες.
1: Είναι ένα παιδί που έχει βιώσει την Αλβανία, δηλαδή στην πιο της φύση και μορφή.
0: Έχει συμπυκνωμένο χρόνο στο έργο του.
1: Μα ακριβώς αυτό είναι ο καλλιτέχνης. Όμως ο κάθε καλλιτέχνης. Το ίδιο είναι και ο Νίκος Καραθάνος, το ίδιο είναι ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, τι είναι? Αυτοί είναι πάρα πολύ σπουδαίοι καλλιτέχνες.
0: Τώρα, το γενιά δεν το λέω ηλικιακά. Έτσι. Το λέω σαν γλώσσα που φέρει ο καλλιτέχνης. Διότι άλλη γλώσσα έχει ο Μπολτάνσκι και επανέρχομαι σε αυτό, ο οποίος έχει φύγει και από τη ζωή. Τελείως διαφορετική. Ο Ρόμπερτ Μάπλθορπ. Το κάνω ανοίξει. Είναι η πρώτη, νομίζω, παρουσίαση στο μειωμένα. Τον αναφέρω. Γιατί πια Me Too και πια συζήτηση και πια AIDS και πιο όλο αυτό που συζητάμε σήμερα μέσα από ένα Requiem που ήταν εξαιρετικό, δεν το συζητάμε. Αλλά στην Αθήνα, Ρόμπερτ Μάπλθορπ.
1: Ναι.
0: Με το κείμενο που συνοδεύει, βέβαια, το βιογραφικό του και όλο αυτό. Ναι. Και ξέρεις, αυτό συνδέεται και με πολλά άλλα πράγματα γύρω. Λέω λοιπόν για το θέμα της γενιάς και της γλώσσας. Γιατί, ας πούμε, αυτού του τύπου η φωτογραφία του Μάπλθορπ έχει περάσει σε άλλα επίπεδα πλέον. Έτσι δεν είναι?
1: Ξέρεις κάτι όμως, αυτού του τύπου η φωτογραφία, όπως είναι του Μάπλθορπ, για κάποιο λόγο έχει γυρίσει ως αίτημα.
0: Έτσι.
1: Γιατί χρειαζόμαστε την ομορφιά τελικά. Και χρειαζόμαστε και μία ισορροπία, η οποία ισορροπία δεν σχετίζεται με τη συμμετρία, ούτε με την αρμονία. Δηλαδή, φέρω τη λέξη στο τραπέζι με την ιαπωνική προσέγγιση. Mm-hmm. Όπου πραγματικά η ισορροπία δεν προκύπτει από το πόσο ίδια είναι τα δύο μέρη αριστερά-δεξιά. Mm-hmm. Πιστεύω λοιπόν πάρα πολύ σε αυτή την ομορφιά του μαύρου ανθρώπου, που λέγονται τα πιο σκοτεινά και τα πιο βαθιά, με μια σκληρή ευγένεια, με μια πολύ ομή ευγένεια. Το ίδιο κάνει και ο Γκοσλάν στο θέατρο. Mm-hmm. Ο Ζουλιάν Γκοσλάν, αυτός ο συγκλονιστικός άνθρωπος του θέατρου, που ευτυχώς συνεργαζόμαστε πολύ μαζί του και είναι και καλλιτεχνικός διευθυντής του Οντεόν στο Παρίσι. Αυτό για να το κάνεις, είσαι πέρα από το χρόνο. Mm-hmm. Αυτό για να το κάνεις, ξέρεις ακριβώς πώς να πειθαρχείς τα άκρα που όντως εμπεριέχεις. Γιατί βλέπεις τις φωτογραφίες αυτές που περιγράφεις, ξέρεις την ακραία ζωή αυτού του ανθρώπου, και όταν βλέπεις αυτές τις φωτογραφίες, αναρωτιέσαι πώς κατάφερε να χωρέσει τόσες αιχμές σε τόσες καμπύλες.
0: Τι ωραίο. Έτσι πως το λες, θα πάμε στη Νέα Υόρκη. Και πριν πάμε στη Νέα Υόρκη, θα ακούσουμε Massive Attack και Live With Me. Έχω το λόγο μου κι εγώ.

0: Λοιπόν, πάμε στη Νέα Υόρκη, στον καινούριο σας χώρο. Το ερώτημά μου για να πεις για όλη αυτή την ιστορία της Νέας Υόρκης και της Αμερικής, γιατί δεν είναι μόνο Νέα Υόρκη, είναι τι γυρεύουμε εμείς εκεί. Η ελληνική κοινότητα είναι συγκεκριμένη στη Νέα Υόρκη, ήταν η Αστόρια κάποτε. Τώρα, βέβαια, τα πράγματα έχουν οπωσδήποτε αλλάξει. Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε με άλλους όρους να ζήσουν εκεί, σπουδάζουν κτλ. Καλλιτέχνες, όλα αυτά. Τι είναι αυτό που θέλεις να πείτε εσείς εκεί, το οποίο να διαφοροποιεί λίγο το τι αυτοί λένε στον εαυτό τους. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Κοίταξε, τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ από τότε που πήγαμε στη Νέα Υόρκη πριν από 51 χρόνια. Και τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία 3 χρόνια και 2 χρόνια στη Νέα Υόρκη. Εμείς έχουμε τη δουλειά που έχουμε στη Νέα Υόρκη, ό,τι δουλειά θα έπρεπε να έχει κάθε ξένο στη Νέα Υόρκη. Και αυτό δηλαδή που έκανε τη Νέα Υόρκη αυτό που είναι σήμερα. Και το λέω ζώντας σε καιρούς όπου ο τραμπικός λόγος σαρώνει και θεωρεί ξένο όποιον δεν είναι ένας από την παρέα του. Εμείς λοιπόν έχουμε δουλειά εκεί, όπως έχουμε δουλειά όπου θεωρούμε ότι παράγεται κάτι ενδιαφέρον ή είναι ένας τόπος για να παρουσιάσεις κάτι το οποίο πιστεύεις. Η Νέα Υόρκη δεν παράγει. Δηλαδή θέλω λιγάκι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό μεταξύ μας, τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ. Δεν παράγει τέχνη έτσι όπως το φανταζόμαστε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Όπως δεν μπορεί να παράξει καμία πόλη που έχει τόσο ακριβά ενοίκια.
0: Σωστά.
1: Όπου δεν μπορεί να ζήσει ο καλλιτέχνης, γιατί η πόλη έχει ένα real estate από εδώ μέχρι τον ουρανό, δεν μπορεί να παραχθεί τέχνη. Οπότε τώρα για να δεις καλλιτέχνες να δουλεύουν στη Νέα Υόρκη, πρέπει να πας στο Διόλτη Μάνα σε κάποια προάστα και να τους εντοπίσεις ή να τους φέρεις εσύ κάπου προκειμένου να τους έχεις κοντά την ώρα που δουλεύουν. Στη Νέα Υόρκη λοιπόν εμείς δεν μεν βρεθήκαμε λόγω παραδόσεως, γιατί εκεί ο Νάστης είχε φτιάξει λοιπόν το Olympic Tower και το ίδρυμα το διαχειρίστηκε για πάρα πολλά χρόνια, με σκοπό να δείχνουμε τι θεωρούμε ότι είναι σημαντικό. Όπως και πολλοί άλλοι. Γιατί ο κόσμος πηγαίνει στη Νέα Υόρκη και αναφέρεται στην καταπληκτική παράσταση που είδε και μιλάει για τον Βαρλικόφσκι, μιλάει για τον Ζουλιάν Γκοσλάν, μιλάει για τον Τβαρκόφσκι και δεν κάθεται να αναλογιστεί πού ζουν αυτοί οι άνθρωποι και από πού κατάγονται. Τελικά λοιπόν, μετά από μια, θα έλεγα, φυσική εξελικτική σκέψη, γιατί όπως λέμε και στο γραφείο και το λέω και ο Δημήτρης Θοδωρόπουλος, πρώτος και καλύτερος, ο υπέροχος γενικός διευθυντής μας, είμαστε ένας δραβηνικός οργανισμός. Εξελίσσεται συνεχώς. Ακόμα και οι αρχαιολογικές εκθέσεις που γίνονταν στο Olympic Tower δεν ήταν αυτό που θα έκανε το Metropolitan. Όταν δηλαδή γινόταν η έκθεση από τον παγανισμό στο χριστιανισμό και έδειχνες σκληρά σκαλισμένο το σταυρό πάνω στο πρόσωπο της Αφροδίτης, κάτι ήθελες να πεις. Θέλω να το πω αυτό γιατί μια τέτοια έκθεση θα ήταν κομμάτι μιας άλλης τέτοιας έκθεσης στην οποία μέσα θα χωρούσαν και πολύ σύγχρονοι.
0: Βεβαίως.
1: Κατά συνέπεια, όλο αυτό είναι ξανά μαζί. Αυτό που λες και πώς συνδέονται αυτά τα πράγματα μεταξύ τους. Τα νήματα που συνδέουν τις κουκίδες μεταξύ τους δεν είναι νήματα που ακολουθούν μια γραμμική πορεία. Είναι πιο γαλαξιακά τα πράγματα. Και τελικά δεν είναι τυχαίο ότι και τα γραφεία μας βρίσκονται στην Οδό Γαλαξία. Τώρα λοιπόν που αποφασίσαμε να αλλάξουμε γειτονιά, καταρχάς είχαμε την ευκαιρία να αλλάξουμε επειδή δεν άξιζε τον κόπο να δίνουμε τόσα λεφτά για να βρισκόμαστε στην Πέμπτη Λεωφόρο. Δεύτερον, δεν είναι η γειτονιά που κυκλοφορούν οι καλλιτέχνες. Τρίτον, δεν χωρούσαμε. Γιατί όταν ξεκινήσαμε το Onyx στη Νέα Υόρκη, το lab στο οποίο δουλεύουν οι καλλιτέχνες με την υψηλή τεχνολογία και AI και VR και XR, αλλά πλέον δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία του να περιγράφουμε το τι τεχνολογία είναι αυτή. Μιλάμε για αυτές τις εμπειρίες που μπορούν να προκύψουν μέσα από αυτά τα immersive environments, όπως ονομάζονται. Να μπαίνεις δηλαδή μέσα στον κόσμο του εκάστοτε έργου. Όταν λοιπόν καθίσαμε και είδαμε τι γίνεται εκεί και δημιουργήσαμε αυτό το lab, προκειμένου αυτές οι τεχνολογίες να βρίσκονται στα χέρια των καλλιτεχνών και όχι εκείνων που ξέρουν απλώς και μόνο να τις χειριστούν, είπαμε ωραία, ξεκινάμε με 30 ανθρώπους, συνεργαζόμαστε με το NYU, οπότε μπορούμε και χρησιμοποιούμε και τις εγκαταστάσεις του NYU στα Yards και με το New Incubator, το New Museum και το Rhizome, πολλούς ωραίους συνεργάτες. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι οι residents, εκείνοι δηλαδή οι καλλιτέχνες που είχαν πάρει residency για το Onyx, δεν έφευγαν. Πήγαινε στην επόμενη χρονιά, ήταν ξανά εκεί. Μετά άρχισαμε να αλλάζουμε το πρόγραμμα και να λέμε: ωραία, οι παλιοί θα έρχεστε τις Πέμπτες, οι καινούργοι τις υπόλοιπες μέρες. Ξανά δεν χωρούσαν. Και επιπλέον, επειδή εμείς πιστεύουμε στη γειτονιά, ακόμα και η στέγη βρίσκεται στο νέο κόσμο. Δεν βρίσκεται στη Λεωφόρο Συγκρού.
0: Σωστά.
1: Βρίσκεται και στη Λεωφόρο Συγκρού. Βρίσκεται απέναντι από το Μπάμπιλον, το Στριμπιτζάδικο και αριστερά του Αλκατράς. Ναι, βρίσκεται εκεί ανάμεσα στα πολλά στούντιο. Βρίσκεται και στις ναυτιλιακές και τις ασφαλιστικές. Ανάμεσα και σε αυτές. Αλλά πάνω απ' όλα κοιτάζει προς τη γειτονιά του νέου κόσμου.
0: Ναι.
1: Κοιτάζει προς τα πίσω και που είναι και τα γραφεία μας. Άρα εμείς δεν αντέχαμε να είμαστε κάπου που δεν υπάρχει γειτονιά. Θέλαμε να φεύγουμε από το lab και μετά να πηγαίνουμε τους καλλιτέχνες απέναντι, να συνομιλούμε με κάποιους άλλους καλλιτέχνες τέχνες που μένουν κάπου εκεί, που δείχνουν κάπου εκεί. Τώρα λοιπόν είμαστε σε μια γειτονιά που κάποιος περνάει και κατά λάθος.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε και την απάντησή μας στο γιατί μετακινηθήκατε και τι θέλετε να κάνετε εκεί. Εγώ θέλω να επανέλθω στο σώμα, στην τέχνη και όχι στο ψηφιακό σώμα αναγκαστικά, γενικότερα στο σώμα, γιατί έχει παίξει πάρα πολύ αυτό σε όλα σας τα project. Και θα βάλω αυτή τη συζήτηση. Πάμε να ακούσουμε Ορνέλα Βανόνι, La Puntamento. Αλλάζουμε κλίμα και πολύ μου αρέσει. Ναι.

0: Έχουμε κάνει ένα αρκετά μεγάλο ταξίδι με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου. Τώρα μπαίνουμε στα τελευταία μας λεπτά και θέλω να πετάξουμε λίγο ακόμα προς την Ανατολή. Μιλούσαμε για το σώμα. Έχω την εντύπωση εγώ ότι το σώμα έχει να κάνει πολύ με την Ανατολή πια, πολύ περισσότερο από ότι με τη Δύση. Είναι το σώμα του ανθρώπου ο οποίος καταστρέφεται και καταστρέφει, έτσι, του τρομοκράτη. Είναι το σώμα του γυναικείου που υπόκειται ακόμα σε διάφορες απίστευτες καταστάσεις. Αλλά είναι και το σώμα της τέχνης και μας σαν χώρα της Μεσογείου και του Νότου μας συνδέει, παρότι είμαστε και δυτικός πολιτισμός οπωσδήποτε, αλλά συνδεόμαστε DNA-κά, κυταρικά, δεν ξέρω, είναι η Μικρασία, είναι η Αίγυπτος, είναι η Διασπορά και ξέρεις πάρα πολύ καλά, είναι μες στην οικογένειά σας αυτό, εξάλλου με την οικογένεια Παπαδημητρίου. Θέλω να πάμε λίγο σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με αυτές τις παραδόσεις που δεν εμφανίζονται πολύ συχνά σε καλλιτεχνικά έργα στη χώρα για χίλιους λόγους. Μπορεί να είναι παραγωγής λόγοι, μπορεί να είναι άλλοι λόγοι. Όμως έχει αρχίσει μια τάση πια τέτοια, μη σου πω, όχι μόνο στην Ελλάδα και παντού στον κόσμο. Και στην Biennale το βλέπουμε αυτό πολύ. Δεν μιλάω για την Αφρική πια. Νομίζω ότι έχει τελειώσει. Έχει ολοκληρωθεί με έναν τρόπο. Η σκηνή ήρθε στο κέντρο. Θέλω να μου πεις λίγο γι' αυτό και για τη δική σας ματιά. Βεβαίως είναι το αρχείο Καβάφη, αλλά κοίταξε, δεν είναι εκεί το θέμα.
1: Όχι. Κοίταξε, η ψυχή της Στέγης χτυπάει προς την Ανατολή. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Γιατί αλίμονο, αν η ψυχή χτυπούσε προς τη Δύση. Το μυαλό, το Απολώνιο κομμάτι είναι προς τα εκεί. Αλλά το σώμα στη Στέγη τα κάνει όλα. Γι' αυτό και χορεύουμε τόσο πολύ. Γι' αυτό κάνουμε μαραθωνίους μουσικής με καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο και ξενυχτάμε και εξαγρυπνάμε. Γι' αυτό γεμίζουμε τη γειτονιά του νέου μαραθωνίους μουσικής με καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο και ξενυχτάμε και εξαγρυπνάμε. Γι' αυτό γεμίζουμε

0: πολύ και αγκαλιά από αγκαλιά έχει διαφορά. Ξέρεις πόσες φορές έρχεται καλλιτέχνης από κάποια, αυτό που λέμε, δυτική πιο ψυχρή χώρα και όταν αγκαλιαζόμαστε, το λέω πιο σφιχτά. Πιο σφιχτά. Ναι, και όχι πατ-πατ-πατ στην πλάτη. Έλα να σου μάθω πώς γίνεται. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι έχει σημασία. Και επιπλέον το σώμα είναι αυτό που σου θυμίζει ότι δεν είσαι άτρωτος. Αν συνειδητοποιήσεις ότι δεν είσαι άτρωτος, τότε γίνεσαι πιο γενναιόδωρος και με τον εαυτό σου και με τους άλλους. Γίνεσαι πιο επιοικής, γίνεσαι πιο γλυκός, εκτίθεσαι περισσότερο. Και δεν πιστεύω καθόλου ότι μπορεί να υπάρξει ωραία τέχνη αν κάποιος δεν αποφασίσει να εκτεθεί. Και δεν πιστεύω ότι δεν μπορεί κάποιος να απολαύσει την τέχνη αν δεν έχει αποφασίσει να αφαιθεί. Και αυτό εκφράζεται πάνω απ' όλα σωματικά.
1: Ένας από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που εσείς τον φέρατε επί θητείας της Κάτιας Αρφαράς στα θεατρικά ήταν ο Βάλης Σουάκη. Είναι η πρώτη φορά που ακούμε, γιατί του είχα κάνει εκπομπή τότε, μια τελείως διαφορετική αφήγηση για τη σχέση Ανατολής και Δύσης και για την ιστορία των σταυροφοριών, όλα αυτά
0: μέσα
1: τα οποία...
0: μάτια των Αράβων.
1: Μέσα, ακριβώς. Και μέσα βέβαια ακούμε αυτή την καταπληκτική μουσική επί μία ώρα την ίδια, με αυτά τα φοβερά παλαμάκια. Και είναι μια λησμόνητη στιγμή για την ελληνική σκηνή που υποδέχεται αυτό το γεγονός.
0: Σκέψου λοιπόν ότι έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια από τότε.
1: Ναι.
0: Και τώρα μιλάμε για τον Βαλσόκη ως αυτόν τον υπέροχο δημιουργό και καλλιτέχνη, ένας υπέροχος άνθρωπος, γιατί και αυτό έχει
1: και αυτό
0: σημασία.
1: Βεβαίως.
0: Και χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί βλέπω καλλιτέχνες που τους είδαμε στη στέγη πριν πολλά χρόνια και λέω, κοίταξε τώρα, τι ωραία. Και είναι και από τα πράγματα που με ευχαριστούν και εμένα και μου το αποδίδουν έτσι και οι συνεργάτες μου συχνά πυκνά, ότι βλέπουμε αυτόν που κάτι έχει να πει ακόμα και αν δεν το έχει δει ο ίδιος. Δεν αναφέρομαι στο Γουέλ που ακόμα και πριν από 10 χρόνια είχε ήδη διαγράψει μια πορεία. Αλλά ναι, η Ανατολή είναι ο τόπος μας και κυρίως ο εσωτερικός μας τόπος. Δεν ξέρω αν είμαστε μεγάλοι Ανατολικοί, αλλά σίγουρα ένα σουρεαλισμό τον έχουμε.
1: Οπωσδήποτε. Εξάλλου.
0: Τη λίστα που ακούμε, και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά η λίστα τραγουδιών που ακούμε σήμερα είναι πάρα πολύ στέγη.
1: Ναι, είναι, όντως.
0: Γιατί είναι οι πολλές διαθέσεις, είναι μουσικές από αυτές που ακούγαμε κάποιοι που μεγαλώσαμε στο Γκαγκάριν με το Τριανταφυλλίδη ή στο Αν ή που πηγαίναμε στα Ινόφυτα και ακούγαμε full τρίτο πρόγραμμα και κάπως μετά κακά τα ψέματα είναι ωραίες οι ιταλικές μελωδίες και μας αρέσουν και αυτές.
1: Βεβαίως.
0: Και όλα αυτά πραγματικά πλέον αυτό και αν έχει αλλάξει, γιατί κάποτε πρέπει να ανοίξει μια συγκεκριμένη φυλή, να ακούσουν Nick Cave και να μην παραδέχεις ότι σ' αρέσει ο Michael Jackson. Πλέον ανερυθρίαστα και ανέσχυντα καταλαβαίνουμε το τι συνδέει τα πράγματα και το τι συνδέει τα πράγματα είναι κάτι πιο βαθύ που μας λερώνει.
1: Λοιπόν, με την έδρα μας στην Αθήνα και στη Νέα Υόρκη, την έδρα σας, η δική μου είναι εδώ, αλλά ναι, η έδρα μας είναι στην Ελλάδα,
0: είναι
1: το
0: στην
1: είναι
0: Αθήνα.
1: Η πραγματικότητα. Έχουμε κάνει ένα ταξίδι που είναι όντως και έτσι συμβολικά και συνοπτικά. Το τι είναι αυτό που κάνετε στη στέγη όλα αυτά τα χρόνια. Επειδή τελειώνουμε, εγώ επαναλαμβάνω, γιατί κάποιο μπορεί να έπιασε μόλις τώρα στο ραδιόφωνο την εκπομπή, είναι στην ΕΡΤΕΚΟ βέβαια την άλλη ώρα, αμέσως την επόμενη μέρα. Όμως, εγώ θέλω να πω, τελειώνοντας, ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του τι είναι η στέγη αυτή τη στιγμή είσαι εσύ, ο χαρακτήρας σου, η ιδιοσυγκρασία σου, τα διαβάσματά σου, τα κουράγια σου, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Και σε χαιρόμαστε και σε καμαρώνουμε και μερικές φορές κάποιοι μπορεί και να θυμώνουν, αλλά είπαμε ότι είναι μέσα στο παιχνίδι όλο αυτό.
0: Και εγώ θυμώνω με άλλους, αλλά δεν έχει
1: και εσύ
0: να κάνει.
1: Θυμώνουν. Το θέμα δεν έχει να κάνει με το αν θυμώνουν επί προσωπικού. Είναι πράγματα που δεν αισθάνονται ότι τους περιέχουν. Αλλά αυτό πρέπει να το λύσει κανείς κιόλας, ξέρεις.
0: Ξέρεις κάτι, σε τι περιέχεται. Δεν το λέω καθόλου κάπως, αλλά επειδή είμαστε μεγάλη ομάδα στη στέγη, είμαστε 217 άτομα. Ναι. Και έρχονται καλλιτέχνες, ταξιδεύουμε, κάνουμε, ράνουμε. Εγώ θέλω να ακούω αυτά που μου σέρνουν. Και πίστεψέ με, τα ακούω όντως. Ναι. Μεγαλώνοντας, δηλαδή, έμαθα να ακούω. Δεν είμαι σίγουρη ότι άκουγα πάντα, αλλά πλέον ακούω. Δεν πειράζει λοιπόν. Εγώ θέλω και να μου τα μεταφέρεις για να ξέρω κι εγώ, όχι τι λένε πίσω από την πλάτη μου, όχι γι' αυτό, αλλά για να αναρωτιέμαι και αν έχουν δίκιο.
1: Κοίταξε να δεις, οι καλοπροαίρετες κριτικές και αρνητικές αν είναι, μπορούμε να τις κατανοήσουμε. Από την άλλη, υπάρχουν ζητήματα που είναι για συνέδριο, να κάνεις ένα συνέδριο και να μιλήσεις για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα στον πολιτισμό. Ας πάμε να τα λύσουμε αυτά.
0: Να σου πω κάτι. Επειδή σε αυτό το μαγαζί που λέγεται Στέγη, Ίδρυμα Ωνάση, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε διαγράψει μια διαδρομή πολύ μεγάλη. Και εγώ πλέον ως μέλος και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, όταν μου ανακοίνωσαν αυτή τη δημητική θέση, είπα ότι θα ήθελα να προσθέσετε στα 51 χρόνια της ζωής μου και τις 7 ώρες που διαρκούσε η διαδρομή των ΚΤΕΛ από τα Γιάννενα στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι καταλαβαίνω όλες τις αντιστάσεις. Γιατί δεν παραμυθιάζομαι. Ξέρω τι σημαίνει Ωνάσης, τι σημαίνει Ίδρυμα Ωνάση, ξέρω τι είναι ο Πας Γιάννενα και θέλω να έχω τα αυτιά μου ανοιχτά ακόμα και στις κακοπροαίρετες φράσεις για να γινόμαστε όλοι πιο ανοιχτοί.
1: Με τα αυτιά και την καρδιά μας ανοιχτή λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Σάγια Νταρουίς, Ζουρούνι Κουλή Σανάχ Μαράχ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ξέρεις, Ζουρούνι λέει να με επισκέπτεσαι, να μου έρχεσαι, έστω μια φορά το χρόνο να έρχεσαι, γιατί μου

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Book Fly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλό απόγευμα, φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Book Fly είναι κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα, κάθε Σάββατο λοιπόν, από αυτές εδώ τις αγαπημένες μας συχνότητες, από τις 7 μέχρι τις 8, η εκπομπή που είναι αφιερωμένη στις νέες εκδόσεις βιβλίων και που εμφορείται από τη χαρά της ανάγνωσης. Δημήτρης Τρίκα στο μικρόφωνο και την παραγωγή και Κατερίνα Λιοντή σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Και ο σημερινός μου καλεσμένος είναι ο Αλέξανδρος Χισμένος, διδάκτορας φιλοσοφίας και συγγραφέας ενός ακόμη βιβλίου γύρω από την ψηφιακότητα, μπορούμε να το πούμε έτσι, «Τεχνολογία και βαρβαρότητα, κριτική της τεχνητής νοημοσύνης». Είναι ο τίτλος και ο υπότιτλος αυτού του βιβλίου από τις εκδόσεις Athens School. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε?
3: Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Πέσαμε σε βαρβαρότητα.
3: Είχαμε, δεν είχαμε. Οδεύουμε προς μια βαρβαρότητα. Ναι. Με φαντασμαγορία.
2: Με φαντασμαγορία.
3: Με φαντασμαγορικό
2: τρόπο. Το λέω αυτό όχι για να αρχίσουμε τη μύρλα ότι μπαίνουμε σε μια συνθήκη βαρβαρότητας κλπ. Αλλά και για ιστορικούς λόγους, γιατί ο Αλέξανδρος Χισμένος είναι και μελετητής του Καστοριάδη. Οπότε ο Καστοριάδης είχε και ένα περιοδικό κάποτε. Αρχές της δεκαετίας του 50, νομίζω.
3: Από το 1949 μέχρι το
2: 65. Ναι. Ήταν μέχρι το
3: 17 χρόνια.
2: 17 χρόνια. Το περίφημο σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα.
3: Η βαρβαρότητα.
2: Έτσι, οπότε γι' αυτό λέω, είχαμε, δεν είχαμε, πάλι με βαρβαρότητα μπλέξαμε.
3: Ναι. Έτσι, ναι. Φαίνεται ότι έχουμε έναν αγώνα ενάντια στη βαρβαρότητα. Με το βαρβαρότητα την εννοώ και ο Καστοριάδης προφανώς.
2: Αυτά θα τα δούμε σε άλλη εκπομπή. Ναι. Αλλά
3: όσον αφορά και το βιβλίο. Ναι. Με την έννοια που έδωσε ο Σίλερ. Με την έννοια δηλαδή που δίνει ότι η βαρβαρότητα την αντιδιαστέλει προς την αγριότητα, την άγρια κατάσταση που λέμε, και είναι όταν οι άνθρωποι, η κοινωνία, λατρεύει τα είδωλα τα οποία η ίδια φτιάχνει. Αυτό ονομάζει ο Σίλερ βαρβαρότητα. Και υπ' αυτή την έννοια είναι ο τίτλος «Βαρβαρότητα μαζί με την τεχνολογία». Η λέξη «Βαρβαρότητα μαζί με την τεχνολογία» στον τίτλο.
2: Η λατρεία του ειδόλου, λοιπόν.
3: Η λατρεία του ειδόλου, η λατρεία του εφήμερου.
2: Αυτό, και που, αυτό που οι χριστιανοί λέγανε ειδωλολατρεία, έτσι. Ναι. Ειδωλολάτρες.
3: Ειδωλολάτρες. Και μάλιστα μπορούμε να το πάρουμε μεταφορικά και όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί νομίζω ότι ο δημόσιος λόγος που αναπτύσσεται γύρω από το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης επηρεάζεται πάρα πολύ από αυτά τα οποία έλεγε ο Francis Bacon, είδωλα θεάτρη, δηλαδή τα είδωλα του θεάτρου, τα είδωλα τα οποία δημιουργούμε, τις προσδοκίες γύρω από μια τεχνολογία τα οποία είδωλα δεν έχουν τόσο πολύ σχέση με την πραγματική της εφαρμογή. Οπότε
2: υπάρχει μια θεοποίηση,
3: μια παρεξήγηση, μια θεοποίηση και μια, θα έλεγα, διαφημιστική προώθηση. Η οποία υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που γίνεται, αλλά διαμορφώνει τον δημόσιο διάλογο κατά τρόπο καθοριστικό.
2: Το ότι διαμορφώνει το δημόσιο διάλογο σίγουρα. Τώρα να δούμε τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Διότι ήδη, τοποθετώντας έτσι το ζήτημα, η κριτική της τεχνητής νοημοσύνης είναι πρόθεση σας, σου, Αλέξανδρε, η τεχνολογία και βαρβαρότητα με αυτήν την επεξήγηση του περιεχομένου της λέξης και της έννοιας βαρβαρότητα ως η λατρεία του ειδόλου, δηλαδή που έχουμε κατασκευάσει τη τεχνολογία και το είδωλό της αυτονομείται από την πραγματικότητά του.
3: Η εικόνα
2: της τεχνολογίας δηλαδή, την πραγματικότητα, αυτό λες. Ότι υπάρχει μια διάσταση,
3: υπάρχει μια προβολή
2: της πραγματικότητας της τεχνολογίας από αυτό το οποίο φέρεται ως η εικόνα της τεχνολογίας για να και προβάλλεται ως τέτοιο για σκοπούς χύψη και ωμέγα.
3: Να, διαμορφώνει ένα συλλογικό ορίζοντα προσδοκιών.
2: Ωραία.
3: Ένα όραμα, με την καλή ή την κακή έννοια.
2: Ένα όραμα, σίγουρα, βέβαια.
3: Το οποίο όραμα, ωστόσο, υλοποιείται. Γιατί αυτό το όραμα κινητοποιεί κρατικούς μηχανισμούς, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ήδη ένα δυναμικό, το οποίο ρέπει προς την υλοποίηση συγκεκριμένων εφαρμογών και το οποίο κινείται προς, θα έλεγα, την εφαρμογή πριν τη ρύθμιση. Κινείται δηλαδή με μια λογική η οποία ουσιαστικά θέτει υπό ερώτημα γενικότερα τα ηθικά ζητήματα.
2: Ναι.
3: Και γίνεται με τρόπους, κατά τρόπο αδιαφανή. Η αδιαφάνεια θα έλεγα ότι είναι ένα μεγάλο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και σαν εφαρμογή και σαν πρόταγμα και σαν πρόγραμμα επιστημονικό. Γιατί είναι όλα αυτά. Είναι και πεδίο έρευνας, είναι ένα πρόγραμμα επιστημονικό που αναπτύσσεται και είναι και μία και κάποιες εφαρμογές που υπάρχουν ήδη στο διαδίκτυο και μας αφορούν και ως χρήστες με την έννοια ότι ήδη διαμορφώνουν την πραγματικότητά μας.
2: Μάλιστα.
3: Μία παρένθεση μόνο.
2: Ναι, ναι.
3: Είχα την ευκαιρία μαζί με τον Γιάννη τον Περπερίδη, που είναι και αυτός διδάσκων της φιλοσοφίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή τον Λουτσιάνο Φλωρίντι, ο οποίος είναι καθηγητής της Οξφόρδης και του Yale, αλλά το σημαντικό είναι ότι έχει συμμετάσχει στις επιτροπές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Είναι Ιταλός.
3: Είναι Ιταλός, ναι, από το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας ξεκίνησε. Φιλόσοφος της τεχνολογίας. Αυτός
2: είδα είχε ένα κείμενό του και μετάφραση και πάνω σε αυτό κείμενο. Εσύ το έχεις κάνει στον τόμο που η Μαγκίνη επιμελείται.
3: Ναι, στον τόμο που φιλοσοφία του ψηφιακού.
2: Φιλοσοφία του ψηφιακού, έτσι.
3: Ναι, είναι ένας από τους σημαντικούς τρέχοντες διανοούμενους αυτή την εποχή, που, ο οποίος ανέπτυξε μια έννοια που λέγεται, την λέει στα αγγλικά, enveloping, περιτύλιγμα θα μπορούσαμε να την πούμε, σαν να φακελώνει, και δείχνει με την έρευνά του πως η κοινωνία αναδιπλώνεται προκειμένου να γίνει συμβατή με τα συστήματα αυτοματοποίησης και τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή.
2: Α.
3: Δηλαδή το πως οι οθήσεις που γίνονται γύρω από μεγάλους παίχτες, δηλαδή κρατικούς μηχανισμούς και εταιρείες μέσα στο πλαίσιο του παγκόσμιου κερδοσκοπικού καπιταλισμού, οθούν προς την αναδιαμόρφωση των κοινωνικών σχέσεων με τρόπο ώστε να είναι συμβατές με την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει και μας μιλάει όλο και πιο πολύ, γιατί εμείς εξοικειωνόμαστε με τον τρόπο που μιλούν τα προγράμματα.
2: Αυτό είναι λίγο αντίστροφη διαδικασία ή πολύ αντίστροφη διαδικασία από τη μέχρι τώρα ενδεχομένως. Γιατί έχω την αίσθηση και από ό,τι καταλαβαίνουμε μέχρι τώρα, ότι η τεχνολογία ήταν αυτή η οποία προσαρμοζόταν από τη γέννησή της από τον άνθρωπο, στις ανάγκες του ανθρώπου. Τώρα λες κάτι διαφορετικό, λέει ο Φλωρίντι, και εσύ φαντάζομαι συμφωνείς και περνάει και μέσα στο βιβλίο σου αυτή η...
3: Εγώ θα έλεγα ότι προσπαθώ να εξετάσω τους τρόπους με τους οποίους βιώνουμε αυτή την αναδίπλωση, το μετασχηματισμό.
2: Ναι, ναι, ναι. Εδώ λοιπόν αντιστρέφονται τα πράγματα και είναι σαν, λέτε ότι είναι σαν να καλείται η κοινωνία να αλλάξει και να προσαρμοστεί στις ικανότητες, δυνατότητες και τα προτάγματα της τεχνολογίας, που βέβαια η ίδια την έφτιαξε αυτή την τεχνολογία.
3: Η ίδια κοινωνία εν συνόλου, αλλά στον κατακαιρματισμένο
2: είναι και
3: μας
2: το
3: κόσμο.
2: Το κράτος είναι και ο Elon Musk. Να. Μες στην κοινωνία είναι.
3: Αλλά η απόσταση ανάμεσα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια απόσταση ανάμεσα στην κοινωνία των χρηστών και τον κόσμο, θα λέγαμε, των παραγωγών.
2: Των παραγωγών, βέβαια. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
3: Οι συνδέσεις που δημιουργούνται εκεί έχει μια μεγάλη σημασία. Το ζήτημα είναι ότι η κοινωνία των χρηστών διαμορφώνεται από ανθρώπους οι οποίοι είναι ταυτόχρονα πολίτες. Εδώ έχουμε μια ασυμμετρία, διότι ο κόσμος των χρηστών δεν ταυτίζεται με τον κόσμο των πολιτών, για πολλούς λόγους, και επίσης...
2: Ως ιδιότητα, δηλαδή ένας πολίτης και ένας χρήστης.
3: Ως άτομα. Δηλαδή εγώ είμαι ένας χρήστης στο παγκόσμιο διαδίκτυο. Ναι. Είμαι πολίτης όμως του ελληνικού κράτους.
2: Ναι.
3: Δεν ταυτίζεται αυτό. Και αυτό έχουμε και προβλήματα, τα οποία θα... Δηλαδή, εγώ μπορώ να δράσω σαν... ψηφιακός χρήστης σε ένα παγκόσμιο θα λέγαμε πεδίο.
2: Ναι, σύστημα.
3: Σύστημα. Νομικά βρίσκομαι υπό τη δικαιοδοσία, θα λέγαμε, του ελληνικού ποινικού δικαίου. όταν οι δικές μου πράξεις έχουν να κάνουν με ζητήματα, παραδείγματος χάρη, ψηφιακής παρακολούθησης, ψηφιακής παρανομίας, η δικαιοδοσία αρχίζει και μπλέκει και χάνεται το ποιος εν τέλει έχει τη δικαιοδοσία.
2: Αν βρω δηλαδή εγώ στη Σιγκαπούρη, ας πούμε, ναι, ως ψηφιακός χρήστης, σε ναι, τι δίκαιο ανήκω, ας πούμε, και η υποκείμενη.
3: Ας φανταστούμε, παραδείγματος χάρη, προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία θα μπορούν να διαχειρίζονται τα ψηφιακά των τραπεζών, τις συναλλαγές. Υπάρχει ένα ζήτημα δικαιοδοσίας στο πόσο, από πού και ως πού μπορεί να... Ο Elon Musk είναι ένα καλό παράδειγμα. Ο Elon Musk είναι πολίτης Αμερικής αυτή τη στιγμή. Το Twitter, το X, είναι παγκόσμιο. Ο Elon Musk επηρεάζει...
2: επηρεάζει τους πάντες, ναι, από την Ελλάδα.
3: Αλλά ουσιαστικά, στην πραγματικότητα, υπόκειται στην
2: Αμερικάνικη δικαιοσύνη. Μάλιστα.
3: Δηλαδή δημιουργείται μια ικανότητα όχι για μας, τους χρήστες. Γι' αυτό είναι λάθος να μιλάω για μένα ή για σένα ή για οποιονδήποτε απλό χρήστη. Αλλά δημιουργείται μια ικανότητα παρέμβασης των μεγάλων εταιριών, των μεγάλων παιχτών. Γιατί το πρόβλημα με την ψηφιακή τεχνολογία δεν είναι ότι η αρχιτεκτονική της είναι δομημένη σύμφωνα με το καπιταλιστικό πρότυπο, σαφώς. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε εμείς την πρόσβαση στο πρόγραμμα όπως την έχει ο ιδιοκτήτης του προγράμματος. Αυτός έχει την πρόσβαση στα δικά μας δεδομένα. Εμείς τροφοδοτούμε το πρόγραμμα και βρισκόμαστε σε μια, θα έλεγα, ασυναίσθητη λειτουργία ως παραγωγή που δεν ελέγχουμε ούτε καν την κατάληξη του προϊόντος.
2: Καθόλου,
3: ναι, καθόλου, ούτε καν αντιλαμβανόμαστε.
2: Και δεν μας πληρώνει κιόλας γι' αυτό.
3: Καλά, σίγουρα όχι.
2: Ναι, ο Αλέξανδρος Χισμένος, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, λέει κάτι απλό, ότι ο χρήστης τροφοδοτεί με την χρήση που κάνει, με νέα δεδομένα, την τεχνητή νοημοσύνη, και έτσι η τεχνητή νοημοσύνη μέσω και της χρήσης του κάθε χρήστη στον πλανήτη Γη αυξάνει τα data της, τις πληροφορίες της, αυξάνει δηλαδή
3: τη
2: δυνατότητά της τρομακτικά, διότι από τον κατασκευαστή υπάρχει αυτό το κενό. Δηλαδή δεν τα έχει όλο ο κατασκευαστής βάλει μέσα. Η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να εκπαιδεύεται πέρα από την πρώτη εκπαίδευση και τροφοδότηση των πληροφοριών που έλαβε από το γεννήτορά της, ας πούμε, τον σχεδιαστή της, τον που την τάισε πρώτος-πρώτος, μεγαλώνει, αναπτύσσεται, οριμάζει και αποκτά δεξιότητες, σε εισαγωγικά ενδεχομένως η λέξη, αλλά ναι, έχει μια αναλογία αυτό που λέμε δεξιότητα στον άνθρωπο, με βάση τη χρήση πια που κάνουμε εμείς όλοι. Και έτσι γινόμαστε κατά κάποιο τρόπο υπάλληλοι της εταιρείας Χ, Ψ, Ωμέγα, η οποία είναι αυτή η οποία τροφοδοτεί και καρπώνεται βέβαια και την υπεραξία και όλα τα λοιπά, χωρίς βέβαια εμείς να έχουμε και ένα μπόνους από αυτό.
3: Ναι, έτσι, και, και δεν έχουμε και...
2: Είναι σαν αυτό που λέω εγώ, γινόμαστε υπάλληλοι των τραπεζών, αλλά δεν μας πληρώνουν. Δηλαδή μας λένε ότι γλιτώνεις την ουρά, και επειδή γλιτώνεις την ουρά, κάνεις όλη τη δουλειά της τράπεζας εσύ. Δηλαδή μπαίνεις με το e-banking, κάνεις τις συναλλαγές σου. Δεν υπάρχει άνθρωπος από την τράπεζα να σε διευκολύνει, να σε ρωτήσει τίποτα. Δηλαδή κάνεις τη δουλειά που κάνει ο υπάλληλος που πια δεν υπάρχει στον κισέ γιατί έχει απολυθεί. Και έτσι, αλλά δεν σε πληρώνει η τράπεζα, δεν σου γυρίζει τίποτα πίσω.
3: Πολύ σωστά.
2: Απλά δεν κάθεσαι στην ουρά. Αυτό πολύ είναι σωστά. Το τυράκι.
3: Πολύ σωστά.
2: Έτσι.
3: Και έτσι δημιουργούμε, θα λέγαμε, ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα πρόγραμμα, σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο. Στην αρχή και στο τέλος του θα βρούμε ανθρώπινα υποκείμενα με την έννοια ότι έχουμε τον κατασκευαστή, έχουμε το πρόγραμμα και έχουμε και το παγκόσμιο κοινό το οποίο συμμετέχει είτε ως πρώτη ύλη, δηλαδή το πρόγραμμα, τα προγράμματα για τα οποία μιλάμε ως τεχνητή νοημοσύνη αυτή την εποχή είναι μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Ουσιαστικά είναι προγράμματα που λειτουργούν με στατιστική ανάλυση και ταξινόμηση. Οπότε χρειάζονται την πρώτη ύλη, δηλαδή τα δεδομένα του ίντερνετ. Και στο τέρμα βρίσκεται ο χρήστης όχι μόνο ως τροφοδότης του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, αλλά επίσης και ως, θα έλεγα, αντικείμενο χειρισμού του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, γιατί εμείς σαν απλοί χρήστες έχουμε επαφή μόνο με τα chatbot, αλλά τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία θα πρέπει να μας αφορούν είναι αυτά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ή χρησιμοποιούνται ήδη για να υποκαταστήσουν λειτουργίες οι οποίες είναι κρατικές και σε μεγάλο βαθμό θεσμικές. Παραδείγματος χάρη, το Ισραήλ χρησιμοποιεί σε πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για τη στόχευση στόχων στη Γάζα, τροφοδοτώντας το με συγκεκριμένες παραμέτρους. καταρχάς όλοι οι παράμετροι και όλα τα data τα οποία χρησιμοποιούνται είναι, θα λέγαμε, από αυτό που θα λέγαμε, θα είναι μολυσμένα με τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις μας. Αυτό έχει φανεί στο ψηφιακό.
2: Αλλά αυτό απαρχής, έτσι και αλλιώς.
3: Οπότε έχουμε μια αναπαραγωγή των ήδη κυριάρχων στερεοτύπων. Από την άλλη, ο Ισραηλινός στρατός χρησιμοποίησε αυτό το πρόγραμμα για να στοχεύσει και να εξαπολύσει τις επιθέσεις και έπειτα απέδωσε την ευθύνη, δηλαδή ουσιαστικά χωρίς καμία ευθύνη, στο πρόγραμμα της επιλογής. Οπότε ο Ισραηλινός στρατός δεν μπήκε στη διαδικασία.
2: Έδειξε τους στόχους, λες.
3: Ναι.
2: Αυτό μέσω της Guardian τώρα. Αυτή είναι
3: αυτό είναι, αυτή είναι η πληροφορία της Guardian που ήταν πέρυσι.
2: Guardian,
3: ναι, από τον Guardian.
2: Ναι, όχι, για να λέμε γιατί.
3: Ναι, ναι. Είναι ένα ρεπορτάζ του Guardian.
2: Ο κάθε Αλέξανδρος σχισμένος και ο κάθε τρίκας μπορεί να βγει να λέει ότι.
3: Όχι, σίγουρα.
2: Λες ότι αυτό που μεταφέρει τώρα είναι ρεπορτάζ από την εφημερίδα Guardian.
3: Από την εφημερίδα Guardian. Όπως ίσως πιο σημαντικό θα ήταν να πούμε ότι ακριβώς επειδή η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή έχει γίνει. Το κατεξοχήν θα λέγαμε άγιο δισκοπότηρο του καπιταλισμού και λογικό, ναι. Η Google τον Γενάρη πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε ότι έρει τους ηθικούς περιορισμούς που έχει στην εταιρική της στο εταιρικό του σύμφωνο όσον αφορά τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση και για τη βιομηχανία όπλων. Το γεγονός ότι η Google είναι μεγαλύτερη κάτοχος δεδομένων και μάλιστα ότι ο αλγόριθμος της Google είναι ο κατεξοχήν του search engine, το οποίο είναι και αυτό σαν τη συνταγή της Coca-Cola μυστικό. Είναι ο κατεξοχήν αλγόριθμος διαχείρισης και ταξινόμησης προσωπικών δεδομένων και στοχοποίησης, ενώ η διαφημιστική στοχοποίηση. Έχει ένα πρώτης τάξης υλικό προκειμένου να παραχωρήσει στη βιομηχανία όπλων και στους κρατικούς θεσμούς. Το ανάλογα εργαλεία. Δεν λέω ότι το γεγονός ότι υπήρχε στο εταιρικό της σύμφωνο, γιατί το εταιρικό της σύμφωνο της Google ήταν, βαζόταν στο Don't Do Evil. Αυτό ήταν το αρχικό της.
2: Ναι,
3: το
2: είχε, ναι,
3: Don't,
2: ναι,
3: Do Evil. Ναι. Ναι. Ότι αυτό είχε κάποιο είδους ουσιαστική. Ότι θα σταματούσε, δεν θα το έκανε. Αλλά ήταν υποχρεωμένη να δικαιολογεί, να προσπαθεί να καλύψει. Ναι. Ναι. Τώρα έροντάς το, αρχίζει ένας μεγάλος ανταγωνισμός.
2: Δεν δικαιολογεί και τίποτα. Ναι.
3: Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι διαφανή τα ίδια τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, η τεχνολογία, ακριβώς επειδή βρίσκεται σε μια κούρσα ανταγωνισμού, πίσω από το οποίο βρίσκεται μια χρηματοδότηση, 500 δις από την Αμερική, υποσχέθηκε ο Τραμπ, παραδείγματος χάρη, οι εταιρείες έχουν μεγάλο κίνητρο να παράγουν αποτελέσματα χωρίς να ελέγξουν πραγματικά
2: τις συνέπειες και οτιδήποτε, ναι, άλλο.
3: Και τη λειτουργία και των μοντέλων.
2: Και τη λειτουργία των, ναι, μοντέλων.
3: Δηλαδή, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι όπως ο Γκάρι Μάρκους, ένας άλλος καθηγητής, Αμερικάνος, οι οποίοι έχουν κάνει δουλειά τους να ελέγχουν οι ίδιοι τα μοντέλα, ελέγχοντας τα λάθη τα οποία μπορούν να κάνουν. Τα οποία λάθη πολλές φορές να είναι λάθη πληροφορίας ή λάθη εκτιμήσεως, που είναι δύσκολο να τα διακρίνει ένας μη ειδικός. Οπότε υπάρχει το πρόβλημα ότι θα μπορεί να δημιουργηθεί μια σειρά από ημιψευδείς πληροφορίες, οι οποίες είναι δύσκολο για μη ειδικούς να διαγνώσουν ποιες είναι. Και σκεφτείτε ότι αν αυτό συμβαίνει στο πεδίο της ιατρικής έρευνας, υπάρχει περίπτωση δηλαδή ότι αν δεν ρυθμιστεί ο τρόπος παραγωγής δεδομένων της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία δημιουργεί τα δικά της δεδομένα πλέον, συνθετικά δεδομένα λέγονται, τα οποία είναι τροποποίηση των αρχικών δεδομένων και μετά είναι σαν να είναι ειδικές μορφές συμπερασμού, θα λέγαμε, που όμως είναι στατιστικές, δεν έχει να κάνει με.
2: Ναι, αλλά είναι αυτό που μαθαίνει από τη συνεχή χρήση.
3: Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να βρισκόμαστε, να βρεθούμε παραδείγματος χάρη στην επόμενη γενεά τεχνητής νοημοσύνης σε μια αδυναμία αντίληψης του ποιο είναι το ορθό ερευνητικό πρόγραμμα η ορθή πληροφορία.
2: Τώρα έχουν μπει χιλιάδες πράγματα στο τραπέζι.
3: Να, είναι ένα φάσμα.
2: Είναι ένα φάσμα. Είναι αυτά τα χιλιάδες πράγματα που αντιμετωπίζει ο Αλέξανδρος Σχισμένος στο βιβλίο του «Τεχνολογία και Βαρβαρότητα. Κριτική της τεχνητής νοημοσύνης», που είναι η αφορμή για αυτή την κουβέντα που κάνουμε. Έχουμε λοιπόν, το πρώτο είναι ότι είναι μια ανισομερή σχέση, ανισοβαρή σχέση ανάμεσα στον παραγωγό και στον χρήστη. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι ο χρήστης συνεισφέρει στην διαμόρφωση την τελική του προϊόντος, που όμως όλο το καρπούται ο παραγωγός, εννοείται. Υπάρχει μια αδιαφάνεια, προσπαθώ να τα κωδικοποιήσω, να μαζέψω 2-3 σημαντικά από αυτά που υπόθηκαν, μια αδιαφάνεια ως προς την κατασκευή του αλγορίθμου.
3: Και ως προς την λειτουργία του.
2: Και ως προς τη λειτουργία του.
3: Δηλαδή
2: και
3: ως προς το τελικό αποτέλεσμα. Οι ίδιοι κατασκευαστές δεν μπορούν να αναπαραστήσουν πλήρως τα βήματα συλλογισμού που κάνει ο αλγόριθμος. Mm-hmm. Γιατί γι' αυτό έγινε ο αλγόριθμος, για να μην το αναπαραστήσουν.
2: Εντάξει,
3: οπότε υπάρχει αυτό το πρόβλημα, λέγεται το πρόβλημα του μαύρου κουτιού. Mm-hmm. Σε μικρής κλίμακας μοντέλα που είναι πειραματικά, προσπαθούν να το λύσουν αυτό. Mm. Στα εμπορικά μοντέλα αυτή την εποχή δεν έχει επιληθεί. Είναι το black box problem, το οποίο δημιουργεί το πρόβλημα να είναι θέμα πίστης η εμπιστοσύνη που μπορεί να δώσει κάποιος αυτή τη στιγμή στο
2: το εμπιστεύομαι. Μάλιστα. Άρα είναι και μια παραγωγή μη ελέγξιμη.
3: Σε ένα βαθμό.
2: Είναι μια τεχνολογία η οποία δημιουργεί πάρα πολύ συζήτηση, πολιτικά, ηθικά, οικονομικά προβλήματα, τα οποία δεν συζητιούνται. Αυτό το οποίο κυριαρχεί είναι το πώς θα αναπτυχθεί και θα τα βρει η ζωή τα υπόλοιπα μπροστά της. Έχει μεγάλη σημασία τώρα, πρακτικά, το ότι αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ μαζί με τον Elon Musk είναι μία συμμαχία και βλέπει κανείς πώς αλλάζει η πολιτική των ΗΠΑ και σε αυτά τα ζητήματα, όταν οι δημοκρατικοί, οι οποίοι πόνταραν ιδιαιτέρως στην πολεμική βιομηχανία, την κλασική, την παραδοσιακή, που εμπεριέχει και την τέχνη την νοημοσύνη, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι συνολικά, είχε άλλη στρατηγική και άλλη πολεμική διάθεση, ενώ τώρα ο Τραμπ ψάχνει σπάνιες γέες.
3: Ακριβώς.
2: Δηλαδή αυτό που βάζει στο στόχαστρο είναι σπάνιες γέες. Ποια Γρυλανδία έχει σπάνιες γέες, τι θέλω. Ουκρανία έχει σπάνιες γέες, κάτσε να δω. Αυτό έχει σπάνιες γέες, εκεί. Λοιπόν, γιατί το κάνει αυτό, γιατί τα ορυκτά αυτά είναι τα απαραίτητα ορυκτά για τις νέες τεχνολογίες.
3: Ακριβώς.
2: Άρα η τροφοδότηση του Elon Musk και των υπολείπων της Silicon Valley για την κατασκευή της νέας τεχνολογίας είναι μέσω αυτών των ορυκτών, των σπάνιων γεών. Πώς μετατοπίζεται στο χάρτη το παγκόσμιο η γεωπολιτική, ας πούμε, με βάση τελικά τα συμφέροντα των παραγωγών, ποιοι παραγωγοί βρίσκονται από πίσω, ας πούμε, από κάθε φορά. Ας πούμε.
3: Ακριβώς,
2: είναι τρομακτικό, δημιουργεί. Αν το σκεφτείτε.
3: Είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο
2: η σχέση είπες. Δηλαδή που αναπτύσσεται, ας πούμε.
3: Η Kate Crawford, που έγραψε ένα βιβλίο πολύ σημαντικό, The Atlas of AI, δηλαδή ο Άτλαντας, αρχίζει από εκεί που άρχισε και εσύ, από την Γρυλανδία. Δηλαδή λέει ότι για να φανταστούμε την τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αρχίσουμε από τις εξορίξεις.
2: Βέβαια.
3: Και να περάσουμε σε πάρα πολλά στάδια από αυτό που λέμε υλισμικό hardware, το οποίο έχει να κάνει με βαριά μηχανήματα, εξορίξεις, εργάτες, μορφές καταπίεσης, θα λέγαμε, μέχρι να φτάσουμε στον ψηφιακό κόσμο. Είναι ένας κύκλος εργασιών. Και το οικολογικό αποτύπωμα το οποίο θα πρόκειται να έχουν τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι αρκετά βαρύ. Η διαφορά μεταξύ Τραμπ και της προηγούμενης κυβέρνησης όσον αφορά την προσπάθεια χειρισμού αυτής της τεχνολογίας ισχύως είναι ότι ο Τραμπ και ο J.D. Vance και ο Elon Musk, οι οποίοι ήταν τόσο εμφανείς ώστε το βιβλίο το οποίο γράφτηκε πριν το αποτέλεσμα των εκλογών, συζητάω συγκεκριμένα αυτούς τους τρεις ανθρώπους και τον Elon Musk. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει ειδικά πίσω από τον Elon Musk, υπάρχει μια ιδεολογία της τεχνολογίας, μια ιδεολογία της τεχνοκρατίας.
2: Mm-hmm.
3: Οπότε η διαφορά αυτών των ανθρώπων με τους δημοκρατικούς είναι ότι οι δημοκρατικοί πίστευαν στη ρύθμιση, ότι με τη ρύθμιση θα ελέγξουν και θα χειραγωγήσουν την εξέλιξη της τεχνολογίας. Ο Τραμπ είναι περισσότερο, θα λέγαμε, τζογαδόρος. Και ο Μάσκ έχει το κίνητρο να μην πιστεύει στη ρύθμιση. Οπότε το θέμα είναι ότι εδώ θα πάμε για μια αρρύθμιστη, άγρια ανάπτυξη, όπου ο ανταγωνισμός θα παίξει μεγάλο ρόλο και θα πιεστεί και η μοναδική ρύθμιση που υπάρχει γύρω από τότε,
2: η Ευρώπη.
3: Το είδαμε αυτό στην Σύνοδο του Παρισιού, που δεν είχε καμία, ενώ προβλήθηκε ως μια σύνοδος για να βάλει την Ευρώπη στο χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης, στην πραγματικότητα δεν υπογράφτηκε ούτε από τις ΗΠΑ ούτε από την Βρετανία. Οπότε ουσιαστικά πολιτικά απέτυχε. Ωστόσο, χρησιμοποίησε ως πλατφόρμα στο Vans για να επιτεθεί στη ρύθμιση που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα φανεί αυτό και στα δικαστήρια τον επόμενο καιρό, γιατί ήδη οι μεγάλες εταιρείες αμερικάνικες έχουν αντιτεθεί στις ευρωπαϊκές
2: ρυθμίσεις. Ότι είναι αντιεμπορικές και αντιπαραγωγικές.
3: Και αντικαινοτόμες.
2: Αντιποδίζουν την καινοτομία, την ανάπτυξη, τη βιομηχανία και την ελευθερία του εμπορίου και της βιομηχανίας.
3: Και τώρα δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι από τις τρεις μεγάλες τεχνολογικές πηγές του πλανήτη, δηλαδή τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα, οι δύο από τις τρεις αρνούνται να επιβάλλουν κάποια ρυθμίση.
2: Η Κίνα και η Αμερική και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Μπορούμε να φανταστούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση γρήγορα θα εγκαταλείψει.
2: Ναι, γιατί το επιχείρημα εδώ το έχω ακούσει και από άλλους που ασχολούνται με τη φιλοσοφία της τεχνολογίας, με τεχνολογία κλπ. Οι οποίοι περαμείνονται για τις τεχνολογίες και καλά κάνουν οι άνθρωποι, είναι ότι πρέπει να ρυθμιστούν, γιατί προκύπτουν τρομακτικά διλήμματα ηθικά από το τι δουλειά, τι θα γίνει, πώς θα η κατανομή του πλούτου και λοιπά, του παραγόμενου. Και φανταστείτε μια κοινωνία η οποία παράγει πολλά προϊόντα με τα ρομπότ. Θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα εργάζονται. Αυτοί θα πάνε στα σκουπίδια ή θα παίρνουν ένα επίδομα. Είναι ένα θέμα αυτό τώρα. Θα επανεκπαιδεύονται μαζικά για ποιες δουλειές. Όλοι οι προγραμματιστές θα γίνουμε. Εντάξει, δεν γίνεται να εξειδείς πόσο ζουν πληθυσμός της γης, να γίνουμε όλοι προγραμματιστές για να έχουμε δουλειά, ας πούμε. Έτσι, οπότε θα υπάρξουν τέτοια ζητήματα, δηλαδή, δεν το λέω κινητολογικά, αλλά θα υπάρξουν τέτοια μεγάλα ζητήματα που πρέπει πολιτικά να έχουν μια λύση. Αν δεν λυθούν αυτά, θα έχουμε ζητήματα ανθρωποφαγίας μετά και τερατοφαγίας, ό,τι θες.
3: Ναι.
2: Έτσι.
3: Και επίσης μπορούμε να σκεφτούμε ότι ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης λογικά στην επόμενη γενιά, ήδη βέβαια το κάνουν, παράγει το δικό του πρόγραμμα. Δηλαδή οι προγραμματιστές θα κινδυνεύσουν και αυτοί μαζικά σαν ένα άλλο πρόβλημα που έχει να κάνει με το μαύρο κουτί. Mm-hmm. Δηλαδή ότι μπορούν να παράγουν κώδικα.
2: Ναι.
3: Οπότε
2: θα μπορούν να παράγουν
3: παράγουν κώδικα και λογισμικά τα οποία χωρίς να έχουν κάποιο.
2: Εκεί θα είναι και πιο ανεξέλεγκτα τα πράγματα στους ανθρώπους όμως.
3: Προς εκεί είναι οι όσοι. Αυτό προσπαθούν να επιτύχουν αυτό που λέγεται AGI, δηλαδή γενική τεχνητή νοημοσύνη. Mm. Δηλαδή ουσιαστικά μια αυτονομημένη μορφή αυτόματο προγραμματισμού.
2: Ναι. Τώρα βέβαια μπορεί κάποιος που ακούει να σκεφτεί τι οπισθοδρομικά πράγματα είναι όλα αυτά, η τεχνολογία δεν πρέπει να τη φοβόμαστε, η καλή χρήση της τεχνολογίας βοηθάει τον άνθρωπο και πολλά τέτοια τα οποία έχουν μια βάση προφανώς.
3: Σίγουρα, ναι.
2: Αλλά βέβαια θα πρέπει να κάνουμε μια παραδοχή ότι η τεχνολογία έτσι κι αλλιώς προσφέρει εξουσία σε αυτόν που την κατέχει. Μαύρη, άσπρη, κίτρινη, κόκκινη δεν έχει σημασία, προσφέρει εξουσία. Ένα το κρατούμενο που ισχύει για όλους. Και δεν έχει την αντίστοιχη εξουσία αυτός που δεν την κατέχει. Αυτό είναι. Δηλαδή, πάντα υπήρχε. Αυτοί οι κατέχοντες τα μέσα παραγωγής είχαν πάντα μεγαλύτερη εξουσία. Αλλά εδώ τώρα η εξουσία αυτή πολλαπλασιάζεται. Και απλώνεται πάρα πολύ σε όλη την καθημερινότητα του κόσμου, του πλανήτη, του. Έτσι.
3: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι η διαφορά.
3: Και μας ενσωματώνει. Αυτό είναι μεγάλη διαφορά.
2: Τεράστια. Όπως επίσης. Για να μην λέμε τώρα.
3: Εγώ πιστεύω ότι η τεχνοφοβική στάση είναι λίγο πολύ ουτοπική, με την έννοια ότι έχουμε περάσει ήδη
2: το ψηφιακό κατόφλι. Μα δεν έχει. Δεν υπάρχει επιστροφή.
3: Ακριβώς.
2: Το θέμα είναι τώρα τι κάνεις.
3: Θέλουμε μια κριτική λοιπόν της τεχνολογίας, αυτό. Η οποία κριτική να μπορεί να γίνει και από την πλευρά την πολιτική. Δηλαδή από την κοινωνία των χρηστών ως πολιτικά όντα. Γιατί υπάρχει και ο λόγος των ειδικών που αφορά το πώς χτίζουμε ένα πρόγραμμα.
2: Ναι.
3: Υπάρχει και ο λόγος ο προγραμματιστικός που αφορά τις συνέπειες της εφαρμογής αυτού του προγράμματος σε κοινωνικές σχέσεις.
2: Και εδώ έρχεται η πολιτική να απαντήσει σε όλα αυτά τα ζητήματα που πρέπει να απαντήσει, δηλαδή, γιατί διαφορετικά άμα αφήσει κάτι αναπάντητο πολιτικά θα το απαντήσει ο ολοκληρωτισμός της τεχνολογίας επί του προκειμένου.
3: Ναι, και η τεχνολογία πάντα είναι εργαλείο. Δηλαδή είναι εργαλείο κάποιων κέντρων που.
2: Όχι ουδέτερο.
3: Δεν είναι ουδέτερο. Έτσι. Εγώ θα έλεγα ότι μια ουδέτερη τεχνολογία είναι κάτι το οποίο δεν θα αντιλαμβανόμασταν ως τεχνολογία.
2: Μα δεν υπάρχει ουδέτερη τεχνολογία.
3: Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει και ένας μυστικισμός της ψηφιακής τεχνολογίας. Mm. Γι' αυτό στο βιβλίο ασχολούμαι καταρχάς με το ερώτημα αν είναι νοημοσύνη. Που δεν είναι νοημοσύνη. Δηλαδή,
2: είναι
3: με την έννοια της ανθρώπινης νοημοσύνης.
2: Δηλαδή, ακόμα τουλάχιστον.
3: Ακόμα. Εγώ θεωρώ ότι οντολογικά ποτέ δεν θα γίνει. Απλά εμείς σαν άνθρωποι έχουμε την ικανότητα του ανθρωπομορφισμού και μια μεγάλη φαντασιακή δυνατότητα. Οπότε μπορούμε να βάλουμε και σε ένα χαρτί δύο μάτια και χαμόγελο και να το νιώσουμε σαν πρόσωπο.
2: Σαν πρόσωπο. Ναι.
3: Οπότε μπορεί να μην η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη να είναι νοημοσύνη, αλλά δίνει την εντύπωση νοημοσύνης Και εδώ φτάνουμε σε αυτό που λέει και ο Μπάρουζ, ότι η εντύπωση της εξουσίας είναι καθ' αυτή η εξουσία.
2: Μάλιστα. Η φαινομενολογία της γάτας τι λέει?
3: Αυτό είναι ένα...
2: Άνοιξα τώρα στη σελίδα 65 του βιβλίου «Τεχνολογία και βαρβαρότητα του σκισμένου» του Αλέξανδρου και το κεφάλαιο 1-7 είναι η φαινομενολογία της γάτας. Και γράφει, ο Ουίλιαμ Μπάρουζ λάτρευε τις γάτες και αφιέρωσε ένα βιβλίο για τους ελουροειδείς συντρόφους του με τίτλο «Η γάτα μέσα μας». Εκτός απόπειρα, το βρίσκει κανείς αυτό. Κάνει λοιπόν την εξής παρατήρηση, βάζει εισαγωγικά εδώ ο σκισμένος. Λόγια του Μπάρουζ, κάποιος είπε ότι οι γάτες είναι εκείνο το ζώο που απέχει περισσότερο από το ανθρώπινο μοντέλο. Εξαρτάται περισσότερο από το είδος των ανθρώπων στο οποίο αναφέρεσαι και φυσικά από το είδος των γατών. Πότε-πότε βρίσκω τις γάτες αλόκοτα ανθρώπινες, λέει ο Μπάρουζ. No. Δεν ξέρω τι είχε πάρει τότε. Ή μπορεί να ήταν και σε περίοδο που το είχε κόψει, ας πούμε. Λοιπόν, η παρατήρηση του Μπάρουζ, λέει ο σκισμένος, συνεχίζει, μοιάζει να προσθέτει μία επιπλέον επιπλοκή στο σχήμα μας. Πότε-πότε οι γάτες είναι αλόκοτα ανθρώπινες, όχι γιατί μετέχουν όπως τα σκυλιά στον ανθρώπινο κόσμο, αλλά νομίζω λόγω της προνομιακής επικοινωνίας τους μαζί μας, μας προσφέρουν πρόσβαση σε ένα βαθύτερο κοινό, μη αποκλειστικά ανθρώπινο υπόβαθρο της ύπαρξης, δηλαδή στο απλώς βιολογικό πεδίο της ζωής. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Για να πούμε δύο λόγια για τη φαινομενολογία της γάτας και να κλείσουμε την παρουσίαση του βιβλίου «Φαινομενολογία και βαρβαρότητα».
3: Το κεφάλαιο που ασχολείται με τη γάτα και θα μπορούσε να είναι και άλλο ζώο, αλλά εγώ γάτα έχω και η γάτα μου με έχει εκπαιδεύσει.
2: Ωραία.
3: Έχει να κάνει με την αντιδιαστολή της μηχανής από το έμβιο. Επέλεξα το κατοικίδιο ζώο γιατί είναι αυτό με το οποίο έχουμε επικοινωνία. Οπότε η γάτα είναι μια μορφή άλλης νοημοσύνης. Μη ανθρώπινη νοημοσύνη με την οποία μπορώ εγώ, σαν ανθρώπινη νοημοσύνη, να επικοινωνήσω. Επικοινωνώ με τους όρους της γάτας. Υποστηρίζω ότι η γάτα με την οποία νιώθουμε τόσο οικεία είναι πιο άγνωστη σε εμάς από ότι είναι η μηχανή. Η μηχανή είναι ένα δημιουργημά μας. Τη μηχανή μπορούμε να την λύσουμε και να τη δέσουμε. Η γάτα έχει τη δικιά της, θα λέγαμε, εσωτερική φαντασία, στην οποία δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. Είναι μια αυτόνομη μορφή ζωής. Θα έπρεπε να θεωρούμε να έχουμε μεγαλύτερο σεβασμό στην έτερη νοημοσύνη του ζώου παρά στην ίδια τεχνητή εντός εισαγωγικών νοημοσύνη την οποία εμείς κατασκευάζουμε και η οποία λέει περισσότερα πράγματα για μας παρά για τον κόσμο. Οπότε νομίζω ότι είναι ζήτημα οπτικής γύρω μας και πιστεύω ότι και αυτό έχει και το νόημα της κριτικής. Προσπαθώ να ακολουθήσω μια παρένεση του Βάλτερ Μπένιαμιν που λέει ας πάρουμε μια απόσταση για να δούμε τα πράγματα ναι. και να μπορέσουμε ναι. να κρίνουμε με τα λάθη μας. Ναι. Αλλά σαν άνθρωποι να κρίνουμε αυτό το οποίο βιώνουμε.
2: Ναι. Ο Μπένιαμιν το είχε γράψει αυτό εκεί στις αρχές δεκαετίας του 30 που ήταν με αυτό το περίφημο για την αναπαραγωγικότητα του έργου τέχνης. Εδώ έχουμε φτάσει πια στη φάση που ενδέχεται να έχουμε και την αναπαραγωγικότητα την τεχνολογική ψηφιακή του προσώπου.
3: Να.
2: Οπότε
3: να, είμαστε πλέον στην εποχή της ψηφιακής αναπαραγωγικότητας του προσώπου.
2: Πολλά ζητήματα πια και αυτό είναι που λέμε ότι ανοίγουν πολλά ζητήματα και που αν δεν τα συζητάς και αν δεν ρυθμίζεις, όχι για να περιορίσεις, αλλά για να ελέγξεις τα αποτελέσματα υπέρ του ανθρώπου, γιατί περί αυτού πρόκειται.
3: Ακριβώς.
2: Του ανθρώπου. Τότε μπορεί να βρεθεί σε δυσάρεστες καταστάσεις. Και αντί να εκβιάζονται αυτοί που δεν θέλουν τη ρύθμιση, εκβιάζονται αυτοί οι οποίοι θέλουν τη ρύθμιση και αποτολμούν κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Το επιχείρημα, ξέρεις ποιο είναι, αυτό που λένε για όλα άλλωστε. Εντάξει, πρέπει να ρυθμιστούν αυτά, αλλά η Ευρώπη ρυθμίζει με τη ρύθμιση, δημιουργεί ανασταλτικές έτσι, δικλείδες ασφαλείας υπέρ του ανθρώπου, αλλά εμποδίζει την ανάπτυξη. Η Κίνα και η Αμερική θα φύγουν με 1000 και εσύ θα τρέχεις απόψε με 100. Καταλάβες. Αυτό είναι ένα ζουμερό επιχείρημα που χρησιμοποιούν για κάθε περίπτωση, για να σου πούνε ότι ναι, μεν χρειάζεται η ρύθμιση, αλλά άμα τη ρυθμίσουμε θα βρεθούμε πίσω. Άρα πάρ' το δίλημα εσύ σαν πολίτης και θα πεις μετά με τι θα βγάλω πιο πολλά λεφτά. Με το αρρύθμιστο θα σου πούνε, εννοείται. Τότε άστο ρε παιδί μου και θα τα βρούμε τώρα τα άλλα.
3: Όπως κάθε επιχείρημα.
2: Έτσι.
3: Ας πούμε
2: εκεί
3: ότι είναι...
2: θα πάει το πράγμα στο τέλος παντού και στη.
3: Είναι ένα επιχείρημα με αυστηρές προϋποθέσεις αξιακές και με υπόρρητους σκοπούς. Δηλαδή, αν δεχτούμε ότι πράγματι η ανάπτυξη του κράτους είναι το βέλτιστο, τότε θα έπρεπε να επαναρρυθμίσουμε.
2: Ως μηχανή παραγωγής.
3: Ως μηχανή παραγωγής.
2: Όχι ως μηχανή παραγωγής. Ρύθμιση της κοινωνίας.
3: Ναι, θα έπρεπε να αναρρυθμίσουμε γενικότερα τις πολιτικές μας σχέσεις. Αν επιλέξουμε την κοινωνική αυτονομία ή το κοινό καλό. Ή
2: τον άνθρωπο, μωρέ, πες τώρα, τον άνθρωπο μέσα σε μια κοινότητα.
3: Να...
2: Αυτό είναι το θέμα μας τώρα, κοινό καλό και αυτά. Ναι. Ο άνθρωπος, αυτό. Είναι, δηλαδή τώρα, θα το πω και αυτό, γιατί πολλοί χρειάζονται μερικά παραδείγματα, ας πούμε. Τι θα πει ρύθμιση. Λες τώρα, όπα, μη βάζετε τροχοπέδι στην ανάπτυξη, μάλιστα. Η επιστήμη έχει τρομακτικές δυνατότητες και θα έχει όλο και περισσότερες και υποβοηθούμενη και από την τεχνητή νοημοσύνη, θα φτάσει σε σημεία τα οποία δεν μπορούμε καν να φανταστούμε ούτε μέσω της επιστημονικής φαντασίας. Ευκολάκι να φτιαχτούν τα ομοιώματα του ανθρώπου έτσι, μέσω των βλαστοκύτταρων και μέσω της εξέλιξης. Η επιστήμη έχει εξελιχθεί τόσο που μπορεί να το κάνει και αύριο αυτό. Εντάξει. Να περπατάς και να έχεις δηλαδή δίπλα σου το σωσία σου και όταν αρρωσταίνεις να παίρνεις ένα κομμάτι από αυτόν. Δυστοπία. Όμως σε σώζει. Τι θα διαλέξεις. Εδώ λοιπόν έχει ρυθμιστεί το θέμα. Επειδή ο Αμερικάνος λευκός προτεστάντης δεν ανέχεται το γκρέμισμα του Θεού, έχει απαγορεύσει αυτή τη διαδικασία. Mm. Και οι επιστήμονες περιμένουν στα εργαστήριά τους και θα περιμένουν πολύ ακόμα μέχρι να αλλάξει η νοοτροπία αυτή. Να μια ρύθμιση δηλαδή, η οποία έχει γίνει και έχει σταματήσει μια εξέλιξη που η τεχνολογία μπορεί να την κάνει.
3: Ασόλως.
2: Έτσι. Ασόλως. Μπορεί να την κάνει. Αλλά επειδή δεν, αυτό σημαίνει ανατροπή των πάντων, ας πούμε, γίνεται ο άνθρωπος Θεός στην πραγματικότητα, δημιουργεί ζωή και ανατροφοδοτείται, έτσι. Έχει σταματήσει. Να, αυτό είναι μια ρύθμιση.
3: Αν
2: απαιτούσαν τη μη ρύθμιση, θα το είχαμε ήδη μπροστά μας.
3: Μα σίγουρα. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι κάθε τεχνολογία, κάθε έρευνα ενέχει μία μορφή ρυθμίσης. Είναι μία επιλογή έναντι μίας άλλης έρευνας.
2: Έτσι και έτσι.
3: Δηλαδή η επιλογή του να δώσουμε τόσα, όπως ο Μάιλον Μάσκ έκοψε τα κονδύλια. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση. Η πραγματική κατάσταση είναι ότι οι κινητήριες δυνάμεις του κοινωνικού κόσμου δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της κοινωνίας σε μεγάλο βαθμό και τείνουν προς την άνωθεν διαμόρφωση του κοινωνικού με τρόπο ανεξέλεγκτο. Το ποιος θα ρυθμίσει είναι εξίσου μεγάλο ερώτημα. Και ποιος δικαιούται να κάνει οποιαδήποτε ρύθμιση πάνω στο κοινωνικό.
2: Μάλιστα. Λοιπόν.
3: Τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι δικαιούμαστε να το συζητάμε. Και...
2: ακόμα.
3: Ακόμα.
2: Τουλάχιστον.
3: Και μπορούμε να το κάνουμε και στο δημόσιο χώρο και διαζώσεις. Και καλό είναι να τα σκεφτόμαστε και ας κάνουμε τα λάθη μας γύρω από όλα αυτά.
2: Ας πούμε, πόσο εύκολο θα ήταν, όλο θέλω να βάλω μια τελεία και όλο η συζήτηση είναι τόσο προκλητική, πόσο εύκολο θα ήταν ένας αλγόριθμος, εάν υπήρχε, εάν δηλαδή επέλεγε η ΕΡΤ, ας πούμε, ή ένα άλλο οποιοδήποτε κανάλι, να λειτουργεί ένας αλγόριθμος ο οποίος να συγκεντρώνει τι λέγεται, τι δεν λέγεται, να ελέγχεται αυτό πολύ εύκολα, γιατί τώρα ποιος θα κάτσει να ακούσει και τέτοια, έτσι. Να τα έχεις όλα τα data μετά εκεί και ο αλγόριθμος αυτός με βάση ένα πρόγραμμα που έχει να βάζει κόκκινο εκεί που παρεκτρέπεσαι από τη γραμμή του καναλιού.
3: Ακριβώς.
2: Εύκολα, μέσα σε δευτερόλεπτα δηλαδή, θα σου κλέβε το μικρόφωνο. Να. Λέω, π.χ. Ναι,
3: αυτό.
2: Αν ήθελε να επιλέξει κάτι τέτοιο, ναι, μια εταιρεία μπορούσε να το κάνει με τη τεχνολογία που υπάρχει σήμερα.
3: Ναι. Μια αρχή.
2: Αυτό είναι μια ρύθμιση.
3: Μια αρχή.
2: Την κάνω ή δεν την κάνω.
3: Ναι.
2: Το επιτρέπω ή δεν το επιτρέπω αυτό. Παραδείγματα τώρα.
3: Σκεφτείτε τις αυτοματισμούς όσον αφορά τις πληρωμές.
2: Λοιπόν, τεχνολογία και βαρβαρότητα. Κριτική της τεχνητής νοημοσύνης. Διαβάζουμε, σκεφτόμαστε και προβληματιζόμαστε και αποφασίζουμε πολιτικά. Διότι θέλουμε να πιστεύουμε ότι παραμένουμε πολίτες. Και του κράτους τούτου δω και του κόσμου τούτου δω. Του νου που λένε έτσι.
3: Του τουνού
2: που έχουμε. Έτσι. Λοιπόν, Αλέξανδρος Σχισμένος, Athens School, οι εκδόσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για την κουβέντα.

0: Από εδώ και πέρα να προσέχετε που πατάτε. Κάθε τριγμός, σφιγμός, τελευταίος ασπασμός. Το φως θέλει να θυμάται. Από εδώ και πέρα όλα ετοιμόρροπα. Από τα δοκάρια μόνο ο θάνατος κοιμάται. Αυτοί είναι στίχοι που βρίσκονται σε έναν τόμο με φωτογραφίες του Κυριάκου Σίφιλτζόγλου και κάτω από το γενικό τίτλο «Ακατοίκητα». Μια εξαιρετική έκδοση και αισθητικά αλλά και σαν περιεχόμενο που μας έρχεται από τις εκδόσεις «Ποταμός». Ο Κυριάκος Σίφιλτζόγλου, ποιητής και συγγραφέας και ασχολούμενος με τη φωτογραφία, ξέρουμε, και με αυτήν την ιδιότητα του, όχι τόσο του ποιητή και του συγγραφέα, όσο του ποιητή-συγγραφέα ο οποίος φωτογραφίζει, θα μιλήσουμε τώρα. Διότι πιστεύω ότι και αυτό το λεύκομα με τις φωτογραφίες από ακατοίκητα του νομού Δράμας, ακατοίκητα σπίτια του νομού Δράμας, που έχει συλλέξει εδώ και χρόνια, προκύπτει ακριβώς αυτό. Είναι το μάτι μέσα από το φωτογραφικό φακό ενός ποιητή που βλέπει μια έρημη χώρα. Κυριάκο Σίφιλτζόγλου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή, αγαπητέ.
1: Καλώς σας βρήκα, Δημήτρη.
0: Τι κάνουμε? Τραβάμε φωτογραφίες.
1: Τραβάμε φωτογραφίες.
0: Διαρκώς και αενάως, ας πούμε, έτσι. Ναι, δεν σταματάει ποτέ αυτό.
1: Ένας περιπλανόμενος του νομού Δράμας.
0: Ναι, ωραία. Αυτό είναι ένα project που λένε και στο χωριό μας. Εν εξελίξη, ongoing, που επίσης λένε στο χωριό μας. Και που από πότε ξεκίνησε, Κυριάκο?
1: Αυτό ξεκίνησε το περίπου το 2013.
0: 13. Πάνε τώρα 12, σχεδόν 12, χρόνια. 12.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκίνησε και έτσι με τα χωριά και κυρίως στην περιοχή που μεγάλωσα, ανατολικά της Δράμας. Mm-hmm. Να μπαίνω στα κατοίκητα σπίτια και σιγά σιγά αυτό άνοιξε σε όλο τον νομό. Συνέχεια ανακάλυπτα και άλλα. Mm-hmm. Αυτά είναι, κοίτα Δημήτρη, είναι σπίτια οθωμανικά κυρίως.
0: Οθωμανικά, μάλιστα.
1: Που χτιστήκαν πριν την ανταλλαγή του 22 με έναν κυρίως μουσουλμάνι. Μετά την ανταλλαγή μείναν πρόσφυγες. Mm-hmm. Και σταδιακά εγκαταλείφθηκαν από τα παιδιά που φύγανε με την εσωτερική μετανάστευση. Mm. Είτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και αλλού, είτε με τη Γερμανία. Πολλοί δραμηνοί στη Γερμανία φύγανε. Είναι ο νομός με τους περισσότερους μετανάστες στη Γερμανία.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι αυτοί όσο ζούσαν οι γονείς επιστρέφανε στα χωριά. Mm. Άμα πεθάναν οι γονείς, ειδικά όσοι φύγανε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, αλλάξαν γενικά σελίδα στη ζωή τους. Δύσκολα σε αυτά τα χωριά, ειδικά τα πιο απόμακρα.
0: Πες μου ένα χωριό το οποίο είναι πλήρως ακατοίκητο, πλήρως εγκαταλειμμένο.
1: Ο Άνω Θόλος.
0: Ο Άνω Θόλος.
1: Αυτό το χωριό κάποια στιγμή θα ρωτήσει έναν άλλον φωτογράφο. Mm. Λέω, πες μου Δραμηνό, λέω, πες μου ένα χωριό που να μην ζει κανένας, mm, αλλά τα σπίτια να είναι όρθια. Mm. Mm. Και μου λέει τον Άνω Θόλος, 8 χιλιόμετρα πάνω από το Παρανέστη. Όλα οθωμανικά, δίπατα, τρύπατα, μπέικα σπίτια.
0: Α, ναι.
1: Μέσα με χρώμα, αυτό το λουλακί το οθωμανικό.
0: Ναι, βλέπω τώρα.
1: Ένα σπίτι που είχε 6 τζάκια.
0: Απίστευτο.
1: Ναι, είναι μια ολόκληρη ιστορία. Βέβαια, εγώ πέρα από την εκδρομή, την απόδραση, το μυστήριο, την ιεροτελεστία του να περάσει το σπίτι μέσα, το κατόφλι, δεν έβλεπα τόσο. Μ' άρεσε και η ιστορία, συνέχεια. Αλλά στις φωτογραφίες μετά έψαχνα και το κάδρο, έψαχνα λίγο ποίηση και mm-hmm, το χρώμα, mm-hmm, σκηνοθέτη. Mm-hmm. Και δεν χρειάζεται να σκηνοθετήσω κάτι εγώ. Mm-hmm. Η εγκατάλειψη είναι, τώρα τα έχει κανονίσει.
0: Τα έχει κανονίσει και όλα αυτά. Ναι, είναι επεξεργασμένες οι φωτογραφίες μετά ψηφιακά.
1: Όχι, αυτό
0: έχεις, ήταν κάτι... Έχεις επεξεργαστεί δηλαδή το χρώμα, ας πούμε?
1: Το χρώμα όχι.
0: Όχι. Είμαι τώρα στη σελίδα 48-49 που έχει αυτό το μπλε λουλακί στον ένα τοίχο και λίγο μπαίνει και... Δεν πρασινίζει, αλλά είναι μπλε που σίγουρα έχει λίγο πράσινο παραπάνω μέσα και διαφοροποιεί από το άλλο. Είναι φοβερά χρώματα αυτά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Είναι έτσι όπως τα τράβηξες.
1: Ναι, κοίτα, κάθε πολλά σπίτια, επειδή μετά λείπουν κομμάτια, μπαίνει υγρασία, γίνεται ακόμα πιο έντονο. Mm. Δηλαδή, άμα δεις σε αυτή τη φωτογραφία που λες, τη 49, λείπει ένα κομμάτι, τι φαίνεται από το φως που μπαίνει από τη στέγη.
0: Ναι. Προφανώς δεν το βλέπουμε εμείς τώρα αυτό, αλλά είναι αυτό που λες, το φως που μπαίνει από πάνω δηλαδή.
1: Ναι, κάθετο, ξέρεις, ανέβαινα πάνω συνήθως.
0: Αυτά είναι σπίτια εγκαταλειμμένα, ωραία. Τώρα πώς μπαίνεις εκεί, δηλαδή, έτσι, είδα φως και μπήκα που λέμε, ή δεν είδα φως και μπήκα. Υπάρχει και κίνδυνος να καταρρεύσει τίποτα, να σπάσει κάτι εκεί, να αποχωρήσει κανένα.
1: Γενικά αυτό που λέω που διάβασε και στο πείμα, περπατούσα πάνω στα δοκάρια.
0: Ναι.
1: Κυρίως γιατί ήταν σάπια. Μια φορά έφυγε το πάτωμα.
0: Α.
1: Και λίγο κρεμάστηκα και βλέπα κάτω τα.
0: Α, ωραία.
1: Τον παλιό αχυρώνα και αισθανόμουν ότι αν κάνω λίγο μια κίνηση θα νόμιζα θα φύγει όλο το σπίτι, θα πάει ντόμινο.
0: Βέβαια.
1: Αλλά εντάξει, τολμούσα λίγο, ήμουνα λίγο. Αυτά είναι, ναι, άνετα μπαίνει σχεδόν. Σε πρώτη φάση σε υποδέχονται από τα παράθυρα, από τα σπίτια. Αλλού λείπουν κομμάτια, αλλού δεν κατάφερα να ανέβω. Έφτασα μέχρι ένα σημείο γιατί έλεγα δεν γίνεται. Είχε καταρρεύσει όλη η σκάλα.
0: Η αποτύπωση βέβαια αυτών των χώρων είναι πραγματικά εξαιρετική και αισθητικά φωτογραφικά τώρα μιλώντας. Έχεις κάνει φοβερή δουλειά πέρα από την καταγραφή που έτσι καλώς γίνεται μέσα από μια τέτοια διαδικασία. Έχεις σκεφτεί να το προχωρήσεις αυτό και σε μια άλλη τεκμηρίωση, δηλαδή κοινωνικοπολιτικο-ιστορική?
1: Ναι. Κοίτα, όταν οργάνωνα αυτό το υλικό, γιατί έπρεπε να τακτοποιηθεί ένα υλικό πάνω από μια δεκαετία, να γίνει μια επιλογή, να καταλάβω πού πάει αυτό, τι θέλω να πω. Υπήρχε μια σκέψη αυτά να συνοδευτούν με έγγραφα, με κείμενα, με ιστορίες. Διάλεξα την ποίηση, διάλεξα επίσης τις πιο εικαστικές φωτογραφίες, να μην είναι και το καταγραφής, να είναι ένα μυστήριο το πώς μπαίνει το φως, να έχει μια ροή, κάπου να καταλήγει. Είχα πολλά πρόσωπα, ήθελα πρόσωπο να φαίνεται μόνο στην τελευταία φωτογραφία η γιαγιά, ήθελα να κλείνει με ένα πρόσωπο.
0: Που είναι και το μοναδικό αυτό, ε?
1: Που είναι και το μοναδικό, έχω πολλά πρόσωπα.
0: Και δεν είναι γιαγιά πράγμα, είναι φωτογραφία δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μια φωτογραφία πεταμένη κάτω. Τέτοιο.
1: Πιο πολύ μια ποιητική αφήγηση, μυστηριακή, με όλες τις συνδηλώσεις.
0: Ναι, αυτό που έχει βγει από τις εκδόσεις Ποταμός, αυτό το άλμπουμ, είναι αυτό ακριβώς που λες. Εγώ σε ρώτησα αν το έχεις κατά νου να προχωρήσεις παραπέρα σε άλλου τύπου.
1: Κοίτα, πολύ από τα
0: εργασία
1: σύντα, τα και τα έγγραφα που έβρισκα. Που εκεί είναι φοβερή πηγή, ιστορική, κοινωνική.
0: Φαντάζομαι, αυτό θα είναι πολύτιμο.
1: Γράμματα, έγγραφα.
0: Υπάρχουν,
1: Και, ναι, πολύ πράγμα. Εκεί πέρα τώρα σκέφτηκα, ήδη στρώνω κάτι σαν μυθιστόρημα, κάτι κάπως. Πάλι όχι με έναν τρόπο πάλι αλλιώτικο, όχι πιο κοινωνική.
0: Όχι του ανθρωπολόγου και του κοινωνιολόγου.
1: Ναι,
0: τη ματιά,
1: να κάνω μια μελέτη, δεν ξέρω, δεν έχω και τα εργαλεία. Και...
0: Ναι, σωστά.
1: Αλλά το κομμάτι αυτό να γίνει κάτι, να προκύψει κάτι άλλο, μια συγγραφή και... Κάτι έχω στο κεφάλι μου από έγγραφα, ενώντας από γράμματα, από τη Γερμανία, κάρτες, άδειες κυκλοφορίες, γράμματα, έγγραφα του καθηγητικού, πολύ παλιά, σχολικές εκθέσεις, παιδιών τη δεκαετία του 60, απορριπτικές αποφάσεις για εκείνη τη θολή περίοδο του εμφυλίου, ποιος συμμετείχε πού, ποια παράταξη. Διάφορα οδηγίες στα σχολεία, επίσημα δηλαδή έγγραφα.
0: Καλά, είναι απίστευτο υλικό αυτό, καταπληκτικό υλικό. Στα χέρια ενός ανθρωπολόγου, ιστορικού ας πούμε, θα μιλήσει άλλη γλώσσα και πολύ.
1: Εδώ είχαν και περίεργες συνθήκες, είχαμε επιτηρούμενες ζώνες, στρατικοποιημένες ζώνες. Εκεί πάνω νευροκόποι, μετανάστευση, πρόσφυγες, διάφορες συμπεριφορές.
0: Αυτά τα χωριά παραμένουν σε αυτή την κατάσταση και σήμερα, έτσι. Δεν αλλάζει κάτι εκεί, δεν έχει.
1: Κοίτα, τα πολύ εγκαταλειμμένα γίνονται ακόμα ένα με το δάσος ένα πράγμα και κάποια άλλα χωριά που έχουν 10, 20, 70 κατοίκους δεν έχουν επιστροφή. Το ανατολικό κομμάτι της Δράμας είναι τελειωμένο σε 10-15 χρόνια. Από πληθυσμό εννοώ.
0: Από πληθυσμό, ναι.
1: Ναι, και είναι ένα από τους μεγαλύτερους δήμους.
0: Τα ονόματα που υπάρχουν στην κάθε σελίδα, κάτω από κάθε φωτογραφία,
1: ναι.
0: Ας πούμε, Πούρσοβο, είναι και δίπλα Ανθοχώρη.
1: Ναι.
0: Λοφτίτσα και δίπλα Καλίκαρπο. Τι είναι αυτά τα παλιά ονόματα και τα καινούρια?
1: Ναι, αυτά επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν.
0: Το Πούρσοβο, Λοφτίτσα και λοιπά που λέει.
1: Ναι, όλα αυτά είχαν παλιές ονομασίες, γιατί ξέρεις η δράμα
0: είναι
1: Οθωμανική περιοχή.
0: Τι?
1: Οθωμανική περιοχή, φουλ. Ναι. Και με πολλούς και με κάποια λίγα χωριά σλαβόφωνων ντόπιων. Εντόπιων που λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά άρχισαν να μετονομάζονται στα ελληνικά μετά το 13. Και αυτό γιγάντωσε και πήρε μεγάλες διαστάσεις το 22 με την ανταλλαγή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εκεί κορυφώθηκε και πήρε και νομική υπόσταση με ένα νομοθετικό διάταγμα εκείνα τα χρόνια, το 26 νομίζω. Ναι. Κάπου έχω μια υποσημείωση στην αρχή του βιβλίου. Που λέω αυτό, απλώς σκέφτηκα τι να κάνω, κάτω από τις φωτογραφίες Λεζάντα με είπανε να βάλεις ένα στίχο ή σκέψου. Θα ήταν πολύ too much,
0: ναι.
1: Ποιητικισμοί.
0: Θα παρά ήταν αν ήταν
1: θα
0: κάτω από κάθε.
1: Θα να σου βγουν έτσι και καλή.
0: Όχι.
1: Και σκέφτηκα, είναι και αυτό
0: τα ονόματα του χωριού, έτσι είναι.
1: Ναι, τα ονόματα που και αυτά είναι Αιδονόκαστρο.
0: Βέβαια. Νουσρατλή, ας πούμε, Νικηφόρος. Γκόρνιτσα, καλή βρύση. Καλά, η Γκόρνιτσα είναι ένα Σλάβικο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οσμανίτσα.
1: Αλλά και αυτά έχουν το μυστήριό τους. Μου άρεσαν πάρα πολύ.
0: Εξαιρετική δουλειά. Μπράβο. Και εκδοτικά είναι πολύ καλή. Οφείλω να το πω. Το είπα, αλλά θα το ξαναπώ.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά και
1: ότι
0: πολύ καλή δουλειά έχει κάνει.
1: Εγώ το είχα άγχος για την πρώτη φορά με φωτογραφίες. Χρησιμοποίησαν πρώτη φορά ένα εκπληκτικό χαρτί. Ναι. Η Αναστασία Λαμπρία εκεί νομίζω δώσαν τον καλύτερο του σε αυτό.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ
1: και
0: ωραίο.
1: Με τιμά και εμένα πολύ αυτό.
0: Όντως. Μάλιστα.
1: Σε αυτό.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ
1: και
0: ωραίο.
1: Με τιμά και εμένα πολύ αυτό.
0: Όντως. Μάλιστα.

0: Έλατε, το είχα διαβάσει αυτό στο μυθιστόρημα και λέω αυτό είναι. Τα κάνουν όλα αλλιώς, αλλά επηρεάζουν ακόμα καταστάσεις. Λένε, νομίζω στην Ελλάδα μπορεί να τα κάνουν αλλιώς, αλλά ακόμα κάνουν από ένα σημείο και οι νεκροί κουμάντο σε αυτή τη χώρα.
1: Όταν ξεκίνησες, Κυριάκο, αυτή τη διαδρομή, πώς έγινε αυτό το πράγμα? Δηλαδή, τι είπες μια μέρα, πάρω τη μηχανή να πάω να φωτογραφίσω άδεια σπίτια εγκαταλειμμένα?
0: Όχι ακριβώς. Αυτό το έβγαλα από παιδί. Στο χωριό που μεγάλωσα, στην Πλατανιά Δράμας, είχε πολλά τέτοια σπίτια. Και τότε σαν παιδιά μπαίναμε και κάναμε το ίδιο πράγμα, αλλά χωρίς τη μηχανή. Μπαίναμε, σκαλίζαμε.
1: Το γνωστό παιχνίδι το παιδιό στα.
0: Ναι, ήταν ένα φοβερό μυστήριο. Πάλι φωτογραφίες, ποιοι είναι αυτοί, γράμματα, κρυψώνες, κάτι σαν κρυμμένο θησαυρό. Αυτό που τότε με μάγευε, αργότερα έγινε και πιο συνειδητά.
1: Μάλιστα.
0: Πιο συστηματικά, πιο συνειδητά, το οποίο βέβαια δεν σταμάταγε, γιατί, Δημήτρη, κάθε σπίτι πραγματικά δεν ήξερα τι θα με αποκαλύψει. Και ήταν τόσα πολλά, μου λέγανε, μα καλά δεν έχει τελειώμα, ή κάποιοι νομίζαν ότι όλη η δράμα είναι ένας τεράστιος ερυπιώνας. Ανθίζουν τα ερήπια εδώ. Πραγματικό όμως δεν ήξερα κάθε φορά τι θα βρω, οπότε αυτό δεν σταματούσε.
1: Και δεν προβλέπεται και δεν είναι και εύκολο να σταματήσει. Δεν ξέρω τι έχεις καλύψει από όλο αυτό, έτσι, για να, από τις περιοχές δηλαδή των εγκαταλελειμμένων. Υπάρχει κάτι, ένα κομμάτι που ακόμα δεν έχεις πάει?
0: Υπάρχει ένα χωριό τώρα.
1: Ναι.
0: Μια φωτογραφία από ένα χωριό που λέγεται Δέλτα, δεν κατοικεί κανένας, αλλά υπάρχει το σχολείο, το παλιό, το μονοθέσιο.
1: Και έχεις πάει εκεί, έχεις φωτογραφίσει?
0: Εκεί δεν έχω πάει.
1: Δεν έχεις πάει
0: και εκεί θέλω να πω, να δω το σχολείο από μέσα, πως τι έχει μείνει. Δηλαδή τώρα λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σίγουρα υπάρχουν και άλλα μέσα που έχουν γίνει ένα μεταδάση, τα πολύ πιο όρινα, που ήταν μαχαλάδες Οθωμανών, που αυτοί ενδεχομένως εγκαταλείφθηκαν μετά το 1944. Αυτά τώρα δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως έχει υλικό.
1: Έχει ακόμα.
0: Αλλά ένα άλλο που θα ήθελα πιο συστηματικά, το έκανα πιο βιαστικά, γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν μπαίνε κυρίως στα σπίτια, ήταν τα δημοτικά σχολεία, τα μονοθέσια.
1: Αυτό τώρα είναι να βρεις, και εκεί τώρα εγώ θα ξυπνήσει μέσα μου το άλλο σκέλος που λέει το ερευνητικό. Εκεί όμως πρέπει να βρεις ιστορίες.
0: Ναι, ναι.
1: Πέρα,
0: ναι,
1: από το χώρο και από την ποιήση. Πρέπει να βρεις ιστορίες δασκάλων και μαθητών, ας πούμε.
0: Αυτό είναι,
1: αυτό θα είναι μεγάλη δουλειά.
0: Ναι.
1: Μακάρι.
0: Και αυτό, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο σε αυτά τα χωριά. Μετά είναι άλλα θέματα.
1: Μάλιστα.
0: Κάποια χωριά που έχουν λόχους παρατημένους και άλλα δεν.
1: Ωραία. Λοιπόν, κλείνω ανατρέχοντας στη σελίδα 78 και 79. Είναι δύο ξεχωριστές φωτογραφίες αυτές, διαφορετικές, είναι λεπτομέρειες. Το ένα είναι ένα καντιλέρι σε έναν τοίχο συγκλονιστικό, δηλαδή μπορεί να τον έχει κάνει και ο Πόλοκ, αυτό τον τοίχο έτσι όπως είναι. Και έχει απάνω ένα εικόνισμα του Χριστού και ένα καντιλέρι, το οποίο είναι καταπληκτική φωτογραφία και εικόνα. Και δίπλα ακριβώς η φωτογραφία μιας φωτογραφίας καδραρισμένης,
0: ναι,
1: με αυτά την παλιά κορνίζα, ξέρεις, με τη λίγο έτσι μπαρόκ, ροκοκό μάλλον, που είναι, τι είναι αυτό, είναι σαν την ταφή του Κόμιτα Ορτέγ,
0: είναι κηδεία στο χωριό.
1: Κηδεία είναι αυτό, έτσι.
0: Είναι και παλιά της κηδείας της φωτογραφίας.
1: Τι φωτογραφία είναι αυτή, τι συγκλονιστική φωτογραφία.
0: Απλώς δεν πείστε, παλιά φωτογραφίζανε πολύ από το Καστελόριζο μέχρι την Καστοριά.
1: Ναι.
0: Τις κηδείες τις φωτογραφίσανε, στείναν τον νεκρό, τη τελευταία εικόνα.
1: Και γύρω γύρω είναι παπάς, συγγενείς, κόσμος, πολύ σκεφτά και φωτογραφία,
0: ναι, ναι,
1: τώρα.
0: Κανονικά.
1: Καταπληκτική φωτογραφία.
0: Πάρα πολλές φωτογραφίες τέτοιες. Αλλά δεν περίμενα ποτέ να μπω σε ένα σπίτι και να τη βρω μεγενθυμένη και καδραρισμένη.
1: Έλαντε, τι είναι αυτό.
0: Δηλαδή,
1: γιατί αυτή είναι πολύ παλιά, έτσι. Πώς έγινε αυτή η μεγέθυνση. Τι φίλοι ήταν αυτοί. Ποιος το έκανε?
0: Ναι, αυτό κάποιος άλλος το έκανε. Είχε την παλιά και την έκανε τα τελευταία χρόνια.
1: Λες,
0: Μπορεί να την έκανε το 90, το 80 ενδεχομένως. Αυτό το σπίτι δεν μπορώ να φανταστώ πότε εγκαταλείφθηκε. Το 70. Αυτά συνήθως τα κάνανε για αυτούς που φέρνουν στο εξωτερικό. Να έχουν μια τελευταία εικόνα. Και άμα δεις σε αυτή τη φωτογραφία, κάποιοι είναι ζωγραφισμένοι παραδίπλα.

0: Δηλαδή τα τρία πρόσωπα δίπλα στον παπά είναι ζωγραφισμένα.
1: Τα τρία πρόσωπα δίπλα στον παπά, ναι, έχεις δίκιο.
0: Είναι επιζωγραφισμένα, δηλαδή σαν να βάλανε κάποιους που ενδεχομένως λείπανε.
1: Καταπληκτικό.
0: Λατινική Αμερική είμαστε. Λίγο...
1: Τέλειο.
0: Μάρκες.
1: Ρεμέδιος.
0: Ακριβώς.
1: Η Ρεμέδιος που αναλήφθηκε. Ε?
0: Ναι.
1: Τέτοιες ιστορίες. Και φοβερό εξώφυλλο. Το εξώφυλλο από πού είναι? Είναι λίγο σαν μινοϊκό το εξώφυλλο.
0: Πάλι φθορά τείχου από, εδώ, από ένα χωριό που λέγεται επίσης με υπέροχο όνομα Φωτολίβος.
1: Φωτολίβος, μάλιστα.
0: Περνάει και το τρένο από εκεί. Ήταν το φωτεινό λιβάδι, μάλλον.
1: Ναι. Ωραίο. Κυριάκο Σεφιλτζόγλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, αλλά και για αυτό τον τόμο, αυτό το άλμπουμ, το οποίο είναι έτσι εξαιρετικό και σε βάζει σε μονοπάτια φαντασίας περίεργα. Σίγουρα εσένα που το κάνεις, αλλά και κάποιον που το βλέπει και μπαίνει σε αυτόν τον κόσμο. Και μπράβο και στον Ποταμό που έκανε αυτή την εξαιρετική έκδοση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Καλά να είμαστε. Και χαρά.
0: Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ, Δημήτρη.
1: Και κάπου εδώ, καλά να είμαστε όλοι και να περνάμε όσο μπορούμε καλύτερα, απολαμβάνοντας έργα τέτοια ανθρώπων που έχουν ενδιαφέρον και νόημα και έχουν κάτι να μας πούν. Book Fly τέλος, Δημήτρης Τρικάς στο μικρόφωνο και την παραγωγή και Κατερίνα Λιοντή στην κονσόλα του ήχου.

Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.

δικαιοσύνη. Στο αίμα πλέει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Του κάκου αν του κράζουν έβγανα μας κρίνεις. Στις πορφύρες μέσα της αυγής γεννάται. Της κακίας η κνήσα ολιμερής τον θρέφει. Και θυμούς χορτάτος μες στα σκότια γνέφει γέρνει και κοιμάται. Το βουβό μου πείσμα παίρνω προβασκάνη κι ασκητής του κόσμου φεύγοντας την πλάνη. Στη σιγή στον πύργο γράφω, δεν ξεγράφω. Μοναχός μου εμένα δίπλο μανταλώνω. Το χρυσό κλειδί του με στερνό μου πόνο ρίχτω μες στον τράφο. Κι ο καιρός διαβαίνει ο πετροκαταλήτης και βροντάει την πόρτα της κουφής μου σκήτης. Κοσμογυριστάδες, νυχτοστρατοκόποι, ύλοι και φεγγάρια πάνε και γυρνάνε. Του χαμού κοπάδια τρώνε και πεινάνε, στέρφο βοσκοτόπι. Θα με βρει η στερνή μου η μέρα νεκροθάφτη, το δικό του μνήμα μόνος του κουσκάφτη, με τα 10 νύχια. Μόνος του από τότε που ένιωσα στα σπλάχνα μέσα την καρδιά μου, σα χάρα μου φάδες σε τραπέζι γάμου πόνι να μου τρώτε. Με την ψυχή στα δόντια μόνος μου θα γύρω, το κορμί το σάπιο μες στο λάκκο. Γύρω θα πετούν, θα σκούζουν λιμασμένα γρίμια, κι ίσως μες του χάρου τα κοπάδια να βρω, τα πονύχτερό μου το όνειρο το μαύρο σα στερνή βλαστήμια. Να μου κράζει σήκω τον σαλπίγκο νύχη, της Ιεριχώς σου ζώνουνε τα τείχη. Κάστρο που προσμένει σφαλιστό από χρόνια, κάστρο που έχουν δέσει με γητιές και μάγια, ήρθα να σ' ανοίξω με μυρτιές και βάγια και με δάφνης κλόνια. Ο νυμφίος. Ιδού ο νυμφίος έρχεται στη σκοτεινιά που ολόγυρά μου απλώνει, τρέμει θα μπω τα σημοκαντιλό μου. Κι εδώ, όπου ασυντρόφιαστη και μόνη, αποτραβιούμε, νιώθω να ζυγώνει το σύγκριο τ' αναφτέριασμα του τρόμου. Ιδού ο νυμφίος έρχεται. Ο γνουδωτός καντιλοσβήστης πάει στο φως που τον τραβάει, πάει και πέφτει. Φάντασμα καλοθύμητο περνάει, μ' ανάλαφρον ανάσυρμα και πάει και πνίγεται στα βάθη ενός καθρέφτη. Ιδού ο νυμφίος έρχεται. Με νήμα νεμοκλώστινο η αράχνη της έγνοιας πλέκει στην καρδιά μου δείχτη. Σαν κάποιο χέρι κρούσταλο μου ψάχνει, των σπλάγνων μου τα σπλάχνει, μα ούτε άχνη, μου δε ανεπνιά γρικάω το μεσανύχτη. Ιδού ο νυμφίος έρχεται. Και ασφαλιστά τα μάτια μου σκεπάζω με τα χέρια μου και κρύβω το κεφάλι βαθιά στο προσκεφάλι και κοιτάζω τ' ανάερο φάντασμα που δεν τρομάζω στα βάθια της ψυχής μου να προβάλλει. Ιδού ο νυμφίος έρχεται. Πάσα στιγμή που ζει την πάσα ημέρα, την έγνοια την ανίκαστή μου, οπόθε πληθαίνοντας μου κρυφολές καρτέρα, να ειδείς λιγνίζοντας τον ίσιο αγέρα πέρα τις πίκρες τη χαρά σου εδόθε. Ιδού ο νυμφίος έρχεται. Έλα εκλεκτέ, σφιχτό περίπλοκέ μου, η ελπίδα μου κι η γλυκά παντοχή μου. Έλα εκλεκτέ που ακαρτεράω και πιέ μου, ροδέμνοστε και παγκαλόμορφέ μου, στη φούχτα μου εδώ μέσα την ψυχή μου.

στη δύση της γενναίας. Πες μας τους πόνους που πες και ξανά πες. Με μοίρανε στα σπάργανά μου η μοίρα να τραγουδάω τις στήρες της αγάπες και τα κάρπα φιλιά να κλαίω τα στήρα. Πέρα από μένα δε θα ξαναζήσει η αρχαία μας γενναία, πάπη, προπάπη, και πάντα μες στο ρόδινο μεθύσει θα πνίγω μόνος τη στερνή μου αγάπη. Κι έσωσα πρώτος όπου σώνει ο δρόμος που η θάλασσα η νεκρή τον κόβει, η μαύρη. Της τρίτης γενεάς μου ο κληρονόμος το ξένο κρίμα μου άφτεγος δε θα βρει. Δε θα να ζω ασυνόριστος δεσπότης σε μια βαθιά γωνιά του αίματός του να του τριγάω τον πρώτο ανθό της νιώτης σαν το κρυφό σκουλίκι πόθου αρρώστου. Σώνω στερνός εκεί που σώνει η στράτα που εμπρός το δάσος άβατο την κόβει. Μέσα θρυνούν τα νόφελα τα νιάτα και των τελείων θανάτων κλαίνει φόβη. Αχνές, ιστερικές νύφες, παθιάρες που με τον όθο φως της ζει η σελήνη στενάζουν στις κλαψάρες των κιθάρες το μυρολόι της γενεάς που σβήνει. Σώνω στερνός, μαζί μου σώνει η μέρα κι οι δυσμικές καλούν τη νύχτα να έρχει. Ίσκη θολή κι ανήσυχη από πέρα τον πρώτο οι απόγονοι ακλουθούν γενάρχη. Όλοι τους, με ένα γέρα μαθημένο στα ίδια χυμένο τα μιασίδια γύρου σαν να μου λένε δε θα ξαναγένω βουβή το θρήνο θρηνοδούν του ακλήρου. Σώνω στερνός εκεί όπου σώνει η βρύση που πότισε τις γόνιμες τις μάνες. Παίρνω και κλαίω στις γενιάς στη δύση τις άγονες αγάπες μας, τις στήρες.

ώρα θλίψεως. Είπε η αδερφή μας, σιγοβρέχει μια πίκρα στην καρδιά μου. Νιώθω ένα χέρι να μου δένει, απόψε κόμπο την καρδιά μου και δεν κρατώ τα δάκρυά μου. Λιώνει το αστέρι των βοσκών μες στον υγρό ουρανό. Την πάσα ανάσα τους κρατούν τα δέντρα στο βουνό. Μου πνίγει την καρδιά βαριά σαν να έρθουν μυρωδιά και αντιλαλεί μέσα στις μνήμεις μου τα βάθια, παλιός σκοπός για κάποια μάτια που ψιλοψυχαλίζουν και μέσα στο ψυχάλισμα φρεγάδες αρμενίζουν. Κύπα, αδερφή μας, μας βαραίνει η ώρα της θλίψεως που μας θρέφει μόνο με ανάμνησες παλιές. Μα το όνειρο που αρχίζαμε ξυπνή και σώναμε υπνωμένοι, ποιος θα το ξαναπεί στην ώρα των ωρών, κραίνει με αρχαίες παρηγοριές. Κι είπε η αδερφή μας, πες να πούμε τους πόνους που πονούν.

το απόβροχο. Τη νύχτα απόψε η θλίψη της μανάστησε η τρανή, τη θλίψη μας σαν να είχε μελετήσει. Τη νύχτα απόψε ανοίξανε οι έβδομοι ουρανοί και πόντισε νερό κατακλυσμός τη χτίση. Στα σκοτεινά εξεχύλισαν των θλίψεων οι πηγές και χύθηκαν οι κρατημένοι οι θρήνοι, και ελπίδα πια δεν έμεινε για νέες παλιαυγές τη νύχτα που είπες η στερνή πως θα είχε μείνει. Μα έδωκε και ξημέρωσε η ανέλπιστη αυγή, και στη δροσιά του απόβροχου λουσμένη σα θαμανέο πεντοβολά κι αναγαλιάζει γη, όσο χρυσός ο θρίαμβος του ήλιου προβαίνει. Στο μυριοθορυβούμενο κυλιόβολο γυαλό οι ναύτες τα πανιά των πλοίων ανοίγουν και οι δές φαντάζουν τάρμενα στο κύμα το ψηλό πως πρίμα καρτερούνε τον καιρό να φύγουν. Πώς μας πλανεύει το όνειρο της ευτυχίας ξανά, σαν να ήταν μια φορά να μας γελάσει. Σε νέα ταξίδια μας καλούν τα πλοία, στα γαλανά, τα κύματα που ως νάοι πιαν φως και έχουν χορτάσει. Κι αν τα κρατούνε οι άγκυρες τάρμενα εκεί στη γης, κι αν τα τιμόνια στη στεριά βγαλμένα, κρυφή λαχτάρα επέρασε τα βάθη της ψυχής, κι ανατριχιάζουν τα φτερά τα διπλωμένα. Κι ήρθε και στάθη η μια ψυχή σ' απόψηλη κορφή και τις ζυγές φτερούγες δοκιμάζει, ξεχνώντας που τις λάβωσε ψυχή, πικρή αδερφή, τα στροπελέκι το παλιό και το χαλάζει.

Οδύσσια Ε, στίχη 1 έως 144, μετάφραση Ιωάννη Γρυπάρη. Τώρα απ' την κλίνη η αυγή, απ' το πλάι του λαμπρού σηκωνόταν, του τυθωνού, για να φέρει το φως σε θνητούς και αθανάτους. Και σε συνέδριο οι θεοί καθίζαν, ο Δίας στη μέση, όπου βρόντα από ψηλά και έχει δύναμη πάνω στα πάντα. Κι άρχισε εκεί η Αθηνά, του Οδυσσέα θυμώντας τα πάθια, που είχε καημό της να ζει στις θεάς Καλυψό στα παλάτια. Δία πατέρα, κι εσείς οι μακάριοι και όνοι οι θεοί άλλοι, ποια βασιλιάς που στο χέρι του σκύπτρο κρατεί να μην είναι, μαλακός και καλός, κι αγαπά από καρδιάς την Ισιάδα. Αφού κανείς τον Ισόθεο πια δε θυμάται Οδυσσέα, απ' τους λαούς που εκυβέρνα και σαν πατέρας τον ήταν. Μα τώρα εκείνος περνά στο νησί τη ζωή του με πόνους, στις Καλυψό στα παλάτια, που εκεί τον κρατά με τη βία, και δεν μπορεί να γυρίσει στη γη της πατρίδας του πίσω. Γιατί δεν έχει συντρόφους και πλοία καλά αρματωμένα να τον περάσουν επάνω στις θάλασσες τα μέτρα πλάτη. Τώρα βάλαν στο νου τους κι αυτό να σκοτώσουν το γιο του, όταν γυρνά, γιατί πήγε μην τίποτα ακούσει μαντάτα για τον πατέρα του κάτω στην πύλο και πέρα στη Σπάρτη. Της αποκρίθηκε τότε ο Δίας που τα νέφη συνάζει. «Κόρη μου, πώς τέτοιος λόγος σου ξέφυγε μέσα από τα δόντια? Μήπως δεν έχεις αυτή την απόφαση μόνη σου κάμει, πίσω να έρθει ο Οδυσσέας και εκδίκηση πάρει από εκείνου? Για τον Τηλέμαχο έχεις τη δύναμη σύ να φροντίσεις πώς την πατρίδα να φτάσει, χωρίς κακό τίποτε πάθει, κι άπραγοι πάλι μνηστήρες γυρίσουνε με το καράβι», είπε, και τέτοια γυρνώντας το γιο του μιλά τον Ερμία. «Πήγαινε, Ερμή, καθώς όλα μαντάτορας είσαι και τάλα, στην οριοπλόκαμη νύφη την άφευκτη απόφαση πέτης, το γυρισμό του Δυσσέα του Πολύπαθου, πως θα γυρίσει δίχως Θεού κανενός συνοδιά και δίχως ανθρώπου, μέσα σφιχτόδετο σάλι, και αφού πολλά πάθια τραβήξει, πάνω στις 20 μέρες την πλούσια σχερία θα φτάσει, στον Φεακόνε τη γη που κρατεί από Θεούς η γενιά των. Μόλι τους θέλουν αυτή την καρδιά σαν Θεό τον τιμήσει, και στην καλή του πατρίδα με πλοίο γοργό θα τον στείλουν, αφού του δώσουν χαλκό και χρυσάφι και αμέτρητα ρούχα, όσο απ' την Τρία ποτέ του δε θα έπαιρνε αν θα γυρνούσε, δίχως να πάθει κακό, μ' ότι του θέλε λάχη απ' το κούρσος. Γιατί είναι αυτό το γραφτό του, τους φίλους του να δει και να φτάσει στο πατρικό του λιμάνι και στο ψηλοστέγαστο σπίτι.

είπε ο Δίας, κι απάκουσεν ευθύς ο γοργός Αργυφόντης, κι έδεσε κάτω από τα πόδια τα έμορφα πέδιλα αμέσως, τα θεϊκά και χρυσά που τον φέρνανε κάνε στο κύμα, καν στην απέραντη πάνω στεριά, σαν με φύσιμα ανέμου. Πήρε και το ραβδί που πλανά των ανθρώπων τα μάτια, όποιον ου θέλει και πάλι σηκώνει από τον ύπνο του άλλους. Μ' αυτό στο χέρι ο γερός επέταξε τότε Αργυφόντης, τράβηξε στην πιερία και κύθεν στο πόντο απαψίλου βούτηξε και σαν το γλάρο στα κύματα χύθηκε απάνω, που κυνηγώντας τα ψάρια στην άρμη συγνά τα φτερά του μες τους ασύχαστους κόρφους της άγριας θάλασσας βρέχει. Όμοιος μ' αυτόν κι ο Ερμής το πολύ πάνω κύμα κυλούσε, μα όταν έφτασε τέλος μακριά στο νησί κήθε κάτω, βγήκε απ' τα μπλάβα νερά στη στεριά και τραβούσεν όσο του έφτασε μπρος στη μεγάλη σπηλιά που καθόντανε μέσα η μορφοπλόκαμη νύφη και εκεί την εσύντυχε να'ναι. Έκαι στο τζάκι μεγάλη φωτιά και απ' τα κέδρα πανάβαν και απ' τα θούγια η ευωδιά στο νησί ολογύρα σκορπούσε και άκουε σκήνη από μέσα με ωραία φωνή τραγουδώντας στον αργαλιό να με κέλα με ολόχρυση σπάθα να φαίνει. Δάσος γύρω στο σπήλιο, μολόχρωμα φούντωνε δέντρα, λεύκες και σκλήθρες κοιτιές και μυριστικά κυπαρίσια, όπου κουρνιάζαν πουλιά μακρυφτέρουγα μες τα κλαδιά των, νυχτοκοράκι, γεράκια, κουρούνες, στριγκόφωνες κάριες. Κι άπλων αυτού στη σπηλιά ένα ολόμεστο κλίμα τριγύρω, τους πλοκαμούς που κρεμόταν τσαμπιά τροφαντά τα σταφύλια. Τέσσερις βρύσες σειρά τα σημαίνια σχροπούσαν νερά των, μια στην άλλη κοντά, μα απαλού κάθε μια γυρισμένη, και μαλακές τα λιβάδια με βιόλες και σέλινα ανθούσαν γύρω παντού, όπου εκεί και Θεός αν περνούσε ακόμα, είθε θαυμάσει και δεν θα τα χόρτενε μέσα η καρδιά του.

Έτσι στάθηκε εκεί και τα θαύμαζε κι ο αργυφούντης. Κι αφού τα θαύμασεν όλα και χόρτασε μες την ψυχή του, ίσα προχώρησε μες την όρια σπηλιά και απαγνάντια δεν τον ξαστόχησε η Άγια Θεά Καλύψο που τον είδε, γιατί γνωρίζοντα μέσως οι αθάνατοι θεοί μεταξύ τους, κι αν κάνει στίχη και πάρα μακριά τα σπίτια του να έχει. Τον μεγαλό ψυχό όμως δε σύντυχε μέσα Οδυσσέα, μα έκλαιγε ως πάντα και πριν στο γυαλό καθισμένος εκείνος, τρώγοντας με στεναχμούς και με δάκρυα τη δόλια καρδιά του. Τότε ρώτησε η Άγια Θεά τον Ερμήν, αφού πρώτα θρόνο λαμπρό να καθίσει του πρόσφερε, πάστρευτεν όλος. Ποια να σε φέρνει αφορμή σε μας χρυσόραυ δερμία και σεβαστέ μας και φίλε, πριν όμως ποτέ δε μου ρχώσουν. Πέ μου τι πιθυμάς και πρόθυμα εγώ θα το κάμω, αν μου περνά από το χέρι και πράγμα που γίνεται αν είναι. Έτσι αφού του είπε η Θεά, τραπέζι του έστρωσε μπρος του, απ' αμβροσία γεμάτο και κόκκινο ανάμιξε νέκταρ, και έτσι αφού έφαγε, κύπιε και φράνθηκε μέσα η ψυχή του, της αποκρίθηκε τότε και τέτοια της μίλησε λόγια. «Τι θέλω και ήρθα ρωτάς, Θεά, Θεόν, έτσι την πάσα, θες να σου πω την αλήθεια κι εγώ καθώς με προστάζεις. Να'ρθω με στυλωδίες εδώ, χωρίς να το θέλω. Ποιος τόσο κύμα αρμυρό και αμέτρητο, δίχως ανάγκη, θα άσχιζε κι ούτε καν είναι κοντά καμιά πολιτεία να θυσιάζουν σφαχτά στους θεούς διαλεχτές εκατόμβες. Όμως κανείς δεν μπορεί τη βουλή του Διός να ψηφίσει. Άλλος θεός ή να πάει ενάντια στο θέλημά του. Λέγει λοιπόν πως κοντά σου ο πιο άτυχος μένει από όλους κείνους τους άλλους που γύρω στο κάστρο της Τρίας πολεμούσαν χρόνους 9 και στους 10 το πήραν και γύρισαν πίσω. Τώρα να αφήσεις αυτόν αμέσως να φύγει, προστάζει, γιατί δεν του γράψει η μοίρα να σβήσει μακριά από τους δικούς του, μα είναι γραφτό του ακόμη τους φίλους να δει και να φτάσει στο πατρικό του λιμάνι και στα ψηλοστέγαστα σπίτια.

τέτοια να ακούσει η θεά Καλυψό, τη σκοπήκαν τα γόνα. Μα άνοιξε στόμα και τέτοια πετάμενα λόγια του λέει. Δεν σας περνά στη σκληρότη θεή και στη ζήλια κανένας. Δεν το χωνεύεται άντρα θνητών και οι θεοί να διαλέξουν και φανερά στο δεξί τους πλευρό να τον έχουν εταίρει. Έτσι σας έτρωγε η ζήλια θεή και παντάγνια στη ζήτε όταν η ροδοδάχτυλη αυγή των ορίων απήρε, ώσπου η Αρτέμιδα η αχνή και χρυσόθρονη στην ορτυγία με τα γανά της τα βέλη του ρίχτηκε και τον σκοτώνει. Έτσι κι όταν πεσμένη από τον πόθο της η Ξανθομάλο Δήμητρα στην αγκαλιά του η Άσονα χόρτας αγάπη μέσα στα πλούσια Σπαρτά, μα δεν άργησε ο Δίας να πάρει είδηση και ρίγνοντας του γοργό κεραυνό τον σκοτώνει. Έτσι τώρα και μένα, θεή μου, ζηλεύεται νάχω, τέρι μου, άντρα θνητό, που γλίτωσα εγώ στην Καρίνα, γύρω πιασμένο, μονάχο, γιατί το γοργό του καράβι του ρίξω Δίας φωτιά και το σύντριψε μέσης πελάγου κι όλοι του οι άλλοι χαθήκαν οι σύντροφοι και μόνο εκείνον έξω τον έριξε εδώ παραδέρνοντας μπόρα και κύμα. Όπου τον μάζεψα εγώ και τον φίλευα και να τον κάμω τούτα ζαθάνατο πάντα και αγέραστον όλα τα χρόνια. Όταν κανείς δεν μπορεί τη βουλή του Διός να ψηφίσει άλλος Θεός ή να πάει ενάντια στο θέλημά του, σαν είναι αυτός ο ορισμός του, ασύρει λοιπόν στο καλό του, πάνω στα άγρια πελάγι. Μα βέβαια εγώ δεν τον στέλνω, γιατί δεν έχω καράβια κουπάρμενα κι ούτε κι ανθρώπους να τον περάσουνε πάνω στις θάλασσα στα μέτρα πλάτη. Μα από καρδιά συμβουλές θα του δώσω και δεν θα του κρύψω πώς την πατρίδα να φτάσει χωρίς κακό τίποτε πάθει.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Όπερα Όμνια. Άπαντα γνωστά και άγνωστα έργα από το παγκόσμιο ρεπερτόριο του Λυρικού Θεάτρου. Σε ρόλο νοητού ταξιθέτη και διακριτικού ξεναγού, ο Γιάννης Φίλιας. Γεώργ Φρίντριχ Χέντελ, Διδάμια, μέρος δεύτερο. Δεύτερο μέρος απόψε της μετάδοσης από την εκπομπή μας μιας παράστασης που τον Οκτώβριο του 2025 άφησε το δικό της στίγμα στο Φεστιβάλ του Wexford στην Ιρλανδία, αναβιώνοντας ένα αληθινό μπαρόκ διαμάντι του Χέντελ, την όπερα Διδάμια σε λιμπρέτο Πάολο Αντώνιο Ρόλι. Μαέστρος αλλά και σκηνοθέτης της συγκεκριμένης παράστασης, ο διεθνούς φήμης Έλληνας αρχιμουσικός Γιώργος Πέτρου, τον οποίο θα ακούσουμε και απόψε να διευθύνει μια πολυσυλλεκτική ομάδα μουσικών από ολόκληρη την Ιφίλιο, ενωμένων αρμονικά και ενταγμένων χάριν της μουσικής σε αυτή την παγκόσμια οικογένεια που λέγεται μπαρόκ. Καλή μας ακρόαση λοιπόν και απόψε. Γεώργ Φρίντριχ Χέντελ, Διδάμια, αριθμός καταλόγου 42. Τρίπρακτη όπερα σε λιμπρέτο Πάολο Αντώνιο Ρόλι, πρωτοπαρουσιάστηκε στις 10 Ιανουαρίου 1741 στο Lincoln's Inn Fields Theatre στο Λονδίνο. Στη ζωντανή ηχογράφηση του 2025 που ακούμε λαμβάνουν μέρος Διδάμια, ύψιφωνος Σοφία Γιούνκερ, Νιρέα, ύψιφωνος Σάρα Γκίλφορτ, Αχιλέας, ο κοντρατενόρος Μπρούνο Ντεσά, Οδυσσέας, ο κοντρατενόρος Νικολό Μπαλντούτσι, Φίνικας, ο βαρύτονος Ρόρι Μασγκρέιβ, Λυκομίδης, ο βαθύφωνος Πέτρος Μαγουλάς. Την ορχήστρα και τη χοροδία του Φεστιβάλ του Wexford διευθύνει ο Γιώργος Πέτρου, μια ζωντανή ηχογράφηση όπως είπαμε του Οκτωβρίου του 2025. Και περνάμε στην υπόθεση μετά από μια σύντομη σύνδεση με τα προηγούμενα. Ο χρησμός της μητέρας του Αχιλλέα, της Νηρίδας Θέτιδας, προέβλεπε ότι ο Αχιλλέας θα πεθάνει εάν πολεμήσει μαζί με τους Αχαιούς στον Τροϊκό πόλεμο. Για να αποτρέψει αυτή τη μοίρα, ο πατέρας του Αχιλλέα, ο Πηλέας, τον μεταμφιέζει σε κορίτσι και τον στέλνει να ζήσει στο παλάτι του φίλου του, βασιλιά Λυκομίδη, στο νησί της Σκύρου, όπου ο Αχιλλέας μεγαλώνει ανάμεσα στις κόρες του Λυκομίδη και γίνεται εραστής της μεγαλύτερης, της Διδάμιας. Καθώς οι Έλληνες προετοιμάζονται για τον πόλεμό τους εναντίον της Τρίας, ο ιερέας Κάλχας αποκαλύπτει ότι η Τρία δεν μπορεί να πέσει χωρίς τη βοήθεια του Αχιλλέα. Ο πολυμήχανος Οδυσσέας με το ψεύτικο όνομα Αντίλοχος και ο παιδαγωγός του Αχιλλέα, Φίνικας, καταφθάνουν στη Σκύρο για να τον βρουν και να τον πείσουν να συμμετάσχει μαζί τους στον Τροϊκό πόλεμο. Προκειμένου να τον εντοπίσουν και να τον ξεσκεπάσουν, ερωτοτροπούν ο μεν Φίνικας με τη νεαρή πριγκίπισσα Νηρέα, ο δε Οδυσσέας με την ίδια τη Διδάμια. Τα κορίτσια που από την πλευρά τους θέλουν να καλύψουν τον Αχιλλέα ανταποκρίνονται και να τους παραπλανήσουν. Ο Αχιλλέας πάλι, που αν και μεταμφιεσμένο σε γυναίκα με το όνομα Πύρα έχει δεσμό με τη Διδάμια, κινδυνεύει να προδοθεί από τη ζήλια του απέναντι στον Οδυσσέα. Στην 8η σκηνή της δεύτερης πράξης που θα ακούσουμε στη συνέχεια, βρίσκοντας μια ευκαιρία να εξετάσει την πύρα κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, ο Οδυσσέας Αντίλοχος ξεκινά μια προσποιητή ερωτική εξομολόγηση απέναντί της. Ο μασκαρεμένος Αχιλλέας κολακεύεται και διασκεδάζει ακόμη περισσότερο μάλιστα όταν παρατηρεί ότι η Διδάμια βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Μόλις ο Οδυσσέας φεύγει, η πριγκίπισσα επιτίθεται με μανία στον Αχιλλέα πύρα, επειδή ρίσκαρε για πλάκα την αποκάλυψή του και την ευτυχία τους. Ο Αχιλλέας αγνοεί τον θυμό της και ετοιμάζεται να επιστρέψει στο κυνήγι, όταν τον σταματάει ο Φίνικας, ο οποίος επίσης τον ρωτά πράγματα. Η έλλειψη ενδιαφέροντος του Αχιλλέα για τον έρωτα πείθει τον Φίνικα ότι ο Οδυσσέας είχε δίκιο. Η πύρα είναι στην πραγματικότητα άντρας. Γεώργ Φρίντριχ Χέντελ, Διδάμια, πράξη δεύτερη, φινάλε.

Infa non è, ma già finito, è il diporto.

Georg Friedrich Händel, διδάμια, πράξη τρίτη. Ο Φίνικας προσπαθεί να πείσει την ερωτευμένη Νηρέα ότι ως Ελληνίδα η ίδια θα έπρεπε να είναι περήφανη και όχι ζηλότυπη, που εκείνος θα φύγει σύντομα για τον Τροϊκό πόλεμο. Έρχεται ο Οδυσσέας και μαζί με τον Φίνικα θέτουν σε εφαρμογή ένα σχέδιο για να ξεσκεπάσουν τον Αχιλλέα. Δορίζουν στις γυναίκες της αυλής ένα σεντούκι με κορδέλες, υφάσματα και άλλα στολίδια. Όμως, ένα κράνος, μία ασπίδα και ένα σπαθί έχουν τοποθετηθεί πονηρά ανάμεσα στα μπιχλιμπίδια. Καθώς η διδάμια παροτρύνει ανήσυχη τον Αχιλλέα να δείξει ενδιαφέρον για κάτι κοριτσίστικο, εκείνος ενστικτοδός απλώνει το χέρι του και πιάνει το κράνος, την ασπίδα και το σπαθί. Ακούγεται ένα πολεμικό κάλεσμα και ο ήρωας κραδένει αμέσως τα όπλα, έτοιμος για δράση. Έχει πια προδώσει την ταυτότητά του και ο Οδυσσέας τον φωνάζει με το πραγματικό του όνομα, προτρέποντάς τον να ενταχθεί στην ελληνική δύναμη που συγκεντρώνεται εναντίον της Τρίας. Απελευθερωμένος από το ρόλο της πείρας, ο Αχιλλέας συμφωνεί με ενθουσιασμό. Η διδάμια πάλι, θλιμμένη στη σκέψη ότι θα τον χάσει, καταργέται τον Οδυσσέα που κατέστρεψε την ευτυχία της. Τρέχει στον πατέρα της και ομολογεί την αγάπη της για τον Αχιλλέα. Ο Λυκομίδης, αν και ευλογεί τον ερωτά τους, της λέει ότι αυτός μπορεί να διαρκέσει μόνο μέχρι να φύγει ο Αχιλλέας για τον πόλεμο. Κατόπιν της αποκαλύπτει και ευλογεί τον ερωτά τους, της λέει ότι αυτός μπορεί να διαρκέσει μόνο μέχρι να φύγει ο Αχιλλέας για τον πόλεμο. Κατόπιν

Πενελόπη για να πάει σε αυτό τον πόλεμο προς μεγάλη δόξα και των δύο. Προβλέπει ότι ο Αχιλλέας και η Διηδάμια θα αποκτήσουν παρόμοια φήμη. Η Διηδάμια δεν φαίνεται να παρηγοριέται. Η Νηρέα τώρα κατηγορεί το Φίνικα ότι της προσποιήθηκε τον ερωτά του απλώς για να ανακαλύψει τον Αχιλλέα. Ο Φίνικας όμως τη διαβεβαιώνει ότι ο ερωτάς του είναι γνήσιος. Τη ζητάει σε γάμο και εκείνη δέχεται. Μαζί τους ενώνονται και οι υπόλοιποι με το Λυκομίδη να παραδίδει επιτέλους τον Αχιλλέα στον ελληνικό στρατό. Ο Οδυσσέας ενώνει τα χέρια της Διηδάμιας και του Αχιλλέα και το τελευταίο χοροδιακό μας ενθαρρύνει να απολαύσουμε τις φευγαλαίες χαρές της ζωής όσο ακόμα μπορούμε. Αυλαία. Γεώργ Φρίντριχ Χέντελ, Διηδάμια, πράξη τρίτη.

niente. Amai dal primo istante.

Ακούσαμε τη Διηδάμια, αριθμός καταλόγου 42, του Georg Friedrich Händel, μια τρίπρακτη όπερα, την τελευταία ιταλική του συνθέτη, σε λιμπρέτο Paolo Antonio Rolli. Πρώτο παρουσιάστηκε στις 10 Ιανουαρίου 1741 στο Lincoln's Inn Fields Theatre στο Λονδίνο. Στη ζωντανή ηχογράφηση του 2025 που μόλις ολοκληρώσαμε έλαβαν μέρος Διηδάμια, ύψιφωνος Sophie Juncker, Νηρέα, ύψιφωνος Σάρα Γκίλφορτ, Αχιλέας, ο κοντρατενόρος Μπρούνο Δεσά, Οδυσσέας, ο κοντρατενόρος Νικολό Μπαλντούτσι, Φίνικας, ο βαρύτονος Ρόρι Μασγκρέιβ, Λυκομίδης, ο βαθύφωνος Πέτρος Μαγουλάς. Την ορχήστρα και τη χοροδία του φεστιβάλ του Wexford διεύθυνε ο Γιώργος Πέτρου, μια ζωντανή, όπως είπαμε, ηχογράφηση του Οκτωβρίου του 2025, που μέσω της CBU είχαμε το προνόμιο να μεταδώσουμε εδώ από το τρίτο πρόγραμμα. Είπαμε ότι η Διηδάμια είναι η τελευταία ιταλική όπερα του Händel. Τι θα λέγατε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας με μια αγγλική όπερα του συνθέτη ή μάλλον με μια μονόπρακτη αγγλική μάσκα του συνθέτη. Βλέπετε, μία ακόμα σημαντική ηχογράφηση που μας παρήχε η EBU από τον Οκτώβριο του 25 είναι και αυτή του Aces and Galatea ή αλλιώς Άκης και Γαλάτια, μιας παράστασης που δόθηκε την ίδια εκείνη περίοδο στο Ναμύρ του Βελγίου με έναν ακόμα μεγάλο μαέστρο της νεότερης γενιάς, ένα ακόμα μέλος αυτής της παγκόσμιας μουσικής οικογένειας που λέγεται Μπαρόκ, μιλώ ασφαλώς για τον Λεωνάρντο Γκαρσία Αλαρκόν. Έχοντας γνωρίσει, συνυπάρξει και συνεργαστεί τόσο με τον Πέτρου όσο και με τον Γκαρσία Αλαρκόν και θεωρώντας και τους δύο από τις σημαντικότερες προσωπικότητες παγκοσμίως της μουσικής μπαρόκ σήμερα, νιώθω μεγάλη τιμή που συνυπάρχουν στη συγκεκριμένη εκπομπή μας σε ένα επεισόδιο μάλιστα αφιερωμένο στον Händel, τα ιταλόφωνα και τα αγγλόφωνα δράματά του. Η ημίθεη νύμφη Γαλάτια είναι ερωτευμένη με τον νεαρό θνητό βοσκό Άκη. Ο καλός του φίλος Δάμων προσπαθεί να τον συγκρατήσει από το να μπλέξει με τους αθανάτους, εκείνος όμως δίνεται ψυχήτε και σώματι στον έρωτα της νεράιδας του. Χαμένοι στο πάθος τους, οι δύο εραστές δεν αντιλαμβάνονται το μίσος και τη ζήλια του κύκλοπα πολύφημου. Ο τερατόμορφος γίγαντας απειλεί το βοσκό που παρά την προειδοποίηση του Δάμωνα και της καλής του αντιμετωπίζει τον αντιζηλό του με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Η Γαλάτια είναι απαρηγόρητη, η χοροδία όμως της θυμίζει τη θεϊκή της φύση και τις δυνάμεις της. Έτσι η Νεράιδα παίρνει το σώμα του αγαπημένου της και το μετατρέπει σε μια πανέμορφη γάργαρη πηγή. Όλες οι νύμφες και τα ξωτικά υμνούν τη δροσιά του νερού, γιορτάζοντας το πέρασμα του Άκη στην Αθανασία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε σχεδόν ολόκληρη τη μουσική αυτή «Μάσκα» Άκης και Γαλάτια, έργο του 1718, με τον Λεωνάρντο Γκαρσία Αλαρκόν στο πόντιουμ της περίφημης «Καπέλα Μεντιτερανέα» και σολίστες την υψήφωνο Charlotte Bowden στο ρόλο της νύμφης Γαλάτιας, τους τενόρους Guy Cutting και Valerio Contaldo στους ρόλους των βοσκών Άκη και Δάμωνα αντιστοίχως, και τέλος τον βαθύφωνο Στάφαν Λίλιας στο ρόλο του πολύφημου. Απολαύστε τους!

Ένα εκτενές απόσπασμα από τη μονοπρακτη μάσκα του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ, Άκης και Γαλάτια. Απολαύσαμε μόλις από πρόσφατη ηχογράφηση του Οκτωβρίου του 2025 στην βελγική πόλη Ναμούρ, μια ηχογράφηση που μέσω της EBU κατάφερε να φτάσει απόψε στους δέκτες μας. Στο πόντιουμ της περίφημης Καπέλα Μεντιτερανέα, ο αρχιμουσικός Λεωνάρντο Γκαρσία Αλαρκόν, ενώ ακούσαμε την υψήφωνο Charlotte Bowden στο ρόλο της Γαλάτιας, τους τενόρους Γκάι Κάτινγκ και Βαλέριο Κοντάλντο στους ρόλους του Άκη και του Δάμονα, αντίστοιχα, και τον βαθύφωνο Στάφαν Λίλιας στον ρόλο του Πολύφημου. Κάπου εδώ όμως πέφτει και η αυλαία του δίπτυχου αυτού αφιερώματός μας στον Χέντελ και τους σύγχρονους νέους και τόσο ελπιδοφόρους ερμηνευτές του. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με μια άλλη ιστορία, άλλη μια μουσική αφήγηση, άλλη μια όπερα όμνια. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτέρη Λιάκο που φρόντισε τον ήχο και το Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια από τον θάνατό της. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, το νηφικό κρεβάτι του Γιάν Ντε Χάρτοκ και από τη σειρά «Μιλώντας με μορφές του αιώνα» του Αλέκου Λιδωρίκη, Μέρλιν Μονρό.
2: Μα φαίνεται πως δεν υπάρχει ευτυχία. Όχι, όχι, δεν υπάρχει ευτυχία. Τουλάχιστον όπως τη θέλουμε.
1: Δύο ηχογραφήσεις με την αξέχαστη ηθοποιό στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο, από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Κανένα άλλο ανθρώπινο πλάσμα δεν πέρασε μια πιο χαρούμενη και πιο ευτυχισμένη παιδική ηλικία από μένα. Οι γονείς μου κατέχονταν από ένα πνεύμα καλοσύνης και επίοικιας. Νιώθαμε πως δεν ήταν οι τύρανοι που ήθελαν να χαράξουν την τύχη μας σύμφωνα με τις ιδιοτροπίες τους, μα πως ήταν οι μεσίτες και οι δημιουργοί όλων αυτών των χαρούμενων στιγμών που απολαμβάναμε. Μερικές φορές η ψυχική μου διάθεση ήταν βίαιη και τα πάθη μου ορμητικά. Μα από κάποια ιδιότητα της ιδιοσυγκρασίας μου στρέφονταν όχι προς κάποιες παιδικές επιδιώξεις, μα σε μια παθιασμένη επιθυμία να μάθω. Η τάση μου αυτή δεν ήταν να μάθω όλα τα πράγματα χωρίς να κάνω διάκριση. Ομολογώ πως ούτε η δομή των γλωσσών, ούτε ο κώδικας των κυβερνήσεων, ούτε οι πολιτικές των διαφόρων κρατών είχαν καμιά έλξη για μένα. Τα μυστικά του ουρανού και της γης ήταν που επιθυμούσα να μάθω. Και είτε ήταν η εξωτερική ουσία των πραγμάτων, είτε το εσωτερικό πνεύμα της φύσης και η μυστηριώδης ψυχή του ανθρώπου που με απασχολούσαν, οι έρευνές μου αμετακίνητα κατευθύνονταν προς τη μεταφυσική ή με την πιο υψηλή της έννοια προς τα φυσικά μυστικά τούτου του κόσμου.

Περιγράφοντας την εικόνα των νεανικών μου χρόνων, καταγράφω επίσης και εκείνα τα γεγονότα που με ανεπαίσθητα βήματα με οδήγησαν στην κατοπινή μου άθλια κατάσταση. Γιατί αν θα έπρεπε να ανιστορήσω στον εαυτό μου τη γέννηση εκείνου του πάθους που ύστερα διακυβέρνησε το πεπρωμένο μου, θα το έβρισκα να πηγάζει σαν βουνίσιο ποτάμι από κάποιες ασήμαντες και σχεδόν ξεχασμένες πηγές. Μα φουσκώνοντας καθώς προχωρούσε, έγινε χύμαρος που στη διαδρομή του σάρωσε όλες μου τις ελπίδες και τις χαρές. Η φυσική είναι ο κακός δαίμονας που ρύθμισε τη μοίρα μου. Γι' αυτό, σε αυτή τη διήγηση, θέλω να δηλώσω εκείνα τα γεγονότα που με οδήγησαν να προτιμήσω αυτή την επιστήμη. Όταν ήμουν 13 χρονών, πήγαμε να ξεσκάσουμε λίγο στα λουτρά που βρίσκονται κοντά στο Θωνόν. Η κακοκαιρία μας ανάγκασε να μείνουμε κλεισμένοι στο πανδοχείο μια ολόκληρη μέρα. Σε αυτό τον ξενώνα έτυχε να βρω έναν τόμο με τις μελέτες του Κορνήλιου Αγρίπα. Τον άνοιξα με αδιαφορία. Η θεωρία που επιχειρούσε να προβάλλει και τα θαυμάσια γεγονότα που διηγόταν, γρήγορα το αίσθημα της αδιαφορίας το μετάλλαξαν σε ενθουσιασμό. Ένα καινούριο φως φάνηκε να καταβγάζει το μυαλό μου και ολόχαρος πήγα στον πατέρα μου και του είπα για την ανακάλυψή μου. Ο πατέρας μου έριξε μια γρήγορη ματιά στο εξώφυλλο του βιβλίου και είπε «Α, ο Κορνήλιος Αγρίπας! Αγαπημένε μου, Βίκτορ, μη χάνεις τον καιρό σου με αυτά. Είναι άχρηστα σκουπίδια». Όταν γύρισα σπίτι, η πρώτη μου δουλειά ήταν να προμηθευτώ ολόκληρο το έργο αυτού του συγγραφέα. Κι ύστερα πήρα του Παράκελσου και του Αλβέρτου Μάγνους. Να που υπήρχαν βιβλία και να που υπήρχαν άνθρωποι που είχαν εισχωρήσει πιο βαθιά και ήξεραν περισσότερα από μένα. Αποδέχτηκα όλα όσα διαβεβαίωναν και έγινα μαθητής τους. Μπορεί να φανεί παράξενο που κάτι τέτοιο παρουσιάστηκε στο 18ο αιώνα. Μα όσο παρακολουθούσα τα κανονικά μαθήματα στα σχολεία της Γενέβης, παράλληλα και ως ένα μεγάλο βαθμό έκανα προσωπικές μελέτες και ήμουν έτσι ένας αυτοδίδακτος όσον αφορά τις σπουδές που με ενδιέφεραν. Ο πατέρας μου δεν ήταν επιστήμονας και έτσι μου έμενε να αγωνιστώ με μια παιδική αντίληψη υποστηριζόμενη από τη δίψα για γνώση ενός σπουδαστή. Κάτω από την καθοδήγηση των νέων μου δασκάλων άρχισα με μεγάλη προσήλωση να αναζητώ τη φιλοσοφική λίθο και το ελιξίριο της ζωής. Αυτό δε το τελευταίο γρήγορα πέτυχε να με απορροφήσει εντελώς. Ο πλούτος ήταν κατώτερη επιδίωξη για μένα. Μα τι δόξα θα ακολουθούσε την ανακάλυψη αν μπορούσα να εξαλείψω την αρρώστια από το ανθρώπινο σώμα και να κάνω τον άνθρωπο άτρωτο από οτιδήποτε εκτός από το βίαιο θάνατο. Αυτά δεν ήταν όμως τα μοναδικά μου οράματα. Η επικουρική συνδρομή των φαντασμάτων ή των δαιμόνων ήταν μια υπόσχεση που αφιδώς μου προσέφεραν οι αγαπημένοι μου συγγραφείς και που την εκπλήρωσή της αναζητούσα με πάθος.
και όπως τα μαγικά μου ήταν πάντα αποτυχημένα, εγώ αυτή την αποτυχία την έριχνα περισσότερο σε δικό μου λάθος και στην απειρία μου, παρά στην έλλειψη ικανότητας ή στις ανακριβείς θέσεις των εκπαιδευτών μου. Κι έτσι, επί ένα διάστημα, ήμουν απασχολημένος με συστήματα που είχαν απορριφθεί, ανακατεύοντας χίλιες αντιφατικές θεωρίες και παραδέρνοντας απελπισμένα σε ένα τέλμα από ποικιλόμορφη γνώση, καθώς καθοδηγόμουν από μια φλογερή φαντασία και από την παιδική μου λογική. Ώσπου ένα τυχαίο περιστατικό άλλαξε και πάλι τη ροή των ιδεών μου.

Όταν ήμουν 15 χρονών περίπου, μέναμε στο σπίτι που ήταν κοντά στο Μπελρίβ. Κάποια μέρα έπιασε μια φοβερή και τρομερή καταιγίδα. Όρμησε πάνω από τα βουνά του Ζηρά και αμέσως οι βροντές και οι κεραυνοί ξέσπασαν με φοβερό πάταγο από όλα τα σημεία του ουρανού. Όσο κράτησε η θύελλα, έμεινα και παρακολούθησα με περιέργεια και απόλαυση την εξέλιξή της. Καθώς στεκόμουν στην πόρτα, είδα ξαφνικά από μια γέρικη και όμορφη δρύ που βρισκόταν καμιά εικοσαριά γιάρδες μακριά από το σπίτι μας, να ξεχύνεται ένας ποταμός από φωτιά. Και μόλις η εκτυφλωτική λάμψη σταμάτησε, η δρύς είχε εξαφανιστεί και στη θέση της δεν έμενε τίποτα άλλο παρά ένα καμένο κούτσουρο. Και όταν το άλλο πρωί πήγαμε κοντά του, βρήκαμε το δέντρο να είναι θρηματισμένο με ένα μοναδικό τρόπο. Δεν ήταν τσακισμένο από το χτύπημα, παρά είχε διαλυθεί σε λεπτές ξύλινες λουρίδες. Ποτέ μου δεν είχα δει κάτι τόσο ολότελα κατεστραμμένο. Πριν από αυτό, δεν ήξερα πολλά πράγματα σχετικά με τους σαφείς νόμους του ηλεκτρισμού. Εκείνο τον καιρό έμενε μαζί μας ένας μεγάλος ερευνητής της φυσικής που, παίρνοντας αφορμή από αυτή την καταστροφή, άρχισε με μεγάλο ενθουσιασμό να εξηγεί μια θεωρία που είχε αναπτύξει πάνω στο θέμα του ηλεκτρισμού και του γαλβανισμού. Για μένα, από την πρώτη στιγμή, όλες αυτές οι απόψεις του ήταν κάτι το καινούριο και το συναρπαστικό. Όλα όσα είπε παραμέριζαν εντελώς τον Κορνήλιο Αγρίπα, τον Αλβέρτο Μάγνους και τον Παράκελσο, τους κύριους που κατήφθηναν τη φαντασία μου. Όμως από κάτι το μοιραίο, ο παραμερισμός αυτών των ανθρώπων μου κόψε τη διάθεση να συνεχίσω τις συνηθισμένες μου μελέτες. Μου φάνηκε πως δεν θα μπορούσα να μάθω τίποτα ποτέ. Όλα αυτά που τόσο καιρό με είχαν απορροφήσει, ξαφνικά μου φάνηκαν ευτελή. Μέσα σε αυτή την πιεστική ψυχολογική κατάσταση που βρέθηκα, βρήκα διέξοδο στα μαθηματικά και στους κλάδους που σχετίζονται με αυτή την επιστήμη, καθώς είναι βασισμένη πάνω σε σταθερά θεμέλια και επομένως άξιζε να αφοσιωθώ σε αυτή.

Έτσι παράξενα είναι φτιαγμένες οι ψυχές μας και από κάτι τέτοιους λεπτούς κρίκους εξαρτάται η ευτυχία ή η καταστροφή μας. Όταν κοιτάζω πίσω τα γεγονότα της ζωής μου, μου φαίνεται πως αυτή η σχεδόν ως αποθαύμα αλλαγή της κλίσης μου και της θέλησής μου να ήταν η άμεση υπόδειξη του φύλακα άγγελου της ζωής μου. Η τελευταία προσπάθεια που έγινε από το πνεύμα της συντήρησης να αποκρούσει τη θύελα που επικρεμόταν τότε από τα αστέρια και ήταν έτοιμη να με περιτυλίξει. Η νίκη του αναγγέλθηκε από μια ασυνήθιστη ηρεμία και χαρά της ψυχής που ένιωσα ύστερα από την εγκατάλειψη των παλιών και τώρα τελευταία πολύ βασανιστικών μελετών μου. Έτσι ήταν που διδάχτηκα να συσχετίζω το κακό με τη συνέχιση των μελετών μου και την ευτυχία με την περιφρόνηση των σπουδών μου. Ήταν μια γερή προσπάθεια του πνεύματος του καλού, μα δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Το πεπρωμένο ήταν πολύ δυνατό και οι αμετάβλητοι νόμοι του είχαν ήδη θεσπίσει την ολοκληρωτική και φοβερή καταστροφή μου.

Μέρι Σέλεϊ, Φρανκενστάιν. Εισαγωγή, μετάφραση, Θάνος Σακέτας, εκδόσεις, Στοχαστής.

0: Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.
1: Ακούτε Τρίτο.

Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Έδγαρ Άλαν

Μα την ψυχή μου, δεν θυμούμαι πώς και πότε πρωτογνώρισα τη Λέδη Λίγια, μήτε πού ακριβώς. Χρόνοι πολλοί έχουν κυλήσει πια και η μνήμη εξασθένησε από βάσανα πλήθος. Όμως, μπορεί και να είναι αδύνατο να ξαναφέρω τα καθέκαστα στο νου μου τώρα, γιατί αλήθεια, τα χαρίσματα της ακριβής μου, η σπάνια παιδεία, η απαράμιλη και όμως γαλήνια καλονή της, η σαγηνευτική και συναρπαστική εφράδια της σιγανής μελωδικής μιλιάς της πέρασαν λίγο-λίγο στην καρδιά μου με βήμα τόσο αθόρυβο και μυστικό που δεν τα πρόσεξα, μήτε και πρόλαβα να τα γνωρίσω. Πιστεύω πάντως ότι την συνάντησα πρώτη φορά και αμέσως έπειτα πολλές σε κάποια μεγάλη παλαιή ξεπεσμένη πόλη κοντά στο Ρήνο. Για την οικογένειά της το δίχως άλλο θα την άκουσα να μου μιλεί. Και για τις ρίζες της που, δε χωρεί αμφιβολία, χάνονταν στα βάθη μιας πανάρχαιας εποχής. Ω, Λίγια, θα μένω καθώς είμαι στις σπουδές αυτές που η φύση τους τις έχει τάξει να νεκρώνουν προπαντός τις εντυπώσεις του έξω κόσμου, μόνον με τη γλυκιά η του τη λέξη Λίγια. Ξαναβλέπω με τα μάτια της φαντασίας την εικόνα εκείνης που δεν υπάρχει πια.

Υπάρχει όμως ένα θέμα προσφυλές, όπου η μνήμη δεν με απατά και συγκεκριμένα το παρουσιαστικό της Λυγίας. Ήταν στο ανάστημα υψηλή, λεπτή μάλλον, και τις τελευταίες της ημέρες σχεδόν αποστεωμένη. Θα ήταν μάταιη κάθε απόπειρα να αναπαραστήσω τη μεγαλοπρέπεια, την ηρεμία και τη χάρη της κορμοστασιάς της ή την ασύλληπτη ελαφράδα και την ελαστικότητα του βήματός της. Σαν ίσκιος ερχόταν και έφευγε. Τίποτε δεν μου πρόδωσε ποτέ την είσοδό της στο κλειστό μου σπουδαστήριο. Μόνον η ιεράσμια μουσική της σιγανής γλυκύτα της φωνής της και το μαρμάρινο χέρι που ακουμπούσε στον ώμο μου. Στο προσώπου την ωραιότητα, κόρη καμία δεν μπορούσε να της παραβγεί. Πολυάκτινη σαν όνειρο του οποίου, ένα όραμα ανάερο και μεταρσιωτικό, πιο ξέφρενα θείο και από τις ψευδεστήσεις που πλανούνταν γύρω από τις ναρκωμένες ψυχές των θυγατέρων της Δήλου. Και όμως, τα χαρακτηριστικά της δεν είχαν την κανονική εκείνη γλυφή που κακώς μας εδίδαξαν να λατρεύουμε στα κλασικά έργα των εθνικών. Έκπαγλος καλονί δεν υπάρχει, δίχως κάποια αναλοκοτία στις αναλογίες, λέγει ο Βάκον, λόρδος του Βερουλαμίου. Και εγώ που έβλεπα ότι τα χαρακτηριστικά της Λυγίας δεν είχαν κανονικότητα κλασική, του κάκου πάσχιζα να εντοπίσω τη δυσαναλογία και να ανακαλύψω τι ακριβώς μου έδινε την εντύπωση του αλόκοτου. Μελετούσα το περίγραμμα του ευγενικού και οχρού μετόπου. Ήταν άψογο. Πόσο ψυχρή μοιάζει αλήθεια η λέξη τούτη όταν αποδίδεται σε μεγαλοπρέπεια τόσο θεϊκή. Το δέρμα που παρόμοιαζε ατόφιο φίλτιση, την επιβλητική έκταση και την ηρεμία, τις απαλές εξάρσεις των περιοχών επάνω από τους κροτάφους και έπειτα τους πλοκάμους των πλούσιων σγουρών της, οι οποίοι γυαλοκοπούσαν ολόμαυροι σαν κοράκου φτερό, αποτυπώνοντας όλη τη δύναμη που κλίνεται στο ομηρικό επίθετο «Η ακίνθινος».

Κοιτούσα τις λεπτές γραμμές της μύτης και αλλού πουθενά, παρεκτός τα περίκομψα μετάλλια των Εβραίων, δεν είχα ξαναδεί παρόμοια τελειότητα. Είχε την ίδια αμύθιτα στελπνή επιφάνεια, την ίδια σχεδόν ανεπαίσθητη τάση προς το γρυπό, την ίδια αρμονική καμπύλη των πτερυγίων που μαρτυρούσε πνεύμα ελεύθερο. Κοιτούσα το γλυκύτατο στόμα και αντίκριζα όντως εδώ την αποθέωση των ουρανίων πάντων, τη μεγαλειώδη καμπή του μικρού ανοχύλους, την τρυφερή αισθησιακή νοχέλεια του κάτω, τα λακάκια που παιγνίδιζαν και το χρώμα που μιλούσε, τα δόντια που αντανακλούσαν με μια λάμψη σχεδόν ευνηδιαστική κάθε ακτίνα του ιερού φωτός που έπεφτε πάνω τους όταν χαμογελούσε ήρεμα και γαλήνια και ωστόσο με το πιο θριαμβικά ανέσπερο χαμόγελο του κόσμου.

Περιεργαζόμουν το σχήμα του πηγουνιού και ανακάλυπτα ξανά την ευγένεια του εύρους, την απαλότητα και τη μεγαλοπρέπεια, την αρτιότητα και την πνευματικότητα των Ελλήνων. Το περίγραμμα εκείνο που κατόναρ είχε αποκαλύψει ο Θεός Απόλλων στον κλεωμένο Υιό του Αθηναίου και βύθιζα κατόπιν το βλέμμα στα μεγάλα μάτια της Λυγίας. Πρότυπα οφθαλμών δεν σώζονται από τη μακρινή αρχαιότητα, κι όμως στα μάτια της αγαπημένης μου κρυβόταν ίσως το μυστικό που υπενήσεται ο Λόρδος του Βερουλαμίου, ήσαν πιστεύω πολύ μεγαλύτερα από τα συνηθισμένα μάτια της δικής μας φυλής και γεμάτα, πιο γεμάτα και από τα ολόγιωμα ελαφίσια μάτια της φυλής που κατοικεί στην κοιλάδα του Νουρτζαχάδ.

Και πάλι, σπάνιες φορές, κάποιες στιγμές εντόνων συγκινήσεων, αυτή η ιδιομορφία της Λυγίας ξεπερνούσε τα όρια του μόλις αισθητού. Κι ήταν τέτοιες στιγμές η καλονή της, καλονή πλασμάτων απόκοσμων ή υπερκόσμιων, η καλονή των θρελικών ουρίτων Τούρκων. Οι σφαίρες τους είχαν μια λαμπρότατη μελανή απόχρωση και σκιάζονταν από στελπνόμαυρες λεφαρίδες μεγάλου μήκους που κατέβαιναν από ψηλά. Το ίδιο χρώμα είχαν και τα φρύδια με την ελαφρώς ακανόνιστη γραμμή. Η αλοκοτία όμως που ανακάλυπτα στα μάτια της δεν είχε να κάνει ούτε με το σχήμα και το χρώμα, ούτε με τη λαμπρότητα των επιμέρους συστατικών και πρέπει εν τέλει να φορούσε την έκφραση. Η έκφραση των ματιών της Λυγίας. Ώρες ατελείωτες την στοχαζόμουν. Και πώς μια νύχτα του μεσοκαλόκαιρου ως το πρωί επάλευα να την βυθομετρήσω. Τι ήταν εκείνο το απίθμενο? Πιο απίθμενο και από το φρέαρ του Δημοκρίτου που κατοικούσε βαθιά στις κόρες της αγαπημένης μου. Τι ήταν? Πάθος να το ανακαλύψω με κατακυρίευε. Τη μάτια, τις σφαίρες μεγάλες, αστραφτερές, θείες σφαίρες που έγιναν για μένα δίδυμα άστρα της Λίδας και εγώ προς χάριν τους ο ευλαβέστερος των αστρολόγων.

Έλεγα πως γνώση σαν και τις δικές της δεν συνάντησα ποτέ σε γυναίκα. Αλλά μήπως υπάρχει άνδρας που να έχει διανύσει και μάλιστα με επιτυχία όλες τις πλατιές εκτάσεις των ηθικών, των φυσικών και των μαθηματικών επιστημών. Δεν αντιλαμβανόμουν τότε κάτι που τώρα το αντιλαμβάνομαι σαφώς. Ότι τα προσόντα της Λυγίας ήσαν γιγάντια, ήσαν εκθαμβωτικά. Είχα πάντως αρκετή επίγνωση της άπειρης υπεροχής της, ώστε να της παραδοθώ με εμπιστοσύνη παιδική για να με οδηγήσει μέσα στο χαόδε σύμπαν των μεταφυσικών ερευνών όπου με τόσο ζήλο εντρυφούσα τα πρώτα χρόνια του γάμου μας. Με τι θρίαμβο απροσμέτρητο, με τι έντονη ειδονή, με πόσα από τα εθέρια εκείνα που αποτελούν την ελπίδα ένιωθα, σκύβοντας πλάι της σε μελέτες που ελάχιστοι τις επιζητούν. Να ανοίγεται αργά-αργά εμπρός μου το θεσπέσιο πανόραμα και εγώ, κατηφορίζοντας το μακρύ, το υπέροχο, το ολοσδιόλου απάτητο μονοπάτι του, προσδοκούσα να φτάσω κάποτε στο τέρμα. Μια σοφία τόσο θεία πολύτιμη, που να είναι εν τέλει απαγορευμένη.

Και πόσο σπαρακτική πρέπει να ήταν λοιπόν η οδύνη μου όταν μερικά χρόνια αργότερα είδα τις ακλόνητες προσδοκίες μου να κάνουν φτερά και να χάνονται. Χωρίς την Λίγια δεν ήμουν παρά ένα παιδί που ψηλαφούσε στα σκοτεινά. Και μόνη η παρουσία της και μόνες οι δικές της ερμηνείες έγινε ένα άπλετο φως στα πάμπολα μυστήρια του υπερβατισμού στον οποίον είχαμε καταδυθεί. Δίχως την πολυάκτινη στήλβη των ματιών της, γράμματα που σπιθύριζαν ολόχρυσα γίνονταν πιο μουντά και αποκρόνιο μόλυβδο. Και τώρα, τα μάτια εκείνα φώτιζαν ολοένα και πιο αραιά τις σελίδες όπου έσκυβα. Η Λίγια είχε αρρωστήσει.

Τα ανήμερα μάτια φλέγονταν με μια τόσο δοξαστική φεγγοβολή. Τα οχρά δάχτυλα πήραν τη διάφανη, την κερένια χρειά του τάφου και οι γαλανές φλέβες πάνω στο ευγενικό μέτωπο φούσκωναν και βούλιαζαν ορμητικά, τρικυμισμένες και από την παραμικρότερη συγκίνηση. Το έβλεπα πως ήταν να πεθάνει και το πνεύμα μου πάλευε απελπισμένα με τον στιγερό Αζραήλ. Ωστόσο, η πάλη της παράφορης συζύγου μου ήταν, προς μεγάλη μου έκπληξη, στεναρότερη και από τη δική μου. Υπήρχαν στην αγέροχη φύση της πολλά που με είχαν κάμει να πιστεύω ότι ο θάνατος για αυτή δεν θα ερχόταν μαζί με τους τρόμους του. Γελιόμουν όμως. Οι λέξεις είναι ανίκανες να περιγράψουν ακριβώς τη λυσαλέα της αντίσταση καθώς αναμετριόταν με τον ίσκιο. Με βόγκους αγωνίας παρακολουθούσα το αξιοθρήνητο θέαμα. Και θα ήθελα να την παραγορήσω, αλλά εμπρός στην άγρια, στην πανίσχυρη λαχτάρα της να ζήσει, σύνηση και παραμυθία ισοδυναμούσαν με άκρα παραφροσύνη. Κι όμως, ούτε την ίστατη στιγμή, καθώς το πνεύμα της φάδαζε μανιασμένο μέσα στους σπασμούς που το συγκλώνιζαν, δεν χάθηκε η γαλήνη της θωριάς της. Η φωνή της έγινε πιο απαλή, έγινε πιο σιγανή, μα ούτε τότε θέλησα να σταθώ στο παράξενο νόημα των λόγων που τόσο ήρεμα πρόφερε. Αφού γκραζόμουν μαγεμένος από μια μελωδία εξώκοσμη και ο νους μου στροβιλιζόταν σε λογισμούς βλάσφημους και σε προσδοκίες που θνητός δεν είχε αποτολμήσει ως τότε.

Εκείνη πέθανε. Κι εγώ συντετριμμένος, εκμηδενισμένος από τη θλίψη, δεν μπόρεσα να αντέξω άλλο τη μοναξιά και την ερήμωση της κατοικίας μου στη σκυθροπή και ξεπεσμένη πόλη του Ρήνου. Έλλειψη αυτών που ο κόσμος αποκαλεί πλούτη δεν είχα. Η λίγια μου είχε χαρίσει περισσότερα, απείρως περισσότερα από όσα αναλογούν στη μοίρα των θνητών. Έτσι, έπειτα από μερικούς μήνες πολύ πονών και άσκοπων περιπλανήσεων, αγόρασα και άρχισα να επισκευάζω ένα βαΐο που δεν θα το κατονομάσω, σε ένα από τα πιο απάτητα και ακατοίκητα μέρη της ωραίας Αγγλίας. Η ζωφερή και καταθλιπτική έγκλη του κτίσματος, η σχεδόν πρωτόγονη όψη των γεών του, οι τόσες προαιώνιες και μελαγχολικές αναμνήσεις που βάραιναν πάνω τους, εναρμονίζονταν με τα αισθήματα της άκρας εγκατάλειψης που με είχαν οδηγήσει σε εκείνη την απόμερη και ακοινώνητη περιοχή της Υπαίθρου. Και μολονότι στο εξωτερικό του αβαΐου, πνιγμένο καθώς ήταν στη χλωρή παρακμή του, ελάχιστες έγιναν μετατροπές, στο εσωτερικό του παρασύρθηκα σαν κακομαθημένο παιδί, ίσως και με την αμυδρή ελπίδα να ανακουφίσω τον πόνο μου σε πολυτέλειες και μεγαλεία ανώτερα και από βασιλικά. Από μικρός είχα καλλιεργήσει μια τάση για παρόμοιες αφροσύνες και τώρα την ξαναέβρισκα στον παλιμπεδισμό θαρής της Οδύνης. Αλίμονο, συναισθάνομαι πόσα, ακόμη και απαρχές τρέλας, θα ήταν αδύνατον να ανακαλυφθούν στα υπέροχα και εξωφρενικά παραπετάσματα, στα ιεροπρεπίγλυπτά της Αιγύπτου, στο όργιο των γυσωμάτων και των επίπλων, στα παρανοϊκά σχέδια που χάραζαν το θησανωτό χρυσάφι των χαλιών. Ήμουν ήδη αναπόδραστα εχμάλωτο στις αρπάγες του οποίου και κάθε μου πράξη, κάθε μου παραγγελία έπαιρνε το χρώμα των ονείρων μου.

Ο θάλαμος είχε σχήμα πεντάγωνο και μέγεθος ικανό. Όλη την νότια πλευρά του πενταγώνου την αποτελούσε το μοναδικό παράθυρο. Ένα τεράστιο φύλλο βενετσιάνικο γυαλί. Ένα κρύσταλλο μονοκόμματο με μολυβένια χρειά που οι ακτίνες του ηλίου ή της σελήνης περνώντας το τύλιγαν τα αντικείμενα με μια στήλβη απέσια. Και πάνω από το τεράστιο αυτό παράθυρο απλωνόταν το καφασωτό ενός γερικού αναρριχητικού που αγκάλιαζε τους ογκώδεις τοίχους του πυργίσκου.

Η ζωφερή δρυήνη οροφή ήταν πανύψηλη, θολωτή και περίτυχνα σκαλισμένη με τα πιο άγρια και αλλοπρόσαλα πλάσματα που εγέννησε ποτέ η γοτθική και μαζί η δρυηδική τέχνη. Και από την κεντρικότερη εσοχή του μελαγχολικού της θόλου κρεμόταν από μία μονή χρυσή αλυσίδα με μακρουλούς κρίκους ένα πελώριο λιβανωτό, ως αν και εκείνα των σαρακινών, από όπου ξεπρόβαλαν σπαρταρώντας ποικιλόχρωμες φλόγες και σαν πρικισμένες με δική τους φιδίσια ζωή.

Σε τέτοια δώματα πέρασα με τη λέδη του Τρεμέιν ανούσιες ώρες τον πρώτο μήνα του γάμου μας. Τις πέρασα χωρίς τίποτε το ιδιαίτερο να τις ταράξει. Η σύζυγός μου έτρεμε τις βίαιες ψυχικές μου μεταπτώσεις, με απέφευγε και λίγο με αγαπούσε, και αυτό ήταν αδύνατο να μην το αντιληφθώ. Μάλλον ευχαρίστηση μου προξενούσε όμως παρά το αντίθετο. Την αποστρεφώ μου, με ένα μίσος που περισσότερο σε δαίμονα άρμοζε παρά σε άνθρωπο. Η θύμησή μου φτερούγιζε στη Λίγια, την πολύ αγαπημένη, τη σεπτή, την ωραία, την ενταφιασμένη. Σαν μεθυσμένος αναπολούσα την αγνότητα, τη σοφία, την ευγενική, την εθέρια φύση της και τον περιπαθή, τον ειδωλολατρικό ερωτά της. Και τώρα λαμπάδιαζε το πνεύμα μου παρανάλωμα μιας φωτιάς που δεν ήταν όλη δική της. Και αλλοπαρμένος από όνειρα του οποίου, καλούσαμε φωνές το όνομά της στη σιγαλιά της νύχτας ή στις απάνεμες κόχες των λόγκων την ημέρα, λες και μόνο με την άγρια λαχτάρα, το ιερό πάθος, τον καημό που μέλιωνε για τη φευγάτη, μπορούσα να την επαναφέρω στις οδούς που είχε εγκαταλείψει για πάντα πάνω στη γη.

Καθόμουν σε ένα ειδικό ντιβάνι πλάι στην ευαίνινη κλίνη της. Ανασηκώθηκε, θυμούμε, και μου μίλησε με έναν ψίθυρο πνιχτό και πυρετικό, για ήχους που άκουγε τότε, αλλά εγώ δεν μπορούσα να τους ακούσω, για κινήσεις που έβλεπε τότε, αλλά εγώ δεν μπορούσα να τις αντιληφθώ. Ο άνεμος φυσούσε ορμητικά πίσω από τα παραπετάσματα και θέλησα να της εξηγήσω πως εκείνες οι σχεδόν άναρθρες πνοές, εκείνες οι ανεπαίσθητες παραλλάξεις των μορφών στον τοίχο, ήταν όπως πάντοτε φυσική συνέπεια του ισχυρού ρεύματος. Όμως η νεκρική οχρώτης που χύθηκε στην όψη της μου απέδειξε πως μάταια κοπίαζα να την καθησυχάσω. Έδειχνε έτοιμη να λιγοθυμήσει και οι υπηρέτες δεν υπήρχαν εκεί. Θυμήθηκα τότε που ήταν φυλαγμένη μία φιάλη με ελαφρύ κρασί που το είχαν συστήσει οι γιατροί της και έσπευσα να το φέρω από την άλλη άκρη του θαλάμου. Αλλά καθώς δρασκύλιζα τον φωτεινό κύκλο του λιβανωτού, δύο εκπληκτικά πράγματα απέσπασαν έξαφνα την προσοχή μου. Ένιωσα κάτι χειροπιαστό, αν και αόρατο, που περνούσε ανάλαφρα πλάι μου και είδα πάνω στο χρυσό χαλί, στη μέση ακριβώς της πλούσιας στήλβης που σκορπούσε το λιβανωτό, να πέφτει μια σκιά. Μια αχνή, ακαθόριστη σκιά σε σχήμα αγγελικό, όπως μπορεί να φανταστεί κανείς τη σκιά ενός ίσκιου. Εγώ όμως, με τον νου θολωμένο από μια υπερβολική δόση οποίου, δεν έδωσα μεγάλη σημασία στα πράγματα αυτά, ούτε έκαμα λόγο στη ρουίνα. Και βρίσκοντας το κρασί, διασχίσα και πάλι τον θάλαμο, γέμισα ένα κύπελο και το έβαλα στα χείλη της κυρίας που λίγο θυμούσε. Στο μεταξύ είχε συνέλθει κάπως και καθώς έπαιρνε μόνη της το σκεύος, έγειρα σε ένα ντιβάνι λίγο πιο εκεί, δίχως να την αφήσω από τα μάτια μου.

Άκουσα τότε καθαρά κάτι απαλά πατήματα στο χαλί κοντά στην κλίνη. Και το επόμενο δευτερόλεπτο, καθώς η Ρουίνα έφερνε στα χείλη της το κρασί, είδα, αλλά μπορεί και να το ονειρεύτηκα, να πέφτουν μέσα στο κύπελο θαρρείς από κάποιαν αόρατη πηγή μέσα στον αέρα του διαμερίσματος 3-4 χοντρές στάλες από ένα στραφτερό ρουμπινί υγρό.

Η Ρουίνα δεν πρόσεξε τίποτε. Ήπιε το κρασί χωρίς να διστάσει και εγώ απέφυγα να της αναφέρω το περιστατικό, νομίζοντας ότι δεν ήταν εν τέλει παρά υποβολή μιας ζωηρής φαντασίας που είχε εξαφθεί νοσηρά από τον τρόμο της κυρίας. Το όπιο

Από τη δική μου αντίληψη όμως, δεν μπορώ να αποκρύψω ότι αμέσως μετά τις ρουμπινείς σταγόνες που είδα να πέφτουν, η ασθένεια της σύζυγού μου πήρε μια ραγδαία τροπή προς το χειρότερο. Και έτσι τρεις νύχτες αργότερα, οι βάγες της την ετοίμαζαν για τον τάφο και την Τέταρτη καθόμουν μόνος με το σαβανωμένο σώμα της στον εξωφρενικό εκείνο θάλαμο που την είχε δεχτεί η νύφη μου. Άγρια οράματα, γεννήματα του οποίου φτεροκοπούσαν σαν σκιές εμπρός μου.

Μεσάνυχτα θα ήταν, ίσως νωρίτερα, ίσως αργότερα, δεν είχα συνέστηση της ώρας, όταν έξαφνα ένας λιγμός σιγανός, απαλός, αλλά ευδιάκριτος με απέσπασε από τη ρέμβη μου. Ένιωσα πως ερχόταν από την ευαίνινη κλίνη. Αφού γκράστηκα μέσα στην αγωνία ενός τρόμου δυσαιμονικού, ο ήχος δεν επαναλήφθηκε. Κοίταξα μήπως ανιχνεύσω κάποια κίνηση στο πτώμα, αλλά τα μάτια μου πόνεσαν χωρίς να διακρίνουν το παραμικρό. Κι όμως δεν είχα γελαστεί. Τον θόρυβο τον είχα ακούσει, όσο αχνός κι αν ήταν, και η ψυχή μου ξυπνούσε εντός μου. Κράτησα την προσοχή μου σταθερά και πεισματικά προσιλωμένη επάνω στο σώμα.

Πέρασαν κάμποσα λεπτά ώσπου να συμβεί κάτι που να ρίξει φως στο μυστήριο. Με τα πολλά, πρόσεξε ένα ελαφρύ, πολύ αδύναμο, σχεδόν αδιόρατο ίχνος χρώματος που χυνόταν στα μάγουλα και διέτρεχε τις μικρές βουλιαγμένες φλέβες των γλυφάρων με ένα είδος ανίποτου τρόμου και δέους που γλώσσα θνητή δεν έχει τη δύναμη να το εκφράσει. Ένιωσα τον χτύπο της καρδιάς μου να σταματά και τα μέλη μου να παραλύουν εκεί όπου καθόμουν. Στο τέλος όμως, η αίσθηση του καθήκοντος λειτουργήσε και ανέκτησα την αυτοκυριαρχία μου. Δεν αμφέβαλα πλέον ότι είχαμε επισπεύσει τις ετοιμασίες ότι η ρουίνα ήταν ζωντανή. Κάτι έπρεπε να γίνει αμέσως, αλλά ο πυργίσκος ήταν εντελώς αποκομμένος από την πτέρυγα του αβαΐου όπου έμεναν οι πυρέτες. Ούτε είχα τρόπο να ζητήσω τη βοήθειά τους χωρίς να λείψω κάμποσα λεπτά από τον θάλαμο. Και αυτό δεν το αποτολμούσα. Πάλεψα λοιπόν μόνος, πασχίζοντας να επαναφέρω το πνεύμα που δίσταζε ακόμη μετέωρο. Δεν άργησα όμως να διαπιστώσω ότι είχε επέλθει υποτροπή. Το χρώμα χάθηκε από τα βλέφαρα και τα μάγουλα, αφήνοντας μια χλωμάδα μεγαλύτερη και από του μαρμάρου. Τα χείλη συρρυκνώθηκαν κι άλλο και σφίχτηκαν στην απέσια έκφραση του θανάτου.

αφουγκράστηκα μέσα σε άκρατο τρόμο. Ο ήχος επαναλήφθηκε. Στεναγμός ήταν. Σαν αστραπή βρέθηκα πλάι στο πτώμα και είδα ένα τρέμουλο πάνω στα χείλη που το επόμενο λεπτό χαλάρωσαν, αποκαλύπτοντας μια αστραφτερή σειρά μαργαριταρένια δόντια. Ένιωσα το φως μου να σκοτεινιάζει, τα λογικά μου να σαλεύουν και πάλεψα μόλι μου τη δύναμη, ώσπου να βρω επιτέλους το θάρρος για το έργο που μου είχε υποδείξει και πάλι το καθήκον. Τώρα ένα ρόδινο χρώμα έβαφε τόπους τόπους στο μέτωπο, τα μάγουλα και το λαιμό. Μια θέρμη αισθητή διαπερνούσε τα μέλη. Υπήρχε επίσης ένας ασθενικός παλμός στην καρδιά. Η κυρία ήταν ζωντανή και με ζήλο διπλάσιο βάλθηκα πάλι να τη συνεφέρω. Της έβρεξα τα χέρια και τους κροτάφους, την έτριψα, επιστράτευσα όλα τα μέσα που είχε να μου υποδείξει η πείρα και ουκ ολίγες ιατρικές μου γνώσεις του κάκου. Το χρώμα έσβησε διαμιάς, ο παλμός εσήγησε, τα χείλη ξαναπήραν την έκφραση των νεκρών και την επόμενη στιγμή ολόκληρο το σώμα αποκτούσε τη θανατερή παγωνιά, την πελιδνή χρειά, την αυστηρή ακαμψία, το βουλιαγμένο περίγραμμα και όλα τα φρικαλαία γνωρίσματα ενός που έχει υπάρξει ημέρες πολλές, ένικος του τάφου.

Και πια δεν έτρεμα, δεν σάλευα, γιατί ένα σωρό απερίγραπτες φαντασιώσεις γεννημένες από το παράστημα, τη θωριά, τις κινήσεις του πλάσματος είχαν κατακλείσει ορμητικά το νου μου και ήμουν παράλυτος, πετρωμένος από την παγωνιά. Και πια δεν σάλευα, μόνο κοιτούσα την οπτασία. Οι σκέψεις μου παράδερναν τρελά σε φρανιασμένη παραζάλη. Να είχα στα αλήθεια εμπρός μου την ρουίνα ζωντανή. Να είχα στα αλήθεια την ρουίνα. Την ξανθόμαλη και γαλανή ρέδι ρουίνα τρεβάνιων του Τρεμέιν. Γιατί. Γιατί να μην μπορώ να το πιστέψω. Ο επίδεσμος την σκέπαζε βαριά γύρω από το στόμα. Όμως το στόμα που ανάσαινε δεν ήταν της λέδης του Τρεμέιν και τα μάγουλα με τα ρόδα που πρέπουν στον ανθό της νιώτης, ναι, ίσως να ήταν τα ωραία μάγουλα της ζωντανής λέδης του Τρεμέιν και το πηγούνι με τα λακάκια του, σαν τότε που είχε την υγειά της δεν ήταν το δικό της. Αλλά να είχε ψηλώσει λοιπόν με την αρρώστια της, τι τρελανή που τη με συνεπήρε με τη σκέψη τούτη. Έδωσα μια και ρίχτηκα στα πόδια της. Εκείνη τραβήχτηκε αποφεύγοντας το αγγίγμά μου. Άφησε να πέσει από το κεφάλι της χαλαρωμένο το απέσιο κυρωτό σάβανο που το τύλιγε και τότε ξεχύθηκαν όγκοι πελώρια από μακριά μπερδεμένα μαλλιά και ήταν πιο μαύρα από τα κορακόφτερα μεσάνυχτα. Και έπειτα άνοιξαν τα μάτια της μορφής που στεκόταν εμπρός μου. Όμως εδώ ούλιαξα μόλι μου τη δύναμη. Εδώ τουλάχιστον δεν γίνεται να πέφτω έξω. Αυτά είναι τα μαύρα, τα ολόγιωμα, τα ανήμερα μάτια της χαμένης μου αγάπης, της Λέδης Λίγιας.

Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης υπέγραψε ο Έδγαρ Άλαν Πόου. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο η Εφη Γεωργοπούλου. Αφήγηση επιμέλεια μουσικής Αφροδίτη Κοσμά. Οι μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Universi nascosti. Τα κρυμμένα σύμπαντα του Ιταλού Στεφάνο Λεντίνη παραπέμπουν σε διερεύνηση αθέατων επιπέδων. Επαναληπτικά μοτίβα, σταδιακή κλιμάκωση και κινηματογραφική ατμόσφαιρα που εστιάζει στην συναισθηματική καθαρότητα και στη διάβγεια της φόρμας. Και από τους μακροσκοπικούς ήχους της Colura Magic Orchestra υπό τον Daniele Bernardinelli μεταβαίνουμε στην εγκύτητα μιας κλίμακας που μικραίνει, χωρίς όμως να χάνει το βάθος της. Το jazz trio του κιθαριστή Sebastian Cabrier δημιουργεί μουσικές στιγμές με μικρά σκίτσα συναισθημάτων και εικόνων, αφήνοντας τη σιωπή να αναπνεύσει ανάμεσα στις νότες. Ανάμεσα στα δάχτυλα, σε ένα μονοπάτι.

Σίρλε Σεμάν. Ένα μονοπάτι που διάβηκε το τρίο του Σεμπαστιέν Καμπριέ διακριτικά, θυμίζοντας ότι η γαλλική τζαζ στην πιο ανθρώπινη εκδοχή της δεν είναι ούτε εντυπωσιακή ούτε μεγαλόστομη, αλλά φτιαγμένη από λεπτές χειρονομίες, όχι δεξιοτεχνίας αλλά λυρισμού. Σε αυτήν την διαδρομή, ο Νιγηριανός Τούντε Τζέγκεντε και ο Νοτιοαφρικανός Ντέρικ Κρίπερ αντλούν από την παράδοση των πατρίδων τους σε ένα υφαντό ήχων και φωνών που κουβαλούν αιώνες, σμίγοντας το έγχορδο κόρα με την κιθάρα, σε ένα τρίπτυχο διαλόγου απολαυστικού.

Kaira Konkomba Tsarabi Where Rivers Meet. Ένα τρίπτυχο με καταληκτικό τίτλο, όπου μεταφορικά αποτυπώνει και την συνεργασία των Τούντε Τζέγκεντε και Ντέρι Κρίπερ, δύο ρεύματα που ενώνονται σε ένα ποταμό, σε μια ισότιμη συνάντηση ανάμεσα στην αφρικανική και δυτική παράδοση, όπου το έγχορδο κόρα και η κιθάρα, παρότι μιλούν γλώσσες διαφορετικές, καταλαβαίνουν απολύτως η μία στην άλλη, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη τους. Στη σύγκληση αυτών των ρευμάτων, η μουσική του Βρετανού David Bruce βρίσκει είσοδο, καταλαμβάνει χώρο και λειτουργεί ως αφύπνιση σε μια φαντασιακή μουσική και εικαστική δημιουργία. Εκεί όπου τα ποτάμια ενώνονται, ανατέλει ο ήλιος. Sunrise. Ερμηνεύει ο βιρτουόζος στο μαντολίνο Avia Vital, πλαισιωμένος από το κουαρτέτο εγχόρδων Dover.

Η πασακάλια, μουσική φόρμα στην Ιταλία και την Ισπανία του 17ου αιώνα, χαρακτηρίζεται από ένα σταθερό επαναλαμβανόμενο μοτίβο, πάνω στο οποίο χτίζονται παραλλαγές. Ο νορβηγός λαουτίστας Rolf Lislevand την μεταφράζει σε μια γλώσσα πιο προσωπική, αφήνοντας χώρο για αυτοσχεδιασμό και δείχνοντας την πειθαρχία της δομής, αλλά και την ελευθερία του σχολιασμού. Στον κοινό παρονομαστή της αναβίωσης του παλαιού μέσα από το καινούριο, ο Ιταλός συνθέτης του 17ου αιώνα Κλαούδιο Μοντεβέρδη μετουσιώνεται μέσα από τα φίλτρα της τζαζ και της μουσικής δωματίου, παραμένοντας ατόφιος στην ουσία του, χάρη του τρομπετίστα Πάολο Φρέζου, του ακορντεονίστα Ρισάρ Γκαλιάνο και του πιανίστα Ιαν Λούντγκρεν. «Συντόλτσε ειλ τορμέντο», τόσο γλυκός είναι ο βασανισμός.

Συντόλτσε Ελ Τορμέντο. Η γλυκύτητα και η οδύνη πλεγμένες μαζί σε μια σύγχρονη τρυφερή ανάγνωση της άριας του Μοντεβέρδη από την τρομπέτα, το ακορντεόν και το πιάνο των Φρέζου, Γκαλιάνο και Λούνγκρεν αντίστοιχα. Στον απόϊχό του, μια άλλη μετάφραση από την σύγχρονη τραγουδοποιία σε μια αισθητική που αντλεί από τα όργανα και το ύφος της πρώιμης μουσικής. Η Κριστίνα Πλούχαρ και το σύνολο Λαρπετζάτα δίνει το τραγούδι με τίτλο Fragile του Sting με τσέμπαλο, θεόρβη και άρπα. Η φωνή της Μαλένα Έρμαν το αποδίδει με έναν καθαρό λυρισμό και υπογραμμίζει πως ό,τι θεωρούμε δεδομένο κρέμεται από μια κλωστή, με την υπενθύμηση ότι η ομορφιά και η τρυφερότητα του κόσμου έγκυται ακριβώς στην ευθραυστότητά τους, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Πακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Σάνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Αγαπητοί ακροατές του τρίτου, γεια σας. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρό.

μικρόφωνο για το σημερινό μας νοτούρνο. Το 1683 ο Χένρι Πέρσελ κυκλοφόρησε μία συλλογή με 12 σονάτες για δύο βιολιά και μπάσο κοντίνουο και στην εισαγωγή της έκδοσης έγραψε «Ξέρω ότι μερικοί θα με κατηγορήσουν πως μιμούμε τους Ιταλούς, αλλά δεν ζητώ συγγνώμη γι' αυτό». Ο Χένρι Πέρσελ ήταν 24 χρόνων τότε και αυτές οι σονάτες ήταν η πρώτη του συστηματική προσπάθεια να αφομοιώσει το ιταλικό μπαρόκ στην αγγλική μουσική παράδοση. Τη σονάτα αριθμός 2, σε Σι ύφεση μείζωνα, ερμηνεύει το σύνολο Les Ambassadeurs υπό τη διεύθυνση του Αλέξης Κοσένκο.

Το σύνολο Les Ambassadeurs, υπό τη διεύθυνση του Αλέξης Κοσένκο, ερμήνευσε τη σονάτα αριθμός 2 σε σύφεση μίζωνα του Χένρι Πέρσελ. Ο Γκαμπριέλ Φορέ έγραψε το νυχτερινό για πιάνο αριθμός 6 σε ρε ύφεση μίζωνα, έργο 63, που θα ακούσουμε στη συνέχεια, το 1894 στα 49 του, σε μια περίοδο που η ακοή του άρχιζε να επιδεινώνεται και που θα τον οδηγούσε τελικά στην ολική κόφωση στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Ο Γκαμπριέλ Φορέ έγραψε συνολικά 13 νυχτερινά για πιάνο κατά τη διάρκεια 50 χρόνων και το έκτο θεωρείται από πολλούς το ομορφότερο. Το ερμηνεύει ο πιανίστας Jean-Yves Dibaudet.

Ο πιανίστας Ζανίβ Τιμποντέ ερμήνευσε το νυχτερινό για πιάνο αριθμός 6 σε ρε ύφεση μείζωνα, έργο 63 του Γκαμπριέλ Φορέ. Ο Κάσπαρ Φέρστερ γεννήθηκε στο Γκντάνσκ. Σπούδασε στη Ρώμη με τον Καρίσιμη, υπηρέτησε στην Κοπενχάγη και πέθανε πίσω στην πόλη που γεννήθηκε, ζώντας έναν βίο που χαρτογραφεί τις διαδρομές της μουσικής στη Βόρεια Ευρώπη του 17ου αιώνα. Υπήρξε από τους κεντρικούς μεταφορείς του ιταλικού μπαρόκ στον Βορρά και το «Dulcis Amor» Γέζου είναι χαρακτηριστικό της μεικτής γλώσσας του. Το ερμηνεύουν η σοπράνο Όλγα Πασιέτσνικ και Μάρτα Μπομπέρσκα μαζί με το μπαρόκ σύνολο «Il Tempo».

Η σοπράνο Όλγα Πασιέτσνικ και Μάρτα Μπομπέρσκα μαζί με τον μπαρόκ σύνολο Il Tempo ερμήνευσαν το Dulcis Amor Jesu του Κάσπαρ Φέρστερ. Τα πιανιστικά τρίο του Γιώζεφ Χάιντν είχαν για χρόνια μια άδικη φήμη ότι το τσέλο απλώς διπλασιάζει τη γραμμή του πιάνου και το βιολί κάνει τη δουλειά του συνοδού. Ο Χάιντν έγραψε το τρίο σε μη ύφεση μείζωνα γύρω στο 1785 στο μέσο μιας εξαιρετικά παραγωγικής δεκαετίας στην Εστερχάζα και αν ακούσει κανείς προσεκτικά, το τσέλο δεν είναι καθόλου διακοσμητικό. Το ερμηνεύουν ο Νίκλας Σίβελοβ στο πιάνο, ο Πέρντ Λισέλ στο βιολί και ο Μίκαελ Σέργκρεν στο τσέλο.

ο πιανίστας Νίκλας Σίβελοφ, ο βιολονίστας Μπέρντ Λισέλ και ο τσελίστας Μίκαελ Σέργκρεν ερμήνευσαν το τρίο σε μη ύφεση μείζωνα αριθμός καταλόγου 10 του Γιώζεφ Χάιντν. Λίγες εβδομάδες μετά τη γέννηση του γιού της, η 37χρονη Ντόρα Πεγιάτσεβιτς πεθαίνει και αφήνει πίσω της ένα έργο που η Κροατία ανακάλυψε ουσιαστικά μισόν αιώνα αργότερα. Κόρη αριστοκρατικής οικογένειας της Κροατίας, έγραψε το Νυχτερινό για ορχήστρα το 1912, στα 27 της, σε μια εποχή που η ορχιστρική γραφή γυναικών συνθετριών ήταν σχεδόν αόρατη στην κεντρική Ευρώπη. Η γλώσσα της θυμίζει Στράους και Ρέγκερ, αλλά η φωνή είναι αναγνωρίσιμα δική της. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Κροατικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης υπό τη διεύθυνση του Παύλε Ντεσπάλι.

Ακούσαμε το νυχτερινό για ορχήστρα της Ντόρα Πεγιάτσεβιτς που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Κροατικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης υπό τη διεύθυνση του Παύλε Ντεσπάλι. Ο Μάρκομ Άρλοντ έγραψε τη σονατίνα για κλαρινέτο και πιάνο έργο 29 το 1951, έναν χρόνο αφού του εγκατέλειψε τη θέση του πρώτου τρομπετίστα στη Φιλαρμονική του Λονδίνου για να αφοσιωθεί αποκλειστικά στη σύνθεση. Ο Άρλοντ ήταν τότε 30 χρόνων και η σονατίνα για κλαρινέτο και πιάνο είναι χαρακτηριστική της αισθητικής του. Ερμηνεύουν ο κλαρινετίστας Φάμπιο Ντικασόλα και ο πιανίστας Αλεξάντερ Μπούσχοφεν.

Ακούσαμε τη σονατίνα για κλαρινέτο και πιάνο, έργο 29 του Μάλκομ Άρλοντ, που ερμήνευσε ο κλαρινετίστας Φάμπιο Ντικασόλα και ο πιανίστας Αλεξάντερ Μπουσχότεν. Γεννήθηκε στο Ρότερνταμ, σπούδασε με τον Ταρτίνι στην Πάδοβα και εγκαταστάθηκε τελικά στην Αγγλία, όπου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ως οργανίστας στο Κέιμπριτζ. Ο Πίτερ Χέλενταλ εκπροσωπεί μία από τις τυπικές διαδρομές των μουσικών του 18ου αιώνα. Εκπαίδευση στον Ιταλικό Νότο και καριέρα στον Βορρά. Η σονάτα του σε σολ μίζωνα, έργο 5 αριθμός 8, αντικατοπτρίζει αυτή την διπλή κληρονομιά. Την ερμηνεύουν ο τσελίστας Γιάπτερ Λίντεν, ο τσεμπαλίστας Τον Κόουπμαν και η τσελίστα Αχέτ Σβάιστρα.

Ακούσαμε τη σονάτα για τσέλο και μπάσο κοντίνουο σε σολ μίζωνα, έργο 5 αριθμός 8, που ερμήνευσαν ο τσελίστας Γιάπτερ Λίντεν, ο τσεμπαλίστας Τον Κόουπμαν και η τσελίστα Αχέτ Σβάιστρα. Ο Μπέντζαμιν Μπρίτεν έγραψε τη σερενάτα για τενόρο, κόρνο και ορχήστρα εγχόρδων, έργο 31, το 1943 εν μέσω πολέμου, για τον τενόρο Πίτερ Πίερς, τον σύντροφο της ζωής του, και τον κορνίστα Ντένις Μπρέιν. 6 ποιήματα Βρετανών ποιητών.

από τον 15ο αιώνα έως τον Κίτς για τη νύχτα, τον θάνατο και το λυκόφος. Ερμηνεύουν ο τενόρος Μπέντζαμιν Μπάτερφιλντ, ο κορνίστας Τζέιμς Σόμερβιλ και μαζί τους είναι η ορχήστρα δωματίου της Μανιτόμπα που διευθύνει ο Σάιμον Στρέτφιλντ.

Ο τενόρος Benjamin Butterfield, ο κορνίστας James Somerville και η ορχήστρα δωματίου της Μανιτόμπα υπό τη διεύθυνση του Simon Stratfield ερμήνευσαν τη σερενάτα για τενόρο, κόρνο και ορχήστρα εγχόρδων έργο 31 του Benjamin Britten. Ο Francis Εκλέσσερ υπήρξε ο αγαπημένος μαθητής του Χάιντν στη Βιέννη, μένοντας κοντά του μέχρι το θάνατο του μεγάλου δασκάλου. Το κονσέρτο του για πιάνο, σε ντο μίζωνα, έργο 14, ερμηνεύει τώρα η πιανίστα Λεονόρα Αρμελίνη μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Παύελ Ψητότσκι.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για πιάνο σε ντο μίζωνα έργο 14 του Francis Εκλέσσερ που ερμήνευσαν η πιανίστα Λεονόρα Αρμελίνη μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας που διεύθυνε ο Παύλ Ψητότσκι. Η Hildegard von Bingen ήταν μοναχή, θεολόγος, συγγραφέας και συνθέτρια και όλα αυτά τον 12ο αιώνα. Έγραψε το «O Clarissima Mater» ως μέρος μιας συλλογής ύμνων και αντιφώνων που αποτελεί ένα από τα πιο εκτενή σωζόμενα μουσικά έργα γυναίκα συνθέτρια στην μεσαιωνική εποχή. Το ερμηνεύει το σύνολο Ροντέλους.